0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσε με φίλοι μας τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Στις κρίσιμες στιγμές χρειάζεται πάντα ετοιμότητα και παλικαριά. Στην κατοχή, οι Ιταλοί έπαιρναν 5-6 ζώα και έρχονταν στο χωράφι μας και τα φόρτωναν πεπόνια. Μια φορά τους λέω: «Αυτά τα πεπόνια τα έχουμε κρατήσει για σπόρο. Εκείνα πάρτε τα». Σηκώνει το βούρδουλα ο Ιταλός και μου λέει: «Το βλέπεις αυτό?» Έπιασα κι εγώ τον βούρδουλα και τον κοίταζα. «Μπόνε», του λέω, «δηλαδή καλός». Τάχα ότι μου το έδειξε να του πω αν είναι όμορφος. Έσπασε ο θυμός του, γέλασε και έφυγε. Θυμάμαι και ένα περιστατικό τότε με τον ανταρτοπόλεμο. Πήγαν μια φορά δύο στρατιώτες σε ένα μποστάνι να ζητήσουν από τον νοικοκύρη να φάνε κανένα πεπόνι, καμιά ντομάτα. Άφησαν τα τουφέκια τους στην άκρη και προχώρησαν. Ο νοικοκύρης, μόλις τους είδε από μακριά, πήρε το τουφέκι να τους χτυπήσει. Αρπάζει τότε ο ένας στρατιώτης μια ντομάτα κόκκινη και φωνάζει: «Ας το όπλο, γιατί θα σου τη φυσήξω τη χειροβομβίδα». Αφήνει εκείνος το όπλο και σηκώνεται και φεύγει. Τι ετοιμότητα και παλικαριά! Ένας άλλος στρατιώτης είχε κρεμάσει την κάπα του κάπου μακριά σε μια αγκορτσιά. Σε λίγο κατέβηκε ένας αντάρτης από το βουνό και θα τον έπιανε. «Αρχηγέ, τι να τον κάνω αυτόν?» φώναξε εκείνος γυρίζοντας προς την κάπα. Κι ύστερα, σαν να του έκανε νόημα ο αρχηγός, είπε στον αντάρτη: «Φέρε το τουφέκι εδώ». Του το άρπαξε και τον αφόπλησε. «Αρχηγός γέροντα ήταν η κάπα?» «Ναι, η κάπα. Βλέπεις, ένας ήταν, μόνον την κάπα είχε και τον άλλον τον αφόπλησε. Με αυτόν τον τρόπο είχε μαζέψει ένα σωρό τουφέκι από τους αντάρτες. Θέλει παλικαριά». Θυμάμαι και έναν Ρώσο μοναχό στο Άγιον Όρος. Όταν πήγαν να το ληστέψουν οι κλέφτες, τη στιγμή που ανέβαινα στον τοίχο, βγήκε από πάνω και φώναξε: «Τι θέλετε, με το εξάσφαιρο ή με το δωδεκάσφαιρο να σας χτυπήσω?» Το έβαλαν εκείνοι στα πόδια. Ένας άλλος, όταν πήγαν κλέφτες στο κελί του, πήρε το τηγάνι και έκανε πως τηλεφωνούσε: «Ναι, κλέφτες ήρθαν» και τα λοιπά. Νόμιζαν ότι ειδοποιεί και έφυγαν. Κάποτε πάλι, ένας πολύ εύσωμος, σαν γίγαντας, άρπαξε έναν τζομπάνο από το λαιμό για να τον πνίξει. Ο τζομπάνος, ο καημένος, τέντωσε τα μάτια του από τον φόβο, οπότε του λέει εκείνος:

νύχτα άγρια. Σκέφτομαι σε ποια κορυφή να σε πετάξω, του λέει ο τζομπάνος. Ο άλλος φοβήθηκε και τον άφησε. Γι' αυτό λέω να μην τα χάνει κανείς, να κρατάει την ψυχραιμία του και να δουλεύει το μυαλό. Γιατί αν δεν δουλεύει το μυαλό και μόνον από χαζομάρα, μπορεί ακόμη και να προδώσει. Οτιδήποτε συμβαίνει, πρέπει να προσευχηθεί, να σκεφτεί και να ενεργήσει. Το καλύτερο είναι να προσπαθεί με πνευματικό τρόπο να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Σήμερα όμως λείπουν και οι δύο παλικαριές. Ούτε πνευματική παλικαριά υπάρχει, η οποία γεννιέται από την αγιότητα και την παρησία στο Θεό, για να αντιμετωπιστεί μια δυσκολία με πνευματικό τρόπο, ούτε φυσική παλικαριά υπάρχει, ώστε να μην δηλιάσει κανείς έναν κίνδυνο. Πρέπει να έχει κανείς πολλή αγιότητα για να φρενάρει ένα μεγάλο κακό. Αλλιώς, πού να στηριχτεί? Μια ψυχή σε ένα μοναστήρι, αν έχει πνευματική παλικαριά, να δει στον άλλον που έρχεται με κακό σκοπό, θα τον καθυλώνει με το ένα πόδι μέσα στη μάνδρα και με το άλλο απ' έξω. Θα τον χτυπάει στο κεφάλι με πνευματικό τρόπο, με το κομποσχήνι, με την ευχή και όχι με το πιστόλι. Λίγη προσευχή θα κάνει και ο άλλος θα μένει εκεί έξω ακίνητος. Θα μένει για σκοπός. Μια ψυχή, αν έχει πνευματική κατάσταση, και το κακό θα φρενάρει και τον κόσμο θα βοηθήσει και για το μοναστήρι θα είναι ασφάλεια. Οι μυροφόρες δεν υπολόγισαν τίποτε, γιατί είχαν πνευματική κατάσταση και εμπιστεύθηκαν στο Χριστό. Αν δεν είχαν πνευματική κατάσταση, πού θα εμπιστεύονταν για να κάνουν αυτό που έκαναν? Στην πνευματική ζωή και ο πιο δειλός μπορεί να αποκτήσει πολύ ανδρισμό αν εμπιστευτεί τον εαυτό του στο Χριστό, στη Θεία Βοήθεια. Μπορεί να πάει στην πρώτη γραμμή, να πολεμήσει και να νικήσει. Ενώ οι καημένοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το κακό και παλικαριά να έχουν, φοβούνται, διότι αισθάνονται την ενοχή τους και μόνο στη βραβορότητά τους στηρίζονται. Ο άνθρωπος του Θεού έχει θεϊκές δυνάμεις, έχει και το δίκαιο με το μέρος του. Βλέπεις ένα κουταβάκι, κάνει γαβ-γαβ και φεύγει ο λύκος γιατί αισθάνεται ενοχή. Οικονόμησε ο Θεός και ο λύκος να φοβάται από ένα κουταβάκι, γιατί αυτό έχει δικαιώματα στο σπίτι του νοικοκύρη του. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος που πάει να κάνει κακό μπροστά στον άνθρωπο που έχει Χριστό μέσα του. Γι' αυτό μόνο τον Θεό να φοβόμαστε, όχι τους ανθρώπους, όσο κακοί κι αν είναι. Ο φόβος του Θεού και τον πιο δειλό τον κάνει παλικάρι. Όσο ενώνεται κανείς με το Θεό, τόσο δε φοβάται τίποτε. Ο Θεός θα βοηθήσει στις δυσκολίες, αλλά για να δώσει ο Θεός τη θεϊκή δύναμη, πρέπει και ο άνθρωπος να δώσει αυτό το λίγο που μπορεί.

Δύσκολα χρόνια. Θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα? Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Θεός φυλάξει, θα φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε, να ζήσετε πνευματικά, να γαντζωθείτε στο Χριστό. Αν γαντζωθείτε στο Χριστό, δεν θα φοβάστε ούτε διαβόλους, ούτε μαρτύρια. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές τριμώγματα, φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στο Χριστό, τι να φοβηθεί? Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. 3 χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, του έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε συναξάρια. Τα συναξάρια πολύ βοηθούν, γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Μια που δεν κάνουμε τίποτε άλλο, αν μας αξιώσει ο Θεός για ένα μαρτύριο, καλά δεν θα είναι? Μια μέρα ήρθε στο καλύβι ένας βουρδουνάρης με κλάματα και μου είπε: «Μη μείνεις μόνος σου απόψε, σκέφτονται να σε σκοτώσουν». «Ποιοι?» του λέω. «Είναι 5-6», μου λέει. Συνόδευε 5-6 αθέους. Ποιος ξέρει τι προγράμματα είχαν για το Άγιον Όρος? Τον πέρασαν για χαζούλη και μιλούσαν μπροστά του. Μόλις τ' άκουσε εκείνος, ήρθε και μου το είπε. Το βράδυ, όταν ξάπλωσα, άκουσα κουδουνάκι από σκυλί. Κοιτάω από το παράθυρο και βλέπω 3 παλικάρια. «Άνοιξε ρε παππού», φωνάζουν. «Ε, παλικάρια, τι θέλετε τέτοια ώρα και γυρίζετε? Δεν έχετε μυαλό? Θα σας πάρουν για υπόπτους», τους λέω. «Τους άλλους τους έβαλαν φυλακή. Όρεξη για κουβέντες δεν έχω. Να'ρθούμε αύριο. Τι ώρα?» «Εσείς ελάτε αύριο, ό,τι ώρα θέλετε. Και αν μπορώ θα σας δω», τους έδιωξα. Βλέπω ότι το φως του φακού δεν συνέχισε. Είχα σταματήσει πιο πάνω. Σηκώθηκα, ντύθηκα, έβαλα το σχήμα μου και τους περίμενα. Είχα μια ειρήνη μέσα μου. Την άλλη μέρα ήρθαν 3 τριάδες, αλλά δεν ήταν κανείς από αυτούς. Φυσικά σε μένα ξέρουν ότι χρήματα δεν θα βρουν, γιατί δεν έχω. Μόνο για πνευματικά θέματα τα βάζουν μαζί μου. Μια άλλη φορά ήρθε ένας στο καλύβι που ήταν σωματώδης σαν γορίλας και κάθισε σε μια άκρη. Εκείνη την ώρα έλεγα σε μια παρέα: «Βρε, μόνο για παρελάσεις είστε, όχι για μάχες. Θυσιάστηκε ο Χριστός. Έχουμε Ορθοδοξία, μαρτύρεις, ανάγιοι που μας βοηθούν ακόμη. Αν δεν είχαν πέσει αυτοί, ποιος ξέρει τι θα ήμασταν». Όλα αυτά τον είχαν εξοργήσει. Ερχόταν, έφευγε ο κόσμος, αυτός καθόταν εκεί. Είχε το σκοπό του. Ήταν ένα κρύο πράγμα. Τελικά έφυγαν και οι τελευταίοι. «Νύχτωσε», του λέω. «Άντε, πού θα πας?» «Δεν με απασχολεί το θέμα», μου λέει. «Με απασχολεί εμένα», του λέω. «Άντε να πας». Ορμάει τότε πάνω μου και με αρπάζει από το λαιμό. «Έβρεσή με τους θεούς σου», μου λέει. Όταν άκουσα να μου λέει «τους θεούς σου», ένιωσα σαν να έβριζε τον Θεό. «Τι, ειδωλολάτρης είμαι εγώ? Ποιους θεούς, βρε αθεόφοβε?» του λέω. «Εγώ έναν τριαδικό Θεό λατρεύω. Άντε φύγε από εδώ». Του έδωσα μια σπροξιά, σοριάστηκε κάτω και μαζεύτηκε κουβάρι. Πώς βγήκε έξω από την πόρτα και εγώ δεν κατάλαβα. «Αν με κρεμάσουν ανάποδα», σκέφτηκα, «για να με βασανίσουν, θα πάει η κύλη στη θέση της». Αυτός είχε καθίσει στο τέλος, γιατί φαίνεται ήθελε να με ξεκάνει, αφού μ' άρπαξε από το λαιμό να με πνίξει. Σήμερα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντά, πρέπει να έχει μέσα του το Χριστό, από τον οποίο θα παίρνει θεία παρηγοριά, για να έχει κάποια αυταπάρνηση. Αλλιώς, σε μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνει? Διάβασα κάπου ότι ο Αβδούλ Πασάς είχε πάρει 500 νέους από το Άγιον Όρος. Άλλοι από αυτούς ήταν δόκιμοι και άλλοι είχαν πάει εκεί για να κρυφτούν.
Τότε φαίνεται με την Επανάσταση κατέφευγαν στο Άγιον Όρος για να γλιτώσουν, επειδή οι Τούρκοι μάζευαν νέα παιδιά να τα κάνουν γενίτσαρους. Ο Αβδούλ Πασάς τους νέους που έπαιρνε, αν δεν αρνιόνταν το Χριστό, τους κρεμούσε στον πύργο, στην Ουρανούπολη. Από τόσους που πήρε από το Άγιον Όρος, μόνο 5 μαρτύρησαν, ενώ οι άλλοι αρνήθηκαν το Χριστό και έγιναν γενίτσαροι. Χρειάζεται παλικαριά, δεν είναι επεξεγέλασε. Αν έχει κανείς κακομοιριά, φιλαυτία, δεν έχει θεϊκή δύναμη μέσα του, και τότε πώς θα αντιμετωπίσει μια τέτοια δυσκολία? Μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε ένας επίσκοπος από το Πατριαρχείο. Του είχα πει: «Μα τι κατάσταση είναι αυτή? Από τη μια ο οικουμενισμός, από την άλλη ο σιωνισμός, ο σατανισμός. Σε λίγο θα προσκυνούμε το διάβολο με τα δύο κέρατα αντί για το δικέφαλο αετό». «Σήμερα», μου λέει, «δύσκολα βρίσκεις επισκόπους σαν τον επίσκοπο Κεσαρίας Παΐσιο τον δεύτερο». Ο Παΐσιος ο δεύτερος τι έκανε? Πήγαινε στο Σουλτάνο για τα αιτήματά του με ένα σχοινί δεμένο στη μέση, αποφασισμένος δηλαδή να τον κρεμάσουν οι Τούρκοι. Σαν να έλεγε στο Σουλτάνο: «Μην ψάχνεις σχοινί και χασομεράς, άμα θέλεις να με κρεμάσεις, έτοιμο το έχω το σχοινί». Για τα δύσκολα θέματα αυτόν έστελναν στο Σουλτάνο. Πολλές φορές γλίτωσε το Πατριαρχείο σε δύσκολες περιστάσεις. Στα γεράματά του τον έβαζαν πάνω σε ένα άλογο, μέσα σε ένα κοφίνι. Έβαζαν και ένα άλλο κοφίνι με βάρος από την άλλη μεριά και τον πήγαιναν στην πόλη. Μια φορά οι Τούρκοι είχαν βγάλει ένα φυρμάνι να επιστρατεύονται οι Έλληνες στον τουρκικό στρατό. Οι χριστιανοί δυσκολεύονταν να υπηρετούν μαζί με τους Τούρκους, γιατί δεν μπορούσαν να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Οι Ρώσοι εντωμεταξύ είχαν πει τότε στους Τούρκους να μην εμποδίζουν τους Έλληνες να τηρούν τα χριστιανικά τους καθήκοντα. Κάλεσε ο Πατριάρχης τον Παΐσιο και τον έστειλε στο Σουλτάνο. Παρουσιάστηκε τότε εκείνο στο Σουλτάνο πάλι με ένα σχοινί δεμένο στη μέση. Του λέει ο Σουλτάνος: «Οι Έλληνες πρέπει να επιστρατεύονται για να υπηρετούν την πατρίδα». Τότε ο Παΐσιος του λέει: «Ναι, κι εγώ συμφωνώ να επιστρατεύονται οι Έλληνες, γιατί αυτά τα μέρη είναι από παλιά των Γιαούριδων. Επειδή όμως έχουμε διαφορετική θρησκεία, πρέπει να έχουν ξεχωριστό στρατόπεδο, να είναι χωριστό στρατός και να έχουν δικούς τους αξιωματικούς για να εκτελούν και τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Δεν μπορούν να κάνουν μαζί με εσάς προσευχή. Εσείς να έχετε ραμαζάνι και εμείς τα φώτα». Σκέφτηκε ο Σουλτάνος: «Να οπλιστούν οι χριστιανοί, είναι επικίνδυνο». «Όχι, όχι, καλύτερα να μην επιστρατεύονται», του απαντάει. Μια άλλη φορά οι Αρμένοι ζήτησαν από τον Σουλτάνο να τους δώσει τον παλούκλι και κατάφεραν να πάρουν την έγκρισή του. Μετά πήγε ο Παΐσιος στο Σουλτάνο να συζητήσει το θέμα. «Το παλούκλι», του λέει ο Σουλτάνος, «είναι περιουσία των παππούδων των Αρμενίων και πρέπει να το πάρουν οι Αρμένοι». «Ναι», του λέει ο Παΐσιος, «πρέπει να το πάρουν, γιατί όταν γνωρίζουμε ότι ένας τόπος είναι περιουσία των παππούδων μας, πρέπει να τον παίρνουμε. Δώστε μου ένα έγγραφο να υπογράψω κι εγώ για τον παλούκλι, γιατί ήρθα ως αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου». Υπέγραψε κι αυτός. Ύστερα βγάζει ένα φλουρί Κωνσταντινάτου και λέει: «Να πάρουν λοιπόν οι Αρμένοι τον παλουκλί, αλλά και εμείς πρέπει να πάρουμε την Αγία Σοφιά, γιατί είναι δική μας. Είναι των παππούδων μας και πρέπει να μας τη δώσετε». Και δείχνει το Κωνσταντινάτο φλουρί. Είχε πάρει μαζί του και έναν από τους αξιωματούχους Ρώσους που είχαν έρθει τότε στην πόλη με ένα καράβι για να έχει και μάρτυρα. Τότε ο Σουλτάνος βρέθηκε σε δύσκολη θέση και ανακάλεσε την απόφαση για τον παλουκλί. «Όχι, όχι, είναι δικό σας τον παλουκλί», του είπε ο Σουλτάνος, «γιατί ή έπρεπε να ανακαλέσει την απόφαση για τον παλουκλί ή να δώσει στους Έλληνες την Αγία Σοφιά. Βλέπετε πώς τους έφερνες βούρα. Και αυτό γιατί είχε αποφασίσει τον θάνατο. Αν δεν αποφασίσει κανείς το θάνατο, τίποτε δεν γίνεται. Όλα από εκεί ξεκινούν».

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε την κυρία Έλλη Γιαννοπούλου. Είναι ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος. Μαζί θα συζητήσουμε για την ελπίδα, την αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι χαρά μας. Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ στην όμορφη ζωή για διάφορα θέματα. Πολύ επικοδομητικές συζητήσεις κάναμε. Για την αισιοδοξία λοιπόν και για την ελπίδα σήμερα το θέμα μας.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή δική μου που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να δώσουμε, κυρία Γιαννοπούλου, έναν ορισμό έτσι για την αισιοδοξία. Γιατί γύρω μας δεν βλέπουμε αισιόδοξες καταστάσεις. Αντιθέτως, καταθλιπτικές, θυσίωνες. Δεν το συζητώ αν ανοίξουμε τις ειδήσεις, τι θα ακούσουμε. Πώς λοιπόν θα ορίζαμε την αισιοδοξία στη ζωή μας?
1: Η αισιοδοξία είναι ένα συναίσθημα, είναι η τάση που έχουμε να θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά παρά τις αντικσότητες, παρά πόσο βιώνουμε στο παρόν. Είναι μια πεποίθηση που αρχίζει και καλλιεργείται και αυτό σιγά σιγά γίνεται συναίσθημα ότι όλα θα πάνε καλά. Ακόμα και άνθρωποι που βιώνουν την ίδια κατάσταση, βλέπουμε ότι κάποιος που είναι αισιόδοξος πώς το εισπράττει και κάποιος που είναι απεσιόδοξος πώς το εισπράττει. Οπότε σαν έναν απλό ορισμό θα λέγαμε ότι η πεποίθηση, η πίστη ότι όλα θα πάνε καλά, αυτό είναι έτσι το κλου της αισιοδοξίας.
0: Το κρατάω αυτό που μου λέτε, γιατί μετά θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό το όλα θα πάνε καλά κάποιες απορίες που έχω. Είναι σημαντική λοιπόν η αισιοδοξία, λένε οι ειδικοί, για την υγεία και την ψυχική και τη σωματική. Όντως ισχύει αυτό?
1: Σε αυτό έχει γίνει εκτενής μελέτη σε ανθρώπους που έχουν χρόνια νοσήματα, παράδειγμα σε ανθρώπους με καρκινοπαθείς, σε ανθρώπους με αυτοάνοσα, σε ανθρώπους με καρδιακά νοσήματα που χρειάζεται χρόνια. Η θεραπεία δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν γίνεται η διάγνωση και τελειώνει, αλλά ας το πούμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή πολλές φορές και φόρους ζωής χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Οπότε έγιναν έρευνες και μελέτες πως άνθρωποι με τα ίδια συμπτώματα, το ίδιο προσδόκιμο ζωής, το ίδιο νόσημα αντιμετώπισαν την ασθένεια και θεωρήθηκε παράγοντας κλειδί η αισιοδοξία που είχαν ή όχι. Όταν ο εγκέφαλός μας πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά ή για να το πω πιο σωστά σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν, καλύτερα. Θεωρώ και οραματίζομαι ότι στο μέλλον τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Παίρνει ένα μήνυμα και αυτό το μήνυμα το μεταφέρει και στο σώμα μας. Έτσι, σώμα και νους, νους και σώμα αλληλοεπιδρούν. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι παράγονται οι ορμόνες του εγκεφάλου που είναι οι ορμόνες της χαράς. Είμαστε πιο χαρούμενοι, πιο θετικοί και να αντιμετωπίσουμε ακόμα και αντίξωες συνθήκες. Έγιναν και μελέτες σε ανθρώπους που έχουν επιβιώσει από δύσκολες καταστάσεις, που ήταν κρατούμενοι πολέμου, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και αυτοί που τα κατάφεραν και μπόρεσαν να επιβιώσουν χωρίς θέματα ψυχικής υγείας, ήταν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν την πίστη ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Τώρα βιώνω μια άσχημη κατάσταση, αλλά αυτό δεν θα είναι για πάντα, είναι προσωρινό. Βέβαια να πούμε ότι αυτό εμπεριέχει και μια δράση. Δηλαδή δεν περιμένω ότι δια μαγείας θα γίνουν αυτά, αναλαμβάνω και εγώ μια δράση. Παράδειγμα, αν έχω ένα θέμα υγείας, κάνω και είμαι αισιόδοξος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνω τις θεραπείες μου, δεν προσέχω την υγεία μου σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συμβουλές των γιατρών. Αλλά
0: όλο σύνολο και κλίμα
1: αυτό
0: συμβάλλει στην υγεία.
1: Αυτό,
0: ψυχική και σωματική.
1: Αθρηστικά βοηθάει πάρα πολύ.
0: Πολλές φορές λέμε όταν δεν είμαστε καλά, και αυτό είναι ένα χρόνιο έτσι αίσθημα, όταν δεν νιώθουμε καλά, και το σώμα μας δεν είναι καλά. Το ακούμε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με συμπτώματα ψυχοσωματικά. Όταν δεν είμαστε καλά, αρχίζει. Λέμε ότι το σώμα μας μιλάει. Όταν εμείς δεν παραδεχόμαστε κάποια πράγματα, το σώμα από μόνο του αρχίζει και μας δίνει κάποια μηνύματα.
0: Σήματα, ναι.
1: Ναι, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πολύ σύνηθες, αυτό που βλέπουμε στην εποχή μας δυστυχώς, είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα που παρατηρούνται κυρίως στις γυναίκες και έχουν να κάνουν πολύ, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και πόσο υπάρχει το στρες στη ζωή μας ή αντίθετα υπάρχει η θετική διάθεση.
0: Η αισιοδοξία, η ελπίδα στη ζωή μας, από τι επηρεάζεται? Είναι κάτι γενές από περιβαλλοντικούς, συναισθηματικούς παράγοντες. Τι θα μας λέγατε?
1: Μπορούμε να πούμε ότι είναι και κάτι εγγενές, δηλαδή ότι σε κάποιο βαθμό παίζουν ρόλο και τα γονίδια μας, όπως όλοι. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε και εμένα, ας πούμε, η μάνα μου πίστευε σε μένα, πίστευε θα τα καταφέρω, πίστευε θα πάνε καλά τα πράγματα. Και μπορεί κάποιος άλλος να λέει, εμένα οι γονείς μου ήταν απεσιόδοξοι, όλα στραβά τα έβλεπαν, όλο αχ και βάχ άκουγα στο σπίτι μας. Οπότε παίζει ρόλο το ότι μας έχουν κληρονομήσει οι γονείς μας. Παίζει ρόλο το οικογενειακό κλίμα μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε, η οικογενειακή ατμόσφαιρα. Εμείς όταν παίρνουμε ένα ιστορικό, το κλινικό ιστορικό για ένα παιδί, έναν έφηβο, λέμε στο σπίτι σας τραγουδάτε, στο σπίτι σας χαμογελάτε, στο σπίτι σας παίζετε, ή αντίθετα στο σπίτι σας υπάρχει μια ένταση, υπάρχει ένας εκνευρισμός, αγχωνόμαστε για το κάθε τι, υπάρχει μια τάση. Νομίζω διαχρονική αυτή, αλλά έχει αποδειχθεί ότι είναι τελείως λάθος, ότι πρέπει να προσέχουμε τώρα γιατί τι θα γίνει στο μέλλον. Να προσέχουμε τώρα γιατί στο μέλλον δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Να κάνουμε τώρα αυτά γιατί άμα το κάνει αυτό τώρα το παιδί στο μέλλον τι θα γίνει. Αυτό δεν είναι αισιόδοξη στάση για τη ζωή. Η αισιόδοξη στάση είναι ότι προσπαθούμε τώρα, χτίζουμε ό,τι μπορούμε τώρα και αυτό θα μας δώσει κάτι καλύτερο για το μέλλον. Έτσι βλέπουμε αισιόδοξα το μέλλον. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σαφώς είναι και το περιβάλλον το ευρύτερο που ζούμε. Η πόλη μας, η χώρα μας, το κοινωνικό γίγνεσθε, τα ερεθίσματα που παίρνουμε από το διαδίκτυο. Συνήθως όταν βλέπουμε τα νέα, τις ειδήσεις, υπάρχει ένα κλίμα ζωφερό ότι όλα θα πάνε άσχημα, όλα θα καταστραφούν. Αυτό σίγουρα επηρεάζει το παράγοντα αισιοδοξία ή απεσιοδοξία, αλλά παίζει ρόλο και πώς εμείς θα το φιλτράρουμε. Την ίδια είδηση μπορεί να την ακούσει κάποιος άνθρωπος και να πάθει πανικό και να γυρίσει στο σπίτι του, ξέρω εγώ, κάτι φύς, και ένας άλλος άνθρωπος να πει, έλα μωρέ, εντάξει, πάλι θα τη βρούμε την άκρη, να ψάξει να βρει και εκείνος τρόπους αντιμετώπισης. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πολυπαραγωγικό και από τα γονίδιά μας και από την οικογένειά μας και από το κοινωνικό γίγνεσθε έτσι που ζούμε. Και εμείς και οι οικογένειές μας φυσικά.
0: Πώς μπορούμε τώρα να καταλάβουμε αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά, έχει χάσει την αισιοδοξία του, την ελπίδα του και στο κοντινό μας περιβάλλον, για να βοηθήσουμε είτε το παιδί μας, είτε ο συγγενής μας, οι γονείς μας, ο σύντροφός μας, για να μην φτάσουμε σε καταστάσεις που μπορεί να αγγίζουν τα όρια της κατάθλιψης. Γι' αυτό το λέω. Τι σημάδια βλέπουμε?
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο, γιατί όταν ένας άνθρωπος χάνει την αισιοδοξία του, αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ότι κάτι αρχίζει να δουλεύει μέσα του καταθλιπτικά. Όταν κάποιος δεν ελπίζει για το μέλλον, όταν κάποιος δεν ονειροπολεί, όποια ηλικία και να έχει, αυτό είναι ένα σημάδι ότι συναισθηματικά είναι πολύ ευάλωτος και το κυρίαρχο συνέστημα μπορεί να είναι η θλίψη, η ανυμπόρια, ότι δεν θα τα καταφέρω, ότι τίποτα δεν θα πάει καλά. Μπορούμε να δούμε λίγο πρώτα τη γλώσσα του σώματος. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που δεν χαμογελάει. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που αναστενάζει. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να δείχνει μια απάθεια, μια διαφορία. Δηλαδή, ακόμα και όταν μοιραζόμαστε κάτι χαρούμενο μαζί του ή προσπαθούμε να του φτιάξουμε το κέφι, να είναι μαζεμένος. Δηλαδή, να χαμογελάει με το ζόρι, να έχει χάσει το κέφι του. Και όταν εμείς, ας πούμε, ξέρουμε ότι έχει ένα θέμα, αλλά θέλουμε να πούμε, να του προτείνουμε κάτι, μία λύση, έναν τρόπο διαχείρισης, και να έχει έναν αρνητισμό. Να λέει όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Εγώ να σας πω, το βλέπω πολύ συχνά έτσι στους γονείς οι οποίοι έρχονται και έχουν χάσει την αισιοδοξία τους και λέω, δοκιμάστε να κάνετε αυτό με το παιδί. Το έχουμε δοκιμάσει. Δεν πρόκειται, δεν θα γίνει κάτι. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι. Οπότε πολλές φορές αυτό είναι μια παγιωμένη πεποίθηση που φαίνεται πάρα πολύ και στον τρόπο που επικοινωνεί μαζί μας, είτε ένας δικός μας άνθρωπος, είτε ένας άνθρωπος του περιβάλλοντός μας, από την εργασία μας, αλλά φαίνεται και λίγο από τη γλώσσα του σώματός του. Δηλαδή με πολύ δυσκολία θα χαμογελάσει, θα πει κάτι θετικό ή θα ανταποκριθεί θετικά σε κάτι που έχουμε εμείς να προτείνουμε.
0: Είπατε πριν ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα, την ζωφερή κατάσταση. Κάποιοι που δεν μπορούν να την διαχειριστούν, τι θα προτείνατε, πώς μπορούμε να τους τονώσουμε το αίσθημα της αισιοδοξίας, της ελπίδας για ζωή, για να συνεχίσουν, όποιο και αν είναι το πρόβλημα.
1: Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, δηλαδή να ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχουν ένα-δύο ανθρώπους δίπλα τους. Αυτό πάντα το ρωτάμε, ότι όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο έχετε ανθρώπους να σας υποστηρίξουν. Μπορεί να είναι η οικογένεια, πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι ένας κύκλος φίλων, κάποιοι συγγενείς, κάποιοι από το εργασιακό περιβάλλον, ένας φορέας. Αν κάποιος δεν έχει ένα υποστηρικτικό σύστημα έτσι οικογενειακό, οπότε να ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν είναι μόνος του. Η μοναξία είναι κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, αν πρόκειται για μια κλινική κατάσταση, δηλαδή ένας άνθρωπος έχει αρχίσει και έχει συμπτώματα κατάθλιψης, εκεί σαφώς χρειάζεται μια ιατρική βοήθεια, μια ψυχιατρική ή παιδοψυχιατρική υποστήριξη ανάλογα με την ηλικία. Και επίσης αυτό που είναι παγίδα, ξέρετε, είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι βολεύονται σε ένα ρόλο ότι δεν είμαι καλά, τίποτα δεν θα πάει καλά, γιατί αυτός ο ρόλος είναι ότι και ένας ρόλος παθητικός που δεν αναλαμβάνω δράση.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, νομίζω ότι όλοι μπορεί να έχουμε γνωρίσει στο περιβάλλον μας ή και στο ευρύτερο έτσι πλαίσιο ανθρώπους που, ξέρω εγώ, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε το ίδιο και το ίδιο πρόβλημα και εμείς τους έχουμε προτείνει, τους έχουμε σταθεί, αλλά το πρόβλημα είναι το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να βγουν από αυτό το πρόβλημα, από αυτή τη δυσκολία, και έχουν χάσει την αισιοδοξία τους, αλλά δεν έχουν και κίνητρο να τη βρουν, γιατί λένε ότι εγώ έτσι είμαι, τα πράγματα είναι άσχημα, σε μένα πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Οπότε είναι δύσκολο και για τον περίγυρο πολλές φορές, αλλά αυτό που θα βοηθήσει είναι εκεί να πούμε την αλήθεια, ότι εγώ βλέπω ότι υπάρχει δίπλα σου κόσμος να βοηθήσει, εγώ βλέπω ότι δεν είναι η ζωή σου τόσο άσχημη. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει υποστήριξη, αλλά εσύ για κάποιο λόγο δεν μπορείς να βγεις από αυτό. Και δεν έχεις κίνητρο να βγεις.
0: Κάτι έτσι που θέλω να σας ρωτήσω. Είχατε πει πριν ότι όλα θα πάνε καλά. Η αυτή η έκφραση μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε. Είναι ωραία να τη χρησιμοποιούμε. Δίνουμε έτσι θετικά μηνύματα στον άλλον. Ίσως θα έπρεπε να λέμε και ότι να βλέπουμε ομά την αλήθεια, ομή την αλήθεια, ποια είναι. Να λέμε ναι, έχουμε αυτό το πρόβλημα, να το αναλύουμε και να βρίσκουμε τις λύσεις που χρειάζεται, τι πρέπει να κάνουμε. Να μην λέμε όλα καλά θα πάνε μόνο, αλλά να βλέπουμε και την πραγματική αλήθεια. Δεν ξέρω, εσείς τι θα μας λέγατε σε αυτή την περίπτωση όταν υπάρχει πρόβλημα και πολλές φορές το βάζουμε κάτω από το χαλάκι το πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Ναι, έχουμε αυτό το θέμα και πρέπει να βρούμε τη λύση.
1: Είναι τόσο σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί αν είμαστε αισιόδοξοι μόνο στη θεωρία και όχι στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όντως δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε την κατάσταση ως έχει, να πιστέψουμε ότι θέλουμε να διαφοροποιηθούμε και να αναλάβουμε δράση.
0: Αυτό που είπατε πριν, πολύ σημαντικό.
1: Αν μόνο λέμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί υπάρχει και μία τάση η οποία έχει κατηγορηθεί για την υπερβολική αισιοδοξία και την υπερβολική θετικότητα και ότι όλα θα είναι ωραία, όλα θα είναι υπέροχα και ότι να το λέω, αν το λέω στον εαυτό μου θα το πιστέψω. Πολύ καλό είναι αυτό να το λέμε στον εαυτό μας για να το πιστέψουμε, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει, είπαμε, να δραστηριοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε είναι σημαντικό, όπως είπατε, ότι βλέπω την κατάσταση, καταλαβαίνω ποια είναι και κινούμε στο πώς μπορώ να τη διαφοροποιήσω. Σας πω ένα παράδειγμα, τέλος πάντων, που το χρησιμοποιούν. Ήταν κάποιοι επιχειρηματίες που είχαν μια εταιρεία κατασκευής παπουτσιών. Και πήγε ο ένας ένα ταξίδι στην Αφρική και είπε, εκεί δεν είναι μια αγορά που μπορούμε να επεκταθούμε, πριν πολλά χρόνια τότε, γιατί οι άνθρωποι δεν φοράν παπούτσια. Και ο άλλος είπε, όχι, είναι ευκαιρία να επεκταθούμε εκεί, γιατί αφού δεν φοράνε, να το δώσουμε εμείς. Αν θέλουμε, μπορούμε να το δοκιμάσουμε, μπορούμε να το προσπαθήσουμε. Η αισιοδοξία δεν σημαίνει ότι εγώ θα προσπαθήσω κάτι και 100% θα το πετύχω ή θα γίνει με έναν μαγικό τρόπο χωρίς εγώ να προσπαθήσω. Αισιοδοξία σημαίνει ότι βλέπω, ας το πούμε, τον προορισμό και δουλεύω για να πάω προς τα εκεί. Αλλά θα πρέπει να βλέπω. Αν δεν είμαστε αισιόδοξοι, δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο το εδώ και τώρα, το χαρακτηρίζουμε άσχημο και μένουμε στάσιμοι σε μια κατάσταση που δεν βοηθάει, όπως είπαμε, ούτε τη σωματική, ούτε την ψυχική μας υγεία, αλλά πολύ πιθανόν ούτε και τον περίγυρό μας.
0: Και από την εμπειρία μας βλέπουμε και ανθρώπους που έχουν πετύχει, που ήταν χαμένοι. και πραγματικά με την προσπάθειά τους, την επιμονή τους, κέρδισαν σε οποιοδήποτε τομέα ήθελαν να πετύχουν και προσπάθησαν.
1: Η αισιοδοξία με την επιμονή είναι πολύ στενά συνδεδεμένες, γιατί ένας άνθρωπος που πιστεύει και είναι αισιόδοξος επιμένει και προσπαθεί. Και όπως είπατε, η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που έχουν πετύχει στην επιστήμη, στην πολιτική, στο να είναι κοντά και να προσφέρουν στους άλλους ανθρώπους, είναι οι άνθρωποι που είχαν πριν πάρα πολλές αποτυχίες μέχρι να φτάσουν στην επιτυχία. Όμως είχαν αυτά τα δύο χαρίσματα, την επιμονή, ότι εγώ προσπαθώ και ότι είμαι αισιόδοξος, ότι πιστεύω ότι θα το πετύχω. Αν δεν έχουμε πίστη, αν δεν ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει, ναι, και αν δεν προσπαθούμε προς τα εκεί και με την πρώτη αποτυχία λέμε ότι okay, δεν πρόκειται να το πετύχω, δεν το έχω, δεν τα καταφέρνω, δεν είναι αυτό για μένα, σαφώς δεν μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα έχουμε και πολλά αποτελέσματα επιτυχίας.
0: Σε έναν άνθρωπο τώρα που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, τι εκφράσεις, φράσεις θα μπορούσαμε να του πούμε, να τον βοηθήσουμε, να το στηρίξουμε?
1: Μπορούμε να του δείξουμε την υποστήριξή μας, ότι είμαι εδώ.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω και είμαι εδώ για όσο ό,τι περνάει από το χέρι μου μπορώ να κάνω. Πολλές βέβαια φορές όταν λέμε σε καταλαβαίνω, κάποιος λέει μα δεν περνάς ό,τι εγώ. Δεν χρειάζεται να περάσουμε ό,τι περνάει ο άλλος για να τον καταλάβουμε, αλλά είμαι εδώ για να σε ακούσω, είμαι εδώ για να μιλήσεις, είμαι εδώ για να προσπαθήσω να καταλάβω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το ίδιο βίωμα για να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Οπότε το σε καταλαβαίνω περικλεί όλα αυτά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα μπορούμε να το πούμε ότι θες να το δούμε μαζί, δηλαδή θες να μου πεις, μάλλον θα σας το πω αλλιώς, αυτό που λες μέσα στα παιδιά. Λένε, ξέρω εγώ, ότι συνέβη αυτό. Okay, λέω, θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι διαφορετικό? Δηλαδή, βάζουμε το παιδί και τον ανήλικα να σκεφτεί έναν άλλο τρόπο σκέψης. Μπορεί να πει το δικό του, αν πει okay, αν δεν πει πάλι εντάξει, και μετά μπορούμε να πούμε, να σου πω κι εγώ μια ιδέα. Δηλαδή να προτείνουμε κι εμείς τη δική μας ιδέα. Αλλά να οθήσουμε τον άνθρωπο που έχει τη δυσκολία να σκεφτεί από μόνος του εναλλακτικές. Γιατί συνήθως ξέρετε, όταν η λύση βγαίνει από τρίτους, πολλές φορές έχουμε και μια αντίσταση και τη γυρίζουμε πίσω στον τρίτο. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι όχι δεν γίνεται, όχι το έχω δοκιμάσει, όχι δεν ξέρω.
0: Αυτή η άρνηση,
1: Αυτή η άρνηση, ναι. Και καλό θα είναι αυτοί οι άνθρωποι και εκτός από την αισιοδοξία να καλλιεργήσουμε, να τους βοηθήσουμε να καλλιεργήσουν και αυτό που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, την ευγνωμοσύνη. Δηλαδή δεν γίνεται όλα τα πράγματα να πηγαίνουν στραβά. Χρειάζεται να είσαι ευγνώμων και για κάποια πράγματα που έχεις. Γιατί αισιόδοξος και ευτυχισμένος λέμε ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος με αυτά που έχει, όχι με αυτά που δεν έχει. Πάντα θα υπάρχουν πράγματα, άνθρωποι, επιτυχίες, στόχοι που δεν έχουμε. Όμως αυτά που έχουμε, αν τα παραμερίζουμε, αν συνέχεια δεν είμαστε ευχαριστημένοι και δεν νιώθουμε ευγνωμοσύνη, δεν μπορούμε να είμαστε και αισιόδοξοι.
0: Και πάντα θα υπάρχει και το ανικανοποίητο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς αυτό. Ένας άνθρωπος που είναι ανικανοποίητος δεν μπορεί να είναι και αισιόδοξος.
0: Άρα λοιπόν η ευγνωμοσύνη είναι σημαντική λέξη και πρέπει με αυτά που έχουμε να λέμε ένα ευχαριστώ, να είμαστε ευγνώμονες.
1: Χρειάζεται να είμαστε ευγνώμονες, γιατί αν δεν είμαστε και δεν είμαστε ευχαριστημένοι, σαφώς θα έχουμε θέματα. Δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας, με τη δουλειά μας, με την οικογένειά μας, με τους ανθρώπους γύρω μας. Θα ψάχνουμε να βρούμε ότι ναι, αυτό που λέμε που είναι μια πολύ μεγάλη γνωστική παγίδα, ναι, μεν αλλά. Ναι, αλλά αυτό. Ναι, αλλά αυτό. Οι άνθρωποι που έχουν έτσι ένα αρνητικό τρόπο σκέψης, η φύση απεσιόδοξη, έχουν αυτή τη γνωστική παγίδα. Ναι, μεν αλλά. Ό,τι και να τους συμβαίνει όμορφο, πάντα υπάρχει ένα αλλά στη ζωή τους που τους πηγαίνει πίσω στην στάση αυτή την απεσιόδοξη.
0: Και έτσι δεν μπορούν να προχωρήσουν μπροστά, να έχουν αυτή την ελπίδα και την αισιοδοξία που είναι η δύναμη για ζωή. Εσείς ειδικεύεστε πάνω στα παιδιά, είστε παιδοψυχολόγος. Πείτε μας έτσι, τι προβλήματα έχουν τα παιδιά σήμερα? Είναι χαρούμενα, είναι αισιόδοξα ή έχουν χάσει αυτή την παιδικότητά τους?
1: Ευτυχώς την παιδικότητα δεν την έχουν χάσει και είναι τα παιδιά, ας το πούμε, φύση αισιόδοξα, γιατί η ανάπτυξη είναι μια δυναμική διαδικασία και είναι σαν το λουλούδι που η τάση του είναι να ανθίσει, οπότε και τα παιδάκια μας η τάση τους είναι να ανθίσουν. Εμείς με τη συμπεριφορά μας, με το περιβάλλον, με στο οποίο τα μεγαλώνουμε, με τους κινδύνους που τα εκθέτουμε, με την υπερπληροφόρηση, τα κάνουμε απεσιόδοξα. Τα παιδάκια μας έχουν πολύ στρες, έχουν πολλές δυσκολίες που βγαίνουν στο σώμα τους, έχουν πολλά τικ, έχουν πολλές ενοχλήσεις σωματικές. Τώρα παιδάκια, ξέρω εγώ, από 5-6 χρονών να παθαίνουν κρίσεις πανικού. Αυτές είναι καταστάσεις πολύ δύσκολες.
0: Μεταφέρουν το σπίτι τους, μεταφέρουν δηλαδή τα προβλήματα της οικογένειάς τους και όλα αυτά σωματοποιούνται. Γι' αυτό, πώς πρέπει οι γονείς κάπως να το διαχειρίζονται όλο αυτό για να μην υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις μέσα στο σπίτι και στο σχολείο μετά να τα μεταφέρουν.
1: Αυτό που είναι το σύνηθες και είναι και κάπως πιο ανησυχητικό σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες είναι ότι δεν συμβαίνει πάντα κάτι τραγικό στο σπίτι που να δικαιολογεί αυτή την κατάσταση. Δηλαδή μπορεί να έχουμε δύο γονείς που είναι φροντιστικοί, που νοιάζονται, αλλά μπορεί να έχουν πολύ άγχος οι ίδιοι.
0: Και να το μεταφέρουν.
1: Και να το μεταφέρουν στο παιδί. Μπορεί να έχουν πολλές προσδοκίες ότι το παιδί πρέπει να φτάσει εκεί, πρέπει να έχει καλούς βαθμούς, πρέπει να τα καταφέρνει με τους συνομιλίκους. Μπορεί να έχουν θέματα στη σχέση τους. Πολύ βασικό. Δηλαδή, καμιά φορά λένε οι γονείς, OK, αλλά δεν μαλώνουμε μεταξύ μας. Μπορεί να μην μαλώνουν, αλλά μην υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα στο σπίτι που θα απορροφήσει τους κραδασμούς, γιατί κάθε σπίτι έχει κραδασμούς. Οπότε, αν δεν υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα, τους κραδασμούς τους απορροφούν τα παιδιά. Γιατί είναι πιο ευάλωτα. Και γι' αυτό τα παιδιά έχουν τόσες πολλές δυσκολίες. Από την άλλη, και το σχολείο δεν νιώθει ασφαλές ότι μπορεί να στηρίξει τα παιδιά. Και στο σχολείο υπάρχει πολύ άγχος και οι εκπαιδευτικοί έχουν πάρα πολύ άγχος. Νιώθουν ότι οι γονείς έχουν πολλές προσδοκίες, τα παιδιά έχουν πολλά θέματα, έχουν να καλύψουν κάποια κομμάτια στα οποία και εκείνοι νιώθουν ότι δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Οπότε τα παιδάκια μας είναι κάπου στη μέση, όπου εμείς δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να τα στηρίξουν. Και αυτά λένε, εγώ ποιος θα με στηρίξει. Και τότε εκδηλώνεται το άγχος με τις διάφορες μορφές που μπορεί να έχει στο κάθε παιδί και, και στον κάθε έφηβο.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι πολύ σημαντικό, είχατε πει πριν, ότι πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα στο σπίτι. Αυτό, τραγούδια, χαρές και όλα αυτά που και η οικογένεια να αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι δύσκολο να το πετύχει αυτό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνει προσπάθεια για να είναι έτσι το παιδάκι υγιές και να μπορεί να προχωρήσει αισιόδοξα στο μέλλον του.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε χάσει ειδικά στο αστικό περιβάλλον και λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής που τρέχουμε πάρα πολύ και σαν όλα αυτά να τα θεωρούμε χάσιμο χρόνο, δηλαδή να σηκώσουμε το πρωί, να ανοίξουμε τα παράθυρα, να τραγουδήσουμε, να ξυπνήσουμε τα παιδιά μας με χαρά. Είμαστε στο τρέχα να προλάβεις και τρέχα να προλάβουμε. Και παρατηρούμε ότι στις προηγούμενες δεκαετίες, για παράδειγμα, οι γονείς μας που μπορούμε να πούμε ότι δεν μεγάλωσε η προηγούμενη γενιά με τόση αυθονία όσοι μεγαλώσαμε εμείς
0: ή
1: μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, ναι, αλλά ήταν άλλοι ρυθμοί και ήταν πιο χαρούμενοι. Φυσικά και οι άνθρωποι είχαν προβλήματα. Αλλά θα καθόταν λίγο για να τραγουδήσουν, για να πούνε ένα αστείο, για να πούνε ένα ανέκδοτο. Αφιέρωναν χρόνο ένας τον άλλον για να κάνουν ο ένας τον άλλον χαρούμενο. Σε εμάς αυτό δεν υπάρχει και όχι μόνο δεν κάνουμε τον εαυτό μας, αλλά δεν κάνουμε ούτε τα παιδιά μας. Πέρα από το πρέπει, και στα πρέπει υπάρχει και ότι πρέπει να διασκεδάσουμε, πρέπει να κάνουμε αυτό επειδή το κάνουν και οι άλλοι, επειδή νομίζουμε ότι έτσι θα είναι τα παιδάκια μας ευχαριστημένα. Έχουμε χάσει λίγο αυτά τα απλά καθημερινά που όμως δίνουν αυτή την όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα.
0: Ίσως γιατί πλήττεται και ο θεσμός της οικογένειας, νομίζετε. Ίσως γι' αυτό, γιατί παλαιότερα η οικογένεια ήταν πιο δυνατή. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε προβλήματα, διαζύγια.
1: Πριν 20 χρόνια, όταν έτσι ξεκίνησα να συνεργάζομαι με τον καθηγητή, τον κύριο Καρδαρά, τον αναπτυξιολόγο, και μας έλεγε, παιδιά, η οικογένεια περνάει κρίση. Και είχε κάνει ολόκληρο συνέδριο και μας λέγαμε, γιατί η οικογένεια περνάει κρίση. Δεν διαφαινόταν κάτι, αλλά δεν μπορούσαμε να το δούμε. Τώρα αυτό που βλέπουμε, ότι η οικογένεια περνάει μεγάλη κρίση. Οι γάμοι δεν κρατάνε και πολλές φορές υπάρχουν και άσχημα διαζύγια. Εγώ αυτό που λέω στους γονείς είναι ότι πολλές φορές είτε είστε μαζί είτε είστε χωριστά, χρειάζεται να έχετε μια καλή τυπική σχέση. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές εντάσεις, οι οικογένειες χωρίζονται, τα παιδιά είναι με μια τσαντούλα θα πάω στη μαμά, θα πάω στον μπαμπά. Ο ένας μπορεί να βλέπει τον άλλο και να μην λένε ούτε καλημέρα. Ένα παιδάκι μου λέγε, μα δεν λέει ούτε καλημέρα.
0: Πώς αυτό το παιδάκι μετά να είναι χαρούμενο, ναι, και αισιόδοξο, ε?
1: Πώς να μην είναι σφιγμένο, πώς να μην έχει, ας πούμε, στην καρδούλα του το άγχος ότι πάλι θα μαλώσουν. Πόσο δύσκολο είναι. Νομίζω ότι αυτό που περιγράψαμε πριν, ότι αυτή η οικογενειακή ατμόσφαιρα δεν υπάρχει, είναι αυτό που πολλές φορές αποτυπώνουν τα παιδιά στη ζωγραφιά τους, ότι η οικογένεια είναι κομμένη στα δύο και θα χρειάζεται το παιδί να διαλέξει πλευρά, να είμαι με τον ένα ή με τον άλλο. Μα και αυτός είναι ο μπαμπάς μου και αυτή είναι η μαμά μου. Το παιδί τι φταίει που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά? Και μετά μπορεί να είναι και το πράγματα και λίγο πιο περίπλοκα, ότι πρέπει να γνωρίσει μια άλλη μαμά, που ο μπαμπάς της, ας πούμε, μπορεί να κάνει μια καινούργια οικογένεια, η μαμά της να κάνει μια καινούργια οικογένεια και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Και όλα αυτά δεν είναι εύκολο να τα τακτοποιήσει κάποιος. Νομίζω δεν έχουμε ούτε την κουλτούρα, ούτε τις ψυχικές αντοχές.
0: Για να το διαχειριστούμε.
1: Ναι, και μεγάλη και μικρή.
0: Όπως και να έχει, να βάλουμε έτσι χαμόγελο στη ζωή μας. Ό,τι και να γίνει, εμείς να προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε ελπίδα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ελπίδα με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Η ζωή συνεχίζεται, όποιο πρόβλημα και αν υπάρχει, και να έχουμε δύναμη να το αντιμετωπίσουμε.
1: Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να νιώθουμε την ευγνωμοσύνη για αυτά που έχουμε, να χαμογελάμε και πολλές φορές τις δυσκολίες να τις βλέπουμε σαν πρόκληση και όχι σαν ακόμη ένα εμπόδιο ή σαν ακόμη μια δοκιμασία, και να μπορούμε να στηρίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Όταν προσφέρουμε, όταν βοηθάμε και μεταδίδουμε αυτήν την χαρά και την αισιοδοξία, όχι μόνο παίρνουμε χαρά εμείς, αλλά δίνουμε και ένα λιθαράκι στη δυσκολία του άλλου που μπορεί αυτό να τον βοηθήσει να πάνε τα πράγματα καλύτερα.
0: Εμείς με αυτό θα κλείσουμε που είπατε εσείς κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε να προσφέρουμε, η προσφορά, η αγάπη στον συνάνθρωπό μας, να μην είμαστε εγωιστές. Μας δίνει χαρά, μας δίνει αισιοδοξία, ελπίδα για να συνεχίσουμε για εμάς και για τον συνάνθρωπό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί. Πολύ ωραία συζήτηση.
1: Να είστε καλά, η χαρά και η τιμή δική μου. Και εγώ το απόλαυσα πάρα πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Από τότε που εορτάσαμε την Ιερή Πανήγυρη της Πεντηκοστής, δεν πέρασαν ακόμη 7 ημέρες και πάλι μας πρόφτασε χορός μαρτύρων ή καλύτερα στρατιά μαρτύρων και παράταξη, που δεν είναι καθόλου κατώτερη από την στρατιά των αγγέλων που είδε ο Πατριάρχης Ιακώβ, αλλά εισάξια και ίση με αυτήν. Γιατί μάρτυρες και άγγελοι διαφέρουν στα ονόματα μόνο, στα έργα όμως ενώνονται. Στον ουρανό κατοικούν οι άγγελοι αλλά και οι μάρτυρες. Αιώνιοι και αθάνατοι είναι εκείνοι, το ίδιο θα έχουν και οι μάρτυρες. Αλλά εκείνοι έλαβαν και ασώματη φύση. Και τι σημασία έχει αυτό? Γιατί οι μάρτυρες, αν και έχουν σώμα, είναι όμως αθάνατο, ή καλύτερα και πριν από την αθανασία ο θάνατος του Χριστού στολίζει τα σώματά τους περισσότερο από την αθανασία. Δεν είναι τόσο λαμπρός ο ουρανός καθώς στολίζεται με τα πολλά άστρα, όσο τα σώματα των μαρτύρων καθώς στολίζονται με το λαμπρό αίμα των τραυμάτων, ώστε επειδή πέθαναν γι' αυτό μάλιστα είναι ανώτεροι και έλαβαν τα βραβεία πριν από την αθανασία, αφού στεφανώθηκαν από τη στιγμή του θανάτου τους. Τον έκαμες λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες, μας λέει ο Δαβίδ, για τη φύση όλων των ανθρώπων. Αλλά και το λίγο αυτό, όταν ήρθε ο Χριστός, το συμπλήρωσε, αφού καταδίκασε το θάνατο με τον θάνατό του. Εγώ όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν ισχυρίζομαι το ίδιο, αλλά ότι και το ελάττωμα αυτό του θανάτου έγινε πλεονέκτημα, γιατί αν δεν ήταν θνητοί δεν θα γίνονταν μάρτυρες, ώστε αν δεν υπήρχε θάνατος δεν θα υπήρχε ούτε το στεφάνι, αν δεν υπήρχε τέλος δεν θα υπήρχε μαρτύριο. Αν δεν υπήρχε θάνατος δεν θα μπορούσε ο Παύλος να λέει: «Κάθε μέρα πεθαίνω με το δικό σας καύχημα που έχω στο όνομα του Ιησού Χριστού». Αν δεν υπήρχε θάνατος και φθορά, δεν θα μπορούσε ο ίδιος να λέει: «Χαίρομαι στα παθήματά μου για σας και αναπληρώνω τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού στη σάρκα μου». Συνεπώς, ας μη λυπούμαστε επειδή γίναμε θνητοί, αλλά ας ευχαριστούμε επειδή από τον θάνατο μας ανοίχθηκε το

ήξερε για να μας καταστρέψει και αφού μας επανέφερε στη γη να αποκόψει κάθε ελπίδα σωτηρίας. Ο Χριστός όμως, αφού πήρε αυτόν τον θάνατο, τον μετέστρεψε και μας ανέβασε πάλι στον ουρανό με αυτόν. Κανείς σας λοιπόν ας μη με κατηγορήσει αν ονόμασα χορό και στράτευμα το σύνολο των μαρτύρων, δίνοντας δύο αντίθετα ονόματα σε ένα πράγμα. Γιατί χορός και στράτευμα είναι αντίθετα, εδώ όμως ενώθηκαν και τα δύο, αφού σαν να χόρευαν βάδιζαν με ευχαρίστηση στα βασανιστήρια και σαν να πολεμούσαν έτσι έδειχναν κάθε ανδρεία και αντοχή και τους εχθρούς νίκησαν. Αν βέβαια εξετάσεις την φύση αυτών που γίνονταν, μάχη και πόλεμος και στράτευμα ήταν αυτά. Αν όμως εξετάσεις τη διάθεση αυτών που έκαμναν όλα αυτά τα πράγματα, χωρί και διασκεδάσεις και πανηγύρια ή και η πιο μεγαλύτερη ευχαρίστηση ήταν αυτά που συνέβαιναν. Θέλεις να μάθεις ότι αυτά ήταν πιο τρομερά από τον πόλεμο, ενώ τα σχετικά με τους μάρτυρες. Ποιο τέλος πάντων είναι το φοβερό στον πόλεμο? Στείνονται και από τις δύο μεριές στρατόπεδα περιφραγμένα που λάμπουν από τα όπλα και καταβγάζουν τη γύρω περιοχή. Ρίχνονται από παντού σύννεφα τα βέλη που με το πλήθος τους κρύβουν τον ουρανό. Τρέχουν ριάκια τα αίματα πάνω στη γη και είναι πολλά παντού τα πτώματα. Όπως ακριβώς στο θερισμό τα στάχια, έτσι και εδώ, καθώς οι στρατιώτες πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον. Εμπρός λοιπόν να σε οδηγήσω από εκείνα σε αυτή τη μάχη. Και εδώ υπάρχουν δύο παρατάξεις, η μία των μαρτύρων και η άλλη των τυράννων. Αλλά οι τύρανοι είναι οπλισμένοι τέλεια. Οι μάρτυρες όμως μάχονται με γυμνό το σώμα και η νίκη ανήκει στους γυμνούς και όχι στους οπλισμένους. Ποιος δεν θα απορούσε το ότι αυτός που μαστιγώνεται νικά εκείνον που τον μαστιγώνει, ο δεμένος τον ελεύθερο, αυτός που κατακαίεται εκείνον που τον καίει, αυτός που πεθαίνει εκείνον που τον σκοτώνει? Είδες πως αυτά είναι πιο φοβερά από εκείνα? Εκείνα, αν και είναι φοβερά του πολέμου τα αποτελέσματα, γίνονται όμως κατά φυσικό τρόπο. Αυτά όμως ξεπερνούν κάθε φυσικό τρόπο και κάθε ακολουθία των πραγμάτων, για να μάθεις ότι τα κατορθώματα είναι της χάρης του Θεού. Αν και τι είναι πιο άδικο από τη μάχη αυτή? Τι πιο παράνομο από τα αγωνίσματα? Γιατί στους πολέμους και οι δύο που μάχονται προστατεύονται. Εδώ όμως δεν συμβαίνει έτσι, αλλά ο ένας είναι γυμνός και ο άλλος οπλισμένος. Στους αγώνες πάλι επιτρέπεται και στους δύο να σηκώνουν τα χέρια ο ένας εναντίον του άλλου. Εδώ όμως ο ένας είναι δεμένος και ο άλλος χτυπάει ελεύθερα και σαν από κάποια εξουσία αυτοί που δίκαζαν, αφού εξασφάλισαν για τους εαυτούς τους το δικαίωμα να κακοποιούν και έδωσαν στους δίκαιους μάρτυρες το προνόμιο να κακοποιούνται, έτσι μάχονται με τους Αγίους. Κι ούτε όμως έτσι τους νικούν, αλλά μετά την άνηση αυτή μάχη, αφού νικηθούν, αποχωρούν. Και γίνεται το ίδιο, όπως εάν κάποιος, αφού φέρει έναν πολεμιστή στον πόλεμο, του κόψει την αιχμή του δόρατος και του βγάλει τον θώρακα, τον διατάζει να μάχεται έτσι με γυμνό το σώμα, αυτός όμως, μολονότι χτυπιέται και πληγώνεται και δέχεται πάρα πολλά τραύματα, στείνει τρόπαιο νίκης. Πράγματι, τους μάρτυρες τους οδηγούσαν γυμνούς, τους είχαν δεμένα πίσω τα χέρια και από παντού τους χτυπούσαν και τους ξέσκιζαν και έτσι νικούνταν. Αυτοί όμως, αν και δέχονταν τα τραύματα, έστειναν το τρόπαιο της νίκης εναντίον του διαβόλου. Και όπως το διαμάντι όταν χτυπιέται, αυτό δεν υποχωρεί ούτε μαλακώνει, το σίδερο όμως που το χτυπά το διαλύει. Έτσι ακριβώς και οι ψυχές των Αγίων, ενώ βασανίζονταν τόσο πολύ, οι ίδιες δεν πάθαιναν κανένα κακό, διαλύοντας όμως τη δύναμη εκείνων που τους χτυπούσαν, με τρόπο εσχρό και καταγέλαστο τους έδιωχναν νικημένους από τους αγώνες, ύστερα από πολλά και αβάσταχτα χτυπήματα. Γιατί και στο ξύλο έδεσαν τους μάρτυρες και τα πλευρά τους τρυπούσαν ανοίγοντας βαθιά αυλάκια σαν να όργωναν τη γη, αλλά χωρίς να κόβουν τα σώματά τους. Και μπορούσε να δει κανείς λαγώνες ξεσκισμένες, πλευρά ανοιγμένα, στήθη

σακισμένα και ούτε εδώ σταματούσαν τη μανία τους τα αιμοβόρα εκείνα θηρία. Αλλά αφού τους κατέβαζαν από το ξύλο, τους τέντωναν σε σιδερένια σκάλα πάνω σε αναμένα κάρβουνα και μπορούσες να δεις ακόμη σκληρότερα θεάματα από τα προηγούμενα, να τρέχουν δηλαδή διπλές σταγόνες από τα σώματά τους, άλλες από το αίμα που χυνόταν και άλλες από τις σάρκες που έλειωναν. Οι Άγιοι όμως, που ήταν ξαπλωμένοι πάνω στα κάρβουνα σαν να ήταν ρόδα, παρακολουθούσαν με τόση ευχαρίστηση αυτά που γίνονταν. Εσύ όμως, όταν ακούσεις σιδερένια σκάλα, θυμήσου την νοητή σκάλα που είδε ο Πατριάρχης Ιακώβ να εκτείνεται από την γη στον ουρανό και από εκείνη κατέβαιναν άγγελοι. Από αυτήν ανεβαίνουν μάρτυρες και τις δύο δε τις στηρίζει ο Κύριος. Δεν θα άντεχαν τους πόνους αυτοί οι Άγιοι αν δεν στηρίζονταν σε αυτήν τη σκάλα. Αλλά από εκείνη ανεβαίνουν και κατεβαίνουν άγγελοι και στον καθένα είναι φανερό ότι από αυτήν ανεβαίνουν και μάρτυρες. Γιατί τέλος πάντων, επειδή εκείνοι στέλνονται να υπηρετήσουν αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία. Αυτοί όμως, σαν αθλητές και νικητές, αφού απαλλάχθηκαν από τους αγώνες, έφυγαν στη συνέχεια για τον αγωνοθέτη Χριστό. Αλλά ας μην ακούμε μόνο τα λεγόμενα, ακούγοντας δηλαδή ότι υπήρχαν κάρβουνα κάτω από τα καταπληγωμένα σώματα, αλλά σκεφτούμε ποιοι είμαστε όταν μας πιάσει ξαφνικά πυρετός. Θεωρούμε ότι η ζωή είναι ανυπόφορη, ταραζόμαστε, δυσανασχετούμε, σαν τα μικρά παιδιά δυσφορούμε, θεωρώντας ότι η φλόγα του πυρετού δεν είναι καθόλου μικρότερη από την κόλαση. Αυτοί όμως, χωρίς να τους πιάσει πυρετός, αλλά αν και τους πολιορκούσε από παντού η φλόγα και οι σπίθες, πηδούσαν επάνω στις πληγές και δάγκωναν τα τραύματα πιο άγρια από κάθε θηρίο, σαν να ήταν αδαμάντινοι και σαν να έβλεπαν αυτά να γίνονται σε ξένα σώματα. Έτσι γενναία και με την ανδρεία που τέριαζε σε αυτούς, στέκονταν σταθεροί στην ομολογία τους, μένοντας ακλόνητοι σε όλα τα βασανιστήρια και αποδεικνύοντας περίτρανα τη δική τους ανδρεία και τη χάρη του Θεού. Είδατε πολλές φορές να ανεβαίνει ψηλά την αυγή ο ήλιος και να στέλνει τις κίτρινες ακτίνες του. Τέτοια ήταν τα σώματα των Αγίων, σαν κάποιες κίτρινες ακτίνες που περικύκλωναν από παντού τα ριάκια με αίμα και έκαναν να λάμπει το σώμα τους πολύ περισσότερο από ό,τι κάνει ο ήλιος στον ουρανό. Αυτό το αίμα, βλέποντας οι άγγελοι, χαίρονταν, οι δαίμονες φοβούνταν και ο ίδιος ο διάβολος έτρεμε, γιατί δεν ήταν απλώς αίμα αυτό που έβλεπαν, αλλά αίμα σωτήριο, αίμα άγιο, αίμα άξιο για τους ουρανούς, αίμα που διαρκώς ποτίζει τα καλά φυτά της εκκλησίας. Είδε το αίμα και έτρεξε ο διάβολος, γιατί θυμήθηκε άλλο αίμα, το αίμα του Κυρίου. Για εκείνο το αίμα χύθηκε αυτό, γιατί από τότε που κεντήθηκε η πλευρά του Κυρίου, βλέπεις το εξής να κεντιούνται αμέτρητες πλευρές. Ποιος λοιπόν δεν θα έπαιρνε μέρος με ευχαρίστηση πολύ σε αυτούς τους αγώνες, όταν πρόκειται να γίνει μέτοχος των παθημάτων του Κυρίου και να έχει τον ίδιο θάνατο με τον θάνατο του Χριστού? Γιατί είναι αρκετή αυτή η ανταπόδοση και περισσότερη η τιμή και ξεπερνά τα κατορθώματα η αμοιβή και έρχεται πριν την έλευση της Βασιλείας των Ουρανών. Ας μην φοβούμαστε λοιπόν όταν ακούμε ότι ο Τάδε μαρτύρησε, αλλά ας τρομάζουμε όταν ακούμε ότι ο Τάδε δίλιασε και έπεσε ενώ είχε μπροστά του τέτοια βραβεία. Εάν όμως θέλεις να ακούσεις και αυτά που έγιναν ύστερα, δεν μπορεί να τα παραστήσει κανένας λόγος, γιατί λέγει: ούτε μάτι είδε, ούτε αυτή άκουσε, ούτε ανθρώπινος νου σκέφτηκε αυτά που ετοίμασε ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν. Και κανένας από τους ανθρώπους δεν τον αγάπησε τόσο όσο οι μάρτυρες. Βέβαια δεν θα σιωπήσουμε
επειδή το μέγεθος των αγαθών που έχουν ετοιμαστεί ξεπερνά και το λόγο και τη σκέψη μας, αλλά όσο είναι δυνατό και εμείς να πούμε και εσείς να ακούσετε, θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε αμυδρά την μακαριότητα που τους περιμένει αυτούς εκεί. Γιατί καθαρά αυτοί μόνο θα την γνωρίσουν που θα την απολαύσουν πραγματικά. Τα δεινά δηλαδή αυτά και τα αβάστακτα τα υποφέρουν οι μάρτυρες σε μια σύντομη χρονική στιγμή και μετά την απαλλαγή τους από τη ζωή αυτή ανεβαίνουν στους ουρανούς, ενώ προηγούνται αυτών οι άγγελοι και τους περιστοιχίζουν αρχάγγελοι, γιατί δεν τρέπονται τους συνανθρώπους τους, αλλά θα προτιμούσαν να κάνουν τα πάντα για αυτούς, επειδή εκείνοι προτίμησαν να πάθουν τα πάντα για τον Κύριό τους Χριστό. Όταν όμως ανεβούν στον ουρανό, όλες εκείνες οι άγιες δυνάμεις τους συντρέχουν. Αν λοιπόν, όταν ξένοι αθλητές έρχονται στην πόλη, όλος ο λαός τρέχει από παντού και αφού τους περικυκλώσουν, παρατηρούν καλά από κοντά τη δύναμη που έχουν τα μέλη του σώματός τους, πολύ περισσότερο όταν οι αθλητές της Ευσέβειας ανεβούν στους ουρανούς, συντρέχουν οι άγγελοι και όλες οι ουράνιες δυνάμεις από παντού τρέχουν για να παρατηρήσουν τα τραύματά τους, και σαν κάποιους ήρωες που γύρισαν από τον πόλεμο και τη μάχη ύστερα από πολλά τρόπαια και νίκες, έτσι με ευχαρίστηση τους υποδέχονται όλους και τους ασπάζονται. Έπειτα τους οδηγούν με μεγάλη συνοδεία προς τον Βασιλιά των Ουρανών, στον θρόνο εκείνο που είναι γεμάτος από πολλή δόξα, όπου βρίσκονται τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ. Και όταν φτάσουν εκεί και προσκυνήσουν εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο, απολαμβάνουν περισσότερη εύνοια από τον Κύριο παρά από τους ανθρώπους, γιατί δεν τους δέχεται αυτούς σαν δούλους, αν και αυτό θα ήταν μεγάλη τιμή και δεν είναι δυνατό να βρει κανείς ίση με αυτήν, αλλά σαν φίλους του. «Γιατί εσείς», λέει ο Κύριος, «είστε φίλοι μου». Και πολύ σωστά λέγει, γιατί ο ίδιος πάλι είπε: «Μεγαλύτερη από αυτήν την αγάπη δεν έχει κανένας, ώστε να δώσει κάποιος τη ζωή του για χάρη των φίλων του». Επειδή λοιπόν έδειξαν την πιο μεγάλη αγάπη, τους υποδέχεται και απολαμβάνουν εκείνη τη δόξα, παίρνουν μέρος στους χορούς και μετέχουν στους μυστικούς ύμνους. Αν λοιπόν και όταν είχαν το σώμα μετήχαν στο χορό εκείνο με την κοινωνία των μυστηρίων και έψαλαν μαζί με τα Χερουβίμ τον Τρισάγιο ύμνο, καθώς ξέρετε εσείς οι μοιημένοι, πολύ περισσότερο τώρα που βρέθηκαν με τους αγγέλους, με πολύ παρησία παίρνουν μέρος στην δοξολογία εκείνη. Άραγε δεν θα φοβόσασταν πριν το μαρτύριο? Άραγε δεν επιθυμείτε τώρα το μαρτύριο? Άραγε δεν λυπάστε τώρα, γιατί δεν είναι καιρός μαρτυρίου? Αλλά ας γυμναζόμαστε για τον καιρό του μαρτυρίου. Περιφρόνησαν εκείνη τη ζωή, περιφρόνησε εσύ τις απολαύσεις. Έριξαν εκείνη τα σώματά τους στη φωτιά, έριξε εσύ τώρα χρήματα στα χέρια των φτωχών. Καταπάτησαν εκείνη τα αναμένα κάρβουνα, σβήσε εσύ την φλόγα της επιθυμίας. Είναι ενοχλητικά αυτά, αλλά φέρνουν κέρδος. Μη βλέπεις τα παρόντα τα δυσάρεστα, αλλά τα μέλλοντα τα ευχάριστα. Όχι τα δεινά που περνάς τώρα, αλλά τα αγαθά που ελπίζεις. Όχι τα παθήματα, αλλά τα βραβεία. Όχι τους κόπους, αλλά τα στεφάνια. Όχι τους ιδρώτες, αλλά τις αμοιβές. Όχι τους πόνους, αλλά τις ανταποδόσεις. Όχι την αναμένη φωτιά, αλλά τη βασιλεία που σε περιμένει. Όχι τους δήμιους που σε περιτριγυρίζουν, αλλά το Χριστό που σε στεφανώνει. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος και ο ευκολότερος δρόμος για την αρετή. Να μην βλέπει κανείς τους κόπους μόνο, αλλά και τα βραβεία μαζί με τους κόπους, και όχι το καθένα ξεχωριστά. Όταν λοιπόν πρόκειται να δώσεις ελεημοσύνη, μη σκέπτεσαι την δαπάνη των χρημάτων, αλλά την απόκτηση της δικαιοσύνης. Σκόρπισε χρήματα, έδωσε στους φτωχούς. Η δικαιοσύνη του μένει στους αιώνες των αιώνων, μας λέει ο Δαβίδ. Μη βλέπεις τον πλούτο σου που λιγοστεύει, αλλά το θησαυρό που αυξάνει. Αν νηστεύεις, μη σκέπτεσαι την ταλαιπωρία που προξενεί η νηστεία, αλλά την άνεση που προέρχεται από την ταλαιπωρία.
Αν αγρυπνήσεις προσευχόμενος, μη συλλογίζεσαι την ταλαιπωρία της αγρυπνίας, αλλά την παρησία που θα αποκτήσεις από την προσευχή. Έτσι κάνουν και οι στρατιώτες. Δεν βλέπουν τα τραύματα, αλλά τις αμοιβές. Όχι τις φαγές, αλλά τις νίκες. Όχι τους νεκρούς στο πεδίο της μάχης, αλλά τους ήρωες που στεφανώνονται. Έτσι και οι κυβερνήτες βλέπουν μπροστά στα κύματα τα λιμάνια, μπροστά στα ναυάγια τα εμπορεύματα, μπροστά στα δεινά της θάλασσας, τα αγαθά μετά τη θάλασσα. Έτσι κάνει κι εσύ. Σκέψου πόσο μεγάλο πράγμα είναι μέσα στη βαθιά νύχτα, όταν κοιμούνται όλοι οι άνθρωποι και τα θηρία και τα κατοικίδια ζώα, όταν υπάρχει απόλυτη ησυχία, εσύ μόνο να σηκωθείς και να μιλήσεις με τον Κύριο των όλων μας. Είναι γλυκός ο ύπνος, αλλά τίποτα δεν είναι πιο γλυκό από την προσευχή. Αν συνομιλήσεις ιδιαίτερα μαζί του, πολλά θα μπορέσεις να επιτύχεις. Χωρίς να σε ενοχλεί κανείς, ούτε να εμποδίσει την προσευχή σου τίποτε, και την ώρα έχεις σύμμαχο για να επιτύχεις αυτά που θέλεις. Αλλά στριφογυρίζεις ξαπλωμένος σε μαλακό στρώμα και διστάζεις να σηκωθείς. Σκέψου τους μάρτυρες που είναι σήμερα ξαπλωμένοι στη σιδερένια σκάλα, χωρίς να υπάρχει στρώμα από κάτω, αλλά απλωμένα κάρβουνα. «Εδώ θέλω να σταματήσω το λόγο», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «για να φύγετε έχοντας ζωντανή και ζωηρή τη μνήμη εκείνης της σκάλας και να την θυμάστε νύχτα και ημέρα. Γιατί αν ακόμη μας κρατούν άπειρα δεσμά, θα μπορέσουμε να τα σπάσουμε εύκολα όλα και να σηκωθούμε για προσευχή όταν έχουμε πάντοτε στο νου μας αυτήν τη σκάλα. Όχι μόνο τη σκάλα, αλλά και τις άλλες τιμωρίες των μαρτύρων, ας τις χαράξουμε στο πλάτος της δικής μας καρδιάς. Όπως αυτοί που κάνουν λαμπρά τα σπίτια τους, τα στολίζουν σε όλα τα σημεία με όμορφες ζωγραφιές, έτσι και εμείς ας ζωγραφίσουμε στους τοίχους της δικής μας ψυχής τις τιμωρίες των μαρτύρων. Γιατί εκείνες οι ζωγραφιές είναι ανώφελες, αυτές όμως έχουν κέρδος. Δεν χρειάζεται χρήματα, ούτε έξοδα, ούτε κάποια τέχνη αυτή η ζωγραφική, αλλά για όλα αυτά φτάνει να χρησιμοποιήσει την προθυμία του και τη γενναία και νυφάλια σκέψη του, και με αυτή, σαν κάποιο χέρι άριστου τεχνίτη, να ζωγραφίσει τις τιμωρίες τους. Ας ζωγραφίσουμε λοιπόν στην ψυχή μας άλλους να είναι στα τηγάνια, άλλους να είναι ξαπλωμένους σαν αναμένα κάρβουνα, άλλους αναποδογυρισμένους στα καζάνια, άλλους να καταποντίζονται στη θάλασσα, άλλους να ξεσκίζονται, άλλους να τους γυρίζουν στον τροχό, άλλους να τους ρίχνουν στον κρεμό, άλλους πάλι να παλεύουν με θηρία, άλλους να τους οδηγούν στο βάραθρο, και άλλους όπως έτυχε ο καθένας να τελειώσει τη ζωή του. Ώστε με την ποικιλία αυτή της ζωγραφικής, αφού κάνουμε λαμπρό το δικό μας σπίτι, να το καταστήσουμε κατάλληλο κατάλημα στον βασιλιά των ουρανών. Γιατί αν δει τέτοιες ζωγραφιές στην ψυχή μας, θα έρθει μαζί με τον Πατέρα και θα κάνει κατοικία μέσα μας μαζί με το Άγιο Πνεύμα, και θα γίνει βασιλικό παλάτι στη συνέχεια η ψυχή μας, και κανένας παράλογος λογισμός δεν θα μπορέσει να την πατήσει, αφού η μνήμη των μαρτύρων σαν κάποια ζωγραφιά θα υπάρχει πάντοτε μέσα μας και θα σκορπά πολύ λάμψη και θα κατοικεί συνεχώς μέσα μας ο βασιλιάς των όλων Θεός. Έτσι λοιπόν, αφού υποδεχθούμε τον Χριστό εδώ, θα μπορέσουμε μετά την αναχώρησή μας από τη γη να τον υποδεχθούμε στις αιώνιες κατοικίες μας, τις οποίες εύχομαι να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τον οποίον και μαζί με τον οποίον στον Πατέρα και συγχρόνως στο Άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

ευλαβές εκκλησίασμα, άνδρες και γυναίκες και αγαπητά μας παιδιά. Η σημερινή Κυριακή είναι μία ξεχωριστή Κυριακή από όλες τις άλλες και ονομάζεται Κυριακή των Αγίων Πάντων. Τι σημαίνει αυτό? Δεν εορτάζουν ονομαστικά κάποιοι Άγιοι, τους οποίους γνωρίζουμε τα ονόματα και τιμούμε τη μνήμη των σε καθιερωμένες ημέρες του έτους, αλλά η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στον άγνωστο στρατιώτη του Χριστού, που τα ονόματα όλων αυτών που ομολόγησαν και μαρτύρησαν και έχησαν το αίμα τους για τη δόξα του Χριστού, εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Και είναι αυτό που κάνει η πατρίδα μας. Τα παιδιά που πολέμησαν επάνω στις υψηλές κορυφές των ωραίων και έδωσαν το αίμα τη ζωή τους και έχησαν το αίμα τους και έσπηραν τα κοκαλά τους επάνω στις ελληνικές κορυφές των ωραίων για να μείνει η Ελλάδα αδούλωτος και ελεύθερος, και γι' αυτό τα ονόματα εκείνων που έπεσαν στα πεδία των τιμίων μαχών και εμείς δεν τα γνωρίζουμε, η πατρίδα έστησε ένα μνημείο στον άγνωστο στρατιώτη, για να μπορούμε έτσι να τιμούμε όλα εκείνα τα παλικάρια που έπεσαν για την πατρίδα και για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να είναι η Μακεδονία μας ελληνική. Σήμερα βλέπω ανάμεσά μας και τα αυριανά στελέχη του ελληνικού στρατεύματος, είναι οι ευέλπιδες του ενδόξου ελληνικού στρατού, και από τα πρόσωπά τους βλέπουμε και διακρίνουμε την αυριανή ηγεσία η οποία θα ηγηθεί του στρατεύματος του ελληνικού και θα εγγυάται την ελευθερία και την ακεραιότητα της πατρίδος. Και εμείς αδελφοί μου τιμούμε σήμερα όλους τους ήρωας της πίστεως, τους αγνώστους εκείνους μάρτυρας και ομολογητάς, τα ονόματα των οποίων εμείς δεν γνωρίζουμε, αλλά η Εκκλησία όμως για να τα τιμήσει καθιέρωσε αυτήν την Κυριακή για να τιμούμε όλους τους μάρτυρας, όλους τους ομολογητάς, όλους τους ασκητάς, όλους εκείνους τους αγνώστους που ομολόγησαν τον Χριστό, μαρτύρησαν για τον Χριστό, θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό, τα ονόματα των οποίων εγγράφησαν μεν στα βιβλία της αιωνιότητος, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε τα ονόματα αυτών. Και γι' αυτό η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον άγνωστο στρατιώτη του Χριστού που έπεσε κι αυτό στο πεδίο της μάχης, στο πεδίο της πίστεως, δίδοντας τη μαρτυρία και την ομολογία της πίστεως στο Χριστό. Και η Εκκλησία μας καθιέρωσε σήμερα να διαβάζεται αυτήν ακριβώς η περικοπή κατά την οποία ο Χριστός ζητεί την ομολογία της πίστεως. Και ακούσαμε όλοι μας να λέγει ο ιερός Ευαγγελιστής: «Όποιος με ομολογήσει», λέγει ο Κύριος, «μπροστά στους ανθρώπους ότι είναι δικό μου παιδί, ότι είναι δικός μου μαθητής, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον πατέρα μου τον ουράνιο ότι είναι δικό μου παιδί. Και όποιος θα με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ ενώπιον του ουρανίου Πατρός. Και όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του περισσότερο από μένα,
Αυτός δεν είναι άξιος μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το παιδί του, τον ιό ή τη θυγατέρα περισσότερο από μένα, και αυτός δεν είναι άξιος μαθητής μου. Και ακόμη είπε, όποιος δεν λαμβάνει τον σταυρόν και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος μαθητής μου. Και όποιος εγκαταλείψει ένε και νεμού και πατέρα και μητέρα και αδελφούς και αδελφάς και περιουσία και τα πάντα και με ακολουθήσει, αυτός κατά την ημέρα της κρίσεως θα καθίσει μαζί μου στους 12 θρόνους, όπου θα γίνει και αυτός κριτής κατά την ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως. Και τελειώνοντας είπε ότι έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσονται έσχατοι. Αυτό με απλά λόγια είναι το νόημα του σημερινού Ευαγγελίου. Το μήνυμα που μας δίνει σήμερα η Εκκλησία, αδελφοί μου, είναι ότι όποιος θέλει να είναι χριστιανός δεν μπορεί να κρύβει την πίστη του στο Χριστό. Δεν μπορεί να αρνείται το Χριστό. Οφείλει να ομολογεί ότι είναι παιδί του Θεού. Και ομολογία πίστεως σημαίνει ότι εμείς πιστεύουμε σε ένα προσωπικό Θεό. Σε ένα Θεό, όχι απλώς σε μια ανωτέρα δύναμη, όχι στον αρχιτέκτονα του σύμπαντος, όχι σε ένα Βούδα ή σε ένα Μωάμεθ ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον, αλλά εμείς πιστεύουμε στον Υιόν του Θεού, τον ενανθρωπίσαντα, τον ελθόντα εις τον κόσμο αυτόν και κηρύξαντα και θαυματουργήσαντα και σταυρωθέντα και ταφέντα και αναστάντα και αναλυφθέντα εις τους ουρανούς και πάλιν ερχόμενον κρινεζώντας και νεκρούς. Σε ένα προσωπικό Θεό είναι η ομολογία της πίστεως μας. Ο Χριστός δεν ήτανε απλός άνθρωπος, αλλά ήτανε θεάνθρωπος, και αυτή είναι η μαρτυρία και ομολογία της πίστεως μας. Πιστεύουμε σε ένα τριαδικό Θεό. Πιστεύουμε πως είναι ο Θεός της αγάπης, και αυτός ο Θεός της αγάπης πρέπει να ομολογείται. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που οι άνθρωποι ντρέπονται να ομολογήσουν την πίστη τους, να ομολογήσουν ότι είναι παιδιά του Θεού. Τι θα λέγατε για εκείνο το παιδί που ο πατέρας από το χωριό του, που ήταν πάνω σε μια κορυφή ενός βουνού, σε ένα χωριουδάκι, φτωχότατο παιδί, φτωχή οικογένεια, σπούδασε το παιδί του, έγινε γιατρός, και όταν τελείωσε και πήρε το χαρτί του, θέλησε να επιστρέψει στην οικογένειά του, στην πατρίδα του, στην επαρχία του. Και ο πατέρας κατέβηκε, ο ορισίβιος πατέρας, κατέβηκε από το χωριό του, σέλωσε το άλογό του για να πάρει τον κανακάρι του στο χωριό. Και όταν τον πήρε από την επαρχιακή πόλη, τον ανέβασε πάνω στο σελωμένο άλογο με την κόκκινη βελέντζα, τη βλάχικη βελέντζα. Και εκεί αυτός ο καβαλάρης είχε τον αγωγιάτη του, κρατούσε από τα χαλινάρια γιατί φοβούνταν να μην πέσει ο πατέρας, και καθοδόν συνήντησε στο δρόμο ένα φίλο του και του λέει, «Α, τι γίνεσαι, καλώς όρισες, σε βλέπω, είσαι πολύ διαφορετικός». «Μα έγινα γιατρός», του λέγει. «Λέει, αυτός εδώ που σέρνει το άλογο ποιος είναι?» «Α, αυτός είναι ο αγωγιάτης μου», είπε ο προκομμένος γιος. Βέβαια ντρεπόταν να πει πως εκείνος ο πατέρας, ο ηλιοκαμένος πατέρας με τα ροζιασμένα το χέρια, που κρατούσε τα χαλινάρια του αλόγου για να μεταφέρει τον προκομμένο γιο του που τον έκανε γιατρό. Ναι, φαντάζεστε αυτός ο πατέρας όταν άκουσε τα λόγια του παιδιού πόσο πρέπει να ντράπηκε για την άρνηση του παιδιού του. Ντράπηκε να πει πως είναι ο πατέρας του. Αυτό, αδελφοί μου, κάνουμε κι εμείς όταν αρνούμεθα
να ομολογήσουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι Αυτός δημιούργησε τον κόσμο, Αυτός μας έφερε στον κόσμο, Αυτός μας έπλασε, Αυτός μας κατέστησε βασιλιάδες και κυριάρχους της γης σε αυτόν τον πλανήτη. Και εμείς σε αυτόν τον Χριστό που ήρθε και θυσιάστηκε και έχυσε το αίμα του και μας άνοιξε τις πύλες του παραδείσου και υπέγραψε συμβόλαιο αιωνίας αγάπης του ανθρώπου με τον Θεό, αυτόν τον Θεό Πατέρα αρνούμεθα, όπως ο Γιος αρνήθηκε το φυσικό του Πατέρα. Αρνούμεθα το Χριστό, αδελφοί μου, πότε? Όταν τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, όταν περνούμε έξω από ένα ναό, συνήθεια των ευλαβών και των πιστών ανθρώπων, όταν περνάνε από έξω από ένα ναό να κάνουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού, ή όταν περνάνε από ένα εξοκλήσι ή από μια ερημοκλησιά κάνουν το σταυρό τους. Αν κοιτάζουν γύρω, εάν πράγματι υπάρχει κανένα μάτι να τους δει, τότε ντρέπονται να κάνουν το σταυρό τους. Αυτό, αδελφοί μου, είναι μια άρνηση πίστεως. Και όταν καθόμαστε στο τραπέζι και δεν είμαστε μόνοι, εμείς όταν είμαστε στο σπίτι μας και πριν ακόμη καθίσουμε στο τραπέζι, κάνουμε το σταυρό μας και την προσευχή μας. Και πάλι κάνουμε το σταυρό μας και την προσευχή μας. Αν όμως βρεθούμε σε μία συνάντηση με κοσμικούς ανθρώπους, ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Αυτό είναι μία άρνηση πίστεως. Και όταν υβρίζεται ο Χριστός, και όταν χλεβάζεται η Εκκλησία, και όταν διασύρονται οι κληρικοί, και όταν στραγγαλίζεται το δίκαιο, και όταν ξυκοφαντείται η αλήθεια, και όταν εμπέζεται ο ενάρετος και ο Άγιος και ο δίκαιος άνθρωπος και εμείς σιωπούμε, και αυτό είναι μία άρνηση πίστεως. Και όταν εμείς βρισκόμαστε σε ένα κοσμικό κύκλο και έχουμε θρησκευτικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις, όμως δεν τολμούμε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας, να εκφράσουμε τη γνώμη μας, να ομολογήσουμε την πίστη μας, γιατί θέλουμε να είμαστε αρεστοί στους ανθρώπους, για να μην μας πουν καθυστερημένους και μας πουν οπισθοδρομικούς και μας πουν ότι δεν είμαστε προοδευτικοί. Γίνεται στις ημέρες μας μια οργανωμένη προσπάθεια αφελληνισμού και αποχριστιανισμού του έθνους μας, για να μπούμε στη σύγχρονη κοινωνία, στο σύγχρονο κόσμο. Αλλά δεν υπάρχει πιο σύγχρονο, γιατί ο Χριστός, ο Αυτός χθες και σήμερον εις τους αιώνας, δεν παλιώνει ποτέ η πίστη μας, είναι πάντοτε καινούρια. Ο Χριστός είναι πάντοτε ο νέος και ανακαινίζει και καινοποιεί τη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πολλές φορές βρίσκεται σε μια κατάπτωση και είναι η εποχή κατά την οποία το δίκαιο χλεβάζεται, η πίστη διώκεται, και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που καλούμεθα να συμμετάσχουμε σε μια παγκόσμια οικογένεια, οφείλουμε να κρατήσουμε την πίστη μας και τα στοιχεία της ταυτότητός μας. Όχι τα στοιχεία της ταυτότητος μοναχά στο δελτίο το αστυνομικό, αλλά να κρατήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητός μας με τη ζωή μας. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν ανάγκη την υπογραφή του Κέσσαρα να τους πιστοποιήσει ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Πρέπει να το φωνάζει η ζωή μας, όχι μοναχά η γλώσσα μας, αλλά να το αντιλαμβανόμαστε και εμείς και οι άλλοι ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί από την καθημερινή μας ζωή. Όταν δεν αδικούμε, όταν δεν κλέβουμε, όταν δεν κακολογούμε, όταν δεν κατακρίνουμε, όταν δεν συκοφαντούμε, όταν δεν φθονούμε, όταν δεν εκδικούμεθα, όταν δεν υπερηφανευόμεθα, όταν η ζωή μας είναι καθαρή και τίμια, όταν είμαστε καλοί οικογενειάρχες, όταν είμαστε καλοί πατέρες στα παιδιά και τα παιδιά είναι καλά παιδιά έναντι των γονέων, όταν
ο άντρας με τη γυναίκα ζουνε αγαπημένα και αρμονικά και δίδουν το παράδειγμα αρμονικής συμβιώσεως και στα παιδιά. Όταν μέσα στην κοινωνία στεκόμαστε σαν άγγελοι, τότε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Τους πρώτους χριστιανούς τους ανεγνώριζαν όχι από τις ταυτότητες, τους ανεγνώριζαν από τη ζωή. Αυτός δεν κλέβει, δεν θυμώνει, δεν οργίζεται, δεν αδικεί, δεν πάει στα υποδρόμια, δεν πάει στα θέατρα, δεν εγκληματεί, δεν αδικεί. Τότε άρα είναι χριστιανός. Γι' αυτό αδελφοί μου, να κρατήσουμε την πίστη μας και να ομολογούμε και με τη γλώσσα μας αλλά και με τη ζωή μας. Και θα το κάνουμε αυτό εάν αγαπούμε πάνω και περισσότερο από τη μάνα μας και από τον πατέρα μας, από τα παιδιά μας και τους γονείς μας, αγαπούμε το Θεό. Αν βρίξουμε ένα βλέμμα επάνω στον ουρανό, θα δούμε ένα πλήθος εκατομμύρια αστέρων που υπάρχουν. Όλα αυτά κινούνται με ελιγκιώδη ταχύτητα και αυτά τα δένει μεταξύ τους ένας μαγνητισμός. Το ένα έλκεται από το άλλο και αυτόν τον μαγνητισμό τη λέμε παγκόσμια έλξη. Η παγκόσμια έλξη υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που τον κρατάει και τον συνέχει και τον βοηθάει ώστε ο ένας να βρισκόμαστε δίπλα στον άλλο. Και αυτή η παγκόσμιος έλξης είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε ο ένας προς τον άλλο. Και αν θέλουμε η αγάπη μας να είναι σωστή και αληθινή, πρέπει να περνάει και να ανακλάται από το Θεό. Όποιος αγαπάει το Θεό θα αγαπάει και τον αδελφό, θα αγαπάει και τον συνάνθρωπό του. Όποιος αγαπάει σωστά το Θεό θα αγαπάει και τον άνδρα και τη γυναίκα του και τα παιδιά του, θα αγαπάει και τον αδελφό του και τον συνάδελφό του, θα αγαπάει ακόμα και τον εχθρό του. Βλέπετε, η αγάπη είναι η παγκόσμια έλξη που ελκύει τους ανθρώπους μεταξύ των. Αλλά αδελφοί μου, να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν, να αγαπούμε τους συνανθρώπους μας. Αυτήν την αγάπη που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας, πρέπει να την έχουμε και στην οικογένειά μας, πρέπει να την έχουμε και στην πατρίδα μας. Γιατί η αγάπη στην πατρίδα, κι ας μας λένε δεν είμαστε εθνικιστέ, δεν είμαστε ρατσιστέ, αλλά δεν είναι αμαρτία να αγαπούμε την πατρίδα μας την Ελλάδα. Είναι χρέος μας σήμερα μέσα σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Εμείς είμαστε Έλληνες, πρώτα Έλληνες, πρώτα Ορθόδοξοι Χριστιανοί και θα μπούμε εκεί για να τους φέρουμε τον πολιτισμό, να τους φέρουμε τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Αυτά σε καμιά περίπτωση δεν θα τα αρνηθούμε και δηλώνουμε πως ο ελληνικός λαός είναι αποφασισμένος να κρατήσει την ταυτότητά του, την ελληνική και την ταυτότητά του, την Ορθόδοξη. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, εδώ γεννήθηκε ο πολιτισμός, εδώ έχουμε παρθενώνες, εδώ έχουμε τους πατέρες όλων των επιστημών, εδώ της ιατρικής ο πατέρας, της ιστορίας, της ατομικής ενεργείας. Όλοι οι πατέρες των επιστημών γεννήθηκαν εδώ και οφείλουμε να ξέρουμε και να πιστεύουμε ποια είναι η πατρίδα μας και να την τιμούμε και να την αγαπούμε και να χύνομαι ακόμα και το αίμα μας. Μας το είπε ο Σωκράτης: μητρώστε και πατρώστε και απάντων προγόνων, τιμιότερων και αγιότερων έστιν η πατρίς. Και είσαι ο νός άριστος αμήνεστε περί πάτρης, είπε ο Όμηρος. Και πάνω από την πατρίδα, αδελφοί μου, να αγαπούμε το Θεό που είναι ο Θεός της αγάπης. Και τότε όποιος αγαπάει το Θεό θα τηρεί και τις εντολές του Θεού και θα ζει κατά Θεόν, θα ομολογεί και θα μαρτυρεί και θα δίδει αυτήν τη μαρτυρία που θέλει ο Χριστός και που απαιτούν και οι σημερινοί τιμόμενοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τα ονόματα των οποίων σε μας παραμένουν άγνωστα. Το μήνυμα το σημερινό της Εκκλησίας είναι: Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έτοιμοι να δώσουμε τη μαρτυρία και την ομολογία. Το φωνάζουν οι Άγιοι πάντες, οι οποίοι αοράτως
παρίστανται ανάμεσά μας και μας στέλνουν αυτό το μήνυμα. Ενωμένοι με τον Θεό, ενωμένοι μεταξύ μας, να αγαπούμε τον Θεό, να αγαπούμε την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, να αγαπούμε την πατρίδα μας, το γένος μας, τη φυλή μας και να κρατήσουμε τους θησαυρούς που δεν τους διαπραγματευόμαστε, τους θησαυρούς του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, χάρη των οποίων είμαστε έτοιμοι και τη ζωή μας ακόμη να θυσιάσουμε. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βήσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανέω Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τε σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα σύντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παροικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός

0: σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σα κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω το σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξε.

0: Με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν ο εφθαλμί μου, επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η κύρια και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των ονοματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία συν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνετο πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνο καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμη στην χαράν και στον θείο νυμφώναν τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυτο και η ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλου το άρετο. Σίγαρη το αληθινό φω το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσει του αιώνα των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέου, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμό. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε υπάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
4: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δεμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μεν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: Επίσης πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλήσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμην, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρίδει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί Σύ Κύριε ήλπισα, Σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αργυδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Σε ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνείς της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώμε ελάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εθετώμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεός σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασαν εμέ επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκ εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθο των ηκυρμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει ενδοκρίνε θέσε. Ιδω γάρ εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκεί με η μήτυρ μου. Ιδω γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντίς με ισόποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας αστυνομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό. Πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Ανδρία ψυχή στην πίστη όπλησάμενο, κερίμα Θεό, λόγιν χειρισάμενο, των εχθρών κατέτρωσα, των μαρτύρων κλαίω Θεόδωρε. Συναυτή Χριστό το Θεό, πρεσβεύων μη πάυση, υπερ πάντων.

Ιτών το έκλαμπρον κάλος δεύτε πάντες της ύμνης των στεφάνων πιστή Θεότωρον καταστέψομεν δώρον γαρθιού μέγα το κόσμο αναδέδεικτε λάμψες ήτες των θαυμάτων των γάρ εχθρών εκ νικήσας βελίαρ άθλης επτής ομβρίζει αντιεμάτων κρονιδών ή αμάθων τα ρεύματα συν τούτησουν πάση χέρι Χριστό και δίδωση ειρήνην ανέκλειπτον διόβομεν αυτό πρεσβεύον μη παύση υπερ πάντων ημών.

Και 8ο αυτού μηνός, μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Τη αυτή η μέρα τη λίτη σύναξη τη υπεραγία Θεοτόκου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν το σωσθενείο. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Τη αυτή η μέρα μνήμη τη Αγία Μάρτυρο Καλλιόπη. Τη αυτή η μέρα ο Άγιο Νεωμάτη Θεοφάνη ο μαρτυρή σα εν Κωνσταντινούπολη κατά το έτο 1559, ογκίνη τελειούται. Τε αυτών Αγίε πρεσβείε Χριστέ ο Θεό ελέησον ημά. Αμήν.

Σιμών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη.

ο Υιός σου Πατρός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησουν ημάς ο αίροντας αμαρτία σου κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησουν ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γνώσους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το πατρί.

0: Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν κυρία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημωδέσαι από τις χώρες μας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών και το ορματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν κυρία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφήμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έσαι.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συνδιαγεί αυτό Εκκλησία και αδελφότητα την ταύτιση αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και δοξαρά συγκρίτω Σεραφείμ την αδιαφθόρωση λόγω τε κούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνω.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα, τη καινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατρά Αγία ευλόγηση.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό, η μόντε πρεσβείε τη Παναχάντου και Παναμού Μαγία Αυτομητρό. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαρομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, ού την ανακομιδήν των ιερών λειψάνων μνήαν ποιούμεθα και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. 8 Ιουνίου σήμερα και σας καλωσορίζουμε σε μια καινούργια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Ιουνίου 570 μετά Χριστόν. Ο Μωάμεθ, έμπορος Άραβας, ιδρύει στη Μέκα τη μουσουλμανική θρησκεία. Ο Μωάμεθ ήταν φτωχός και αμόρφωτος, αλλά έξυπνος και πρικισμένος με δημιουργικό πνεύμα και ποιητική ευαισθησία. Για να ζήσει έκανε αρκετές δουλειές, αλλά πιο πολύ ασχολήθηκε με το να οδηγεί τα καραβάνια, πράγμα που τον έφερνε σε συχνή επικοινωνία με χριστιανούς, Ιουδαίους και πλούσιους Άραβες εμπόρους. Η επικοινωνία αυτή φαίνεται πως τον έκανε να σκέφτεται πώς να αναμορφώσει την κοινωνία της πατρίδας του και να αντικαταστήσει την ειδωλολατρεία με μια νέα θρησκεία. Διωγμένος από τη Μέκα το 622, μετανάστευσε στη Μεδίνα, όπου έγινε πολιτικοθρησκευτικός αρχηγός. Η μετανάστευση του Μωάμεθ λέγεται Εγύρα και από τότε αρχίζει και η χρονολογία των μουσουλμάνων. Ο Μωάμεθ ονόμαζε τους πιστούς του Μουσλίμ, αφοσιωμένους δηλαδή, και το κήρυγμά του Ισλάμ, που σημαίνει αφοσίωση στον Αλλάχ. Η νέα θρησκεία έχει ως δόγμα ένας Αλλάχ υπάρχει και προφήτης του είναι ο Μωάμεθ.
0: Ιουνίου 632. Ο προφήτης Μωάμεθ πεθαίνει. Οι διαδοχοί του πήραν τον τίτλο του Χαλίφη, που σημαίνει το ποτηρί της, για να τονίσουν ότι συνεχίζουν το έργο του προφήτη. Ιουνίου 1932. Η Βουλή υπερψηφίζει νομοσχέδιο για κοινωνικές ασφαλίσεις, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 8 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού, της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης, της Οσίας Μελάνιας και του Οσίου Αθρέ εν ειρήνη τελειοθέντων, των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μάρκου, του Οσίου Ναυκρατίου εν ειρήνη τελειοθέντος και του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφάνους, μαρτυρήσαντος εν Κωνσταντινούπολη το έτος 1559. 20 αιώνες τώρα προσφέρεται από την Εκκλησία ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο Του, και ακούγεται η μεγαλειώδης πρόσκληση του Χριστού. «Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Ο Λόγος του Θεού προς τους ανθρώπους ονομάστηκε Λόγος του Σταυρού, γιατί ακριβώς κέντρο της σωτηρίας την οποία μας καλεί ο Χριστός είναι η σταυρική του θυσία, ο Σταυρός του. Όμως ο Λόγος του Σταυρού, όπου ακούστηκε, εκτιμήθηκε κατά τρόπο διαφορετικό, με αποτέλεσμα για άλλους να είναι μορία, για άλλους δύναμης Θεού. Αλήθεια που δεν δίστασε να την διακηρύξει ο Απόστολος Παύλος. Ο Λόγος γάρο του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Το κήρυγμα του Σταυρού για αυτούς που βαδίζουν στην απώλεια είναι μορία, κουταμάρα. Για όσους όμως βρίσκονται στον δρόμο της σωτηρίας είναι δύναμης Θεού. Για την μορία του κηρύγματος ο Απόστολος Παύλος πάλι έγραφε «Κηρύσω μεν Χριστόν εσταυρωμένον, οι Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον έλυση δε μορίαν». Οι Ιουδαίοι σκανδαλιζόταν στην ιδέα ενός Μεσσίου που πέθανε σαν κακούργος πάνω στο ξύλο της κατάρας. Και οι Έλληνες τόσο μικτήριζαν το κήρυγμα για έναν Θεό που πέθανε πάνω στο Σταυρό, ώστε αρνήθηκαν να ακούσουν τον σπερμολόγο του Αρίου Πάγου όταν έφτασε στο σημείο αυτό του κηρύγματός του. Και όμως αυτό ακριβώς το σκάνδαλο και αυτή η μορία ήταν το κάφημα του Παύλου. «Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε ημί εν το Σταυρό του Χριστού». Γιατί από τότε που επάνω του υψώθηκε ο Χριστός, το ξύλο του Σταυρού έγινε τίμιον, ο Σταυρός σύμβολο σωτηρίας και ο εσταυρωμένος ο λατρευτός σωτήρας αναρυθμεί των ανθρώπων. Το κάφημα του Παύλου έγινε κάφημα μιας χωρίς τέλος πομπής με κορυφαίους τους χορούς των Αγίων και των Μαρτύρων. Αυτόν που έφεραν επάνω τους τον ονειδισμό του Χριστού και σε καιρούς ειρήνης και σε χρόνους διωγμών και θεωρούσαν το μαρτύριο ως την τιμιότερη άρση του Σταυρού. Αυτόν που θεωρούσαν τιμή και δόξα να πάσχουν και να πεθαίνουν για τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Και όταν αξιωνόταν να πεθάνουν πάνω στο Σταυρό, όπως ο Κύριος τους, θεωρούσαν πως αυτό ήταν η μεγαλύτερη δόξα και τιμή, το να περάσουν σταυροφόροι από την θλίψη της γης στη χαρά του ουρανού. Έναν τέτοιον μάρτυρα θα γνωρίσουμε στο σημερινό συναξάρι μας, τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη.

Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης ήταν από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της Χριστιανικής Εκκλησίας στην εποχή του. Καταγόταν από τα Ευχάητα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας και κατοικούσε στην ονομαστή Ηράκλεια, πόλη χτισμένη στα παράλια του Ευξήνου Πόντου. Ο Θεόδωρος, πέρα από την λαμπρότητα και την αρμονία του σώματος, διακρινόταν και για την ωραιότητα του ψυχικού του κόσμου. Διέθετε ακόμη γνώση και σπάνια δύναμη λόγου, αλλά και ευγλωτία τέτοια, ώστε τον ονόμαζαν βριορήτορα, δηλαδή βρύση της ρητορικής. Ακολούθησε στρατιωτική σταδιοδρομία, στην οποία διακρίθηκε και γρήγορα προήχθη στο αξίωμα του αρχιστρατήγου. Συνεδίαζε τη γενναιότητα με τη σεμνότητα, την ανδρεία με τη σοφροσύνη και την οσιότητα, γιατί ήταν γενναίος και πιστός χριστιανός. Στην Ανατολή τότε βασίλευε ο Λυκίνιος, ο οποίος μετά προσωρινή συμμόρφωσή του προς το περί ανοιξιθρησκείας διάταγμα των Μεδιολάνων του 313, εξεδήλωνε όλη τη δυσμένειά του κατά των χριστιανών. Όταν στα 320 επισκέφθηκε την Ηράκλεια, εκεί γνώρισε μεταξύ των άλλων αξιωματούχων του στρατού και τον Θεόδωρο. Εντυπωσιάστηκε από το ευσταλές του παραστήματος και την ευγένεια που απέπνεε το πρόσωπό του. Γι' αυτό και ζήτησε να μάθει περισσότερα για τον εντυπωσιακό τούτο αξιωματικό του στρατεύματός του. Άκουσε με ικανοποίηση πολύ πως ο Θεόδωρος ήταν άριστος αξιωματικός, συνοφριώθηκε όμως επικίνδυνα όταν έμαθε πως ο άριστος τούτος αξιωματικός ήταν χριστιανός ως προς την πίστη και θέλοντας να είναι απολύτως βέβαιος για την αλήθεια της πληροφορίας, την διασταύρωσε και πίστηκε. Ήταν απολύτως αληθές. Άλλωστε και ο ίδιος ο Θεόδωρος δεν κρυβόταν. Ομολογούσε και υπεστήριζε δημοσίως το χριστιανικό του πιστεύω. Ο Λυκίνιος όμως ήθελε να έχει και προσωπική εκτίμηση επί του θέματος και ζήτησε να οδηγήσουν μπροστά του ιδιαιτέρως τον χριστιανό αξιωματικό. Αξίζει να δούμε τη σύντομη στιχομηθεία μεταξύ βασιλέως και του στρατιώτου του. «Είσαι χριστιανός?» ρώτησε ο Λυκίνιος τον Θεόδωρο. «Είμαι», απήντησε σταθερά αυτός. «Και επιμένεις να είσαι?»

Πνευματικός δεν μπορούσε να είναι συγχρόνος και χριστιανός. Έπρεπε να αποποιηθεί τη μία ιδιότητα για να κρατήσει την άλλη. Και ο Θεόδωρος ή έπρεπε να αρνηθεί τον Χριστό για να αποκτήσει την εύνοια του Αυτοκράτορος και τα πλεονεκτήματα που απέρεαν από αυτήν, ή, εάν επέμενε να είναι χριστιανός, έπρεπε να υποστεί την ατίμωση της εκτόσεως από το αξίωμα, της καθαιρέσεως δηλαδή, και τέλος και τον μαρτυρικό θάνατο. Έτσι ο αρχιστράτηγος Θεόδωρος κλήθηκε να κάνει την επιλογή του και την έκαμε χωρίς καθυστέρηση και αποφασιστικά. Διάλεξε το δεύτερο, την ατιμωτική για τον στρατιωτικό καθαίρεση και φυσικά τον θάνατο. Η ατίμωση για την πίστη του στο Χριστό ήταν υψίστη τιμή και ο θάνατός του για ό,τι πάνω απ' όλα αγαπούσε, τον Κύριό του, ήταν η δοξασμένη είσοδος στην αιώνια ζωή που λαχταρούσε. Έτσι σεμνός και ατάραχος υπέστη πρώτα την καθαίρεση του αξιώματός του και ύστερα παραδόθηκε στα χέρια των δημίων. Αυτοί τον γύμνωσαν πρώτα και έπειτα τον τάνησαν και τον ακινητοποίησαν. Στη θέση αυτή τον έδιραν με την προσταγή του Αυτοκράτορος με ομά νεύρα βοδιών ανηλαιός. Κατά το συναξάρι του, του έδωσαν στη ράχη 700 ραβδισμούς και μαστίγωσαν το λαιμό του με μαστίγιο που είχε εξυρτημένες μολύβδινες σφαίρες. Έπειτα έξεσαν το σώμα του και έκαιγαν τα τραύματα με λαμπάδες. Έτρεψαν μάλιστα τις ανοιχτές αυτές πληγές με τούβλα και κεραμίδια και εν συνεχεία έριξαν τον μάρτυρα στη φυλακή. Εκεί με δεμένα τα πόδια στο τιμωρητικό ξύλο τον άφησαν νηστικό επί 7 ημέρες και ο μάρτης υπέμενε όλες αυτές τις κακώσεις για την αγάπη του Χριστού χωρίς γονγκισμό αλλά δοξάζοντας διαρκώς τον Κύριο. «Δόξα σοι ο Θεός μου», έλεγε. Όταν τον έβγαλαν, ο Λυκίνιος έκαμε μια δεύτερη προσπάθεια να κερδίσει τον αξιωματικό του. Αυτός μόλις μπορούσε να περπατάει, όμως οι όψεις του ήταν αξιοπρεπείς και το φρόνημά του αλήγιστο. Στις προτάσεις του Αυτοκράτορος απήντησε με σταθερότητα. «Δεν αρνούμε το Χριστό μου», είπε, «με τις προσφορές σου, αλλά ακόμη κι αν με κατέκοπτες σε μικρά κομμάτια, πάλι δεν θα με αποξένωνες από τον Κύριό μου. Κανένα μαρτύριο δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του». Ύστερα από την ομολογία του αυτή, ο βασιλεύς έδωσε διαταγή να τον σταυρώσουν. Ο Θεόδωρος άκουσε με χαρά και αγαλίαση την απόφαση. Το να πεθάνει με θάνατο μαρτυρικό για τον Χριστό ήταν υψίστη τιμή, μα να πεθάνει όπως εκείνος πάνω στο σταυρό, αυτό ήταν μύριες φορές τιμή και δόξα. Στον τόπο της Σταυρώσεως συγκεντρώθηκαν πολλοί αξιωματικοί και στρατιώτες. Προσήλθαν και πολλοί από τον λαό, χριστιανοί και ιδωλολάτρες, για να παρακολουθήσουν το μαρτύριο του λαμπρού στρατιωτικού. Οι στρατιώτες κάρφωσαν τα χέρια και τα πόδια τους στο σταυρό και τον ανύψωσαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, διεπέρασαν στην κοιλιακή χώρα Περώνη και του επέφεραν λογής-λογής κακώσεις και τραύματα. Ο μάρτης υπέμεινε σιωπηλός και προσευχόμενος και αφού προσευχήθηκε έλυσε τη σιωπή του για να κηρύξει σε αυτούς που παρακολουθούσαν το μαρτύριό του την αλήθεια της πίστεως στο Χριστό. Μετέβαλε το ικρίωμα του Σταυρού σε βήμα και άμβονα του Θείου Κηρύγματος. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό να διδάσκει πάνω από το Σταυρό ο εσταυρωμένος μάρτυρας. Μα το κήρυγμα του Σταυρού και του μαρτυρικού θανάτου ήταν πάντα το πιο πιστικό και το πιο μεγαλόφωνο κήρυγμα. Στρατιωτικοί και πολίτες ιδωλολάτρες συγκλονίστηκαν και ομολόγησαν τη χριστιανική πίστη. Οι στρατιώτες κατάλαβαν πως έπρεπε να επισπεύσουν το τέλος. Ένας δήμιος ανέβηκε με σκάλα έως το ύψος του σταυρού και αποκεφάλισε τον σταυρωμένο μάρτυρα. Έτσι έκλεισε η επίγειος ζωή του στρατιλάτου Θεοδόρου, από την οποία μπήκε θριαμβευτικός στην ατέρμονη αιωνιότητα για να ζήσει κοντά στον Κύριό του που τόσο αγάπησε. Αργότερα το λείψανό του μετεκομίστη από την Ηράκλεια στα Ευχάητα και απετέθη στο πατρικό του σπίτι καθώς είχε εκφράσει επιθυμία στον ταχυγράφο του Αύγαρο.

Σταυρός του Χριστού εξακολουθεί 20 αιώνες τώρα να είναι μορία και σκάνδαλο για την ανθρώπινη σοφία, αλλά και σοφία και δύναμης για όσους αποδέχονται και ζουν το βαθύτερο νόημά του, που είναι η θυσία. Στο διάστημα αυτό, ο Σταυρός έδωσε και κέρδισε μάχες, και ενώ ήταν σύμβολο αδυναμίας, αντιτάχθηκε με σθένουσα παράμιλο στις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου τούτου. Έτσι η αδοξία του μετατράπηκε σε δόξα και η εσχήνη του σε τιμή. Ο ταπεινός Σταυρός του Χριστού, που ήταν ο νηδισμός, απέκτησε λάμψη και μεγαλείο αιώνιο και έγινε η ωραιότης της Εκκλησίας, ο φύλαξ της Οικουμένης και των πιστών το στήριγμα. Εμείς όμως οι χριστιανοί, που είμαστε οικεκλημένοι στην άρση του Σταυρού του Χριστού, διαχωρίσαμε τη λάμψη του από τον ονειδισμό του. Κρατήσαμε τη λάμψη και αποθήσαμε τον ονειδισμό του Χριστού. Διαλέξαμε τη δόξα του και αφήσαμε την εσχήνη του. Τον κάναμε επιστήθιο φυλαχτό και κόσμημα, αλλά λησμονήσαμε τις υποχρεώσεις που επιβάλλει. Τίποτε από ό,τι στήχησε στον Παύλο ο Σταυρός του Χριστού δεν στοιχίζει σε μας σήμερα. Και κανένα από το τίμημα που πλήρωσαν οι Άγιοι και οι μάρτυρες δεν καταβάλουμε εμείς. Γιατί χάσαμε το βαθύτερο νόημά του, φτάσαμε σε αυτή την μεγάλη απώλεια. Απώλεια που μας στερεί την χαρά να καυχόμεθα εν το Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό καμιά προτροπή ίσως δεν θα ήταν πιο επίκαιρη από το να υψώσουμε στη ζωή μας οδηγό μας αληθινό τον Σταυρό του Χριστού. Και ίσως το καταλληλότερο σύνθημα θα ήταν να βάλουμε στους υψηλούς μας στόχους τις αρετές που αυτό συμβολίζει και σαρκώνει. Να τον υψώσουμε στην χλιαρή εποχή μας σύμβολο της ζωής μας και μοναδικό μας τίμιο καύχημα. Αυτό είναι και το μήνυμα της σταυροφόρου ζωής και του σταυρικού θανάτου του τιμωμένου Αγίου μας. Να βαστάζουμε τα στίγματα του Χριστού και να σηκώνουμε, να αίρουμε τον Σταυρό Του. Αυτή είναι η μόνη ανθρώπινη συμβολή στην υπόθεση του Σταυρού. Συμβολή που στεφανώνεται με τη χαρά της βεβαιότητος. Υπερ συμπάσχομεν και συνδοξασθώμεν.

1η Παυλίου η Αγίη μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων δεύτερων 28-29, τρίτων 1-18. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ούχο εν το φανερό Ιουδαίος έστιν, ουδέοι εν το φανερό εν σαρκή περιτομή, αλλο εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή καρδίας εν πνεύματι, ου γράμματι, ου ο έπαινος, ου καξ ανθρώπων αλέκ του Θεού. Τιούν το περισσόν του Ιουδαίου, η της η ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν γάρο ότι επιστέφθησαν τα λόγια του Θεού. Τι γάρ ή πίστησαν την ΕΣ, μη η απιστία αυτών την πίστη του Θεού καταργήσει. Μη γέννητο, γυναίστο δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης καθώς γέγραπτε. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδέ η αδικία ημών Θεού δικαιοσύνην συνίσθηση, τι ερούμεν, μη άδικος ο Θεός ο επιφέρουν την οργήν, κατά άνθρωπον λέγω, μη γέννητο. Επί πώς κρίνει ο Θεός τον κόσμον, ήγαρ η αλήθεια του Θεού εν το αιμό ψεύσματι, επερίσευσεν εις την δόξαν αυτού, τι αιτή καγός αμαρτωλός κρίνομαι, και μη καθώς βλασφημούμεθα και καθώς φασί την αίση μας, λέγειν ότι ποιήσομεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά. Ον το κρίμα ένδικον εστί, τίουν προεχόμεθα ου πάντως. Προητίας άμεθα γάρ Ιουδαίουστε και Έλληνας πάντας υφαμαρτίαν είναι, καθώς γέγραπτε ότι ουκέστη δίκαιος ουδεείς ουκέστην ο συνειών, ουκέστην ο εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα ή χρειώθησαν, ουκέστην ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, οι όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών. Όν το στόμα αράς και πικρίας γέμιν, οξείς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Με πιο απλά λόγια, διότι δεν είναι Ιουδαίος εκείνος που είναι εις την εξωτερική εμφάνιση Ιουδαίος, ούτε είναι η περιτομή πράγματι εκείνη που είναι εξωτερική εις την σάρκα. Πραγματικός Ιουδαίος είναι εκείνος που είναι εις το εσωτερικό του Ιουδαίος και πραγματική περιτομή είναι η της καρδίας, ζήτημα πνεύματος και όχι γράμματος. Ένας τέτοιος παίρνει έπαινον όχι από ανθρώπους αλλά από τον Θεό. Ποιο είναι λοιπόν το πλεονέκτημα του Ιουδαίου ή ποια η ωφέλεια της περιτομής? Μεγάλη από κάθε άποψη. Πρώτον, ότι τα λόγια του Θεού εις αυτούς είναι εμπιστευμένα. Διότι τι σημασία έχει εάν μερικοί έγιναν άπιστοι? Μήπως η απιστία τους μπορεί να καταργήσει την αξιοπιστία του Θεού? Όχι βέβαια. Ας αναγνωριστεί ότι ο Θεός είναι αληθής και κάθε άνθρωπος ψεύτης, καθώς είναι γραμμένο. Δια να αποδεχθείς δίκαιος εις τα λόγια σου και να νικήσεις όταν σε κρίνουν. Αλλά εάν η αδικία μας αναδεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θα συμπεράνουμε? Μήπως είναι άδικος ο Θεός όταν επιφέρει την οργή? Κατά ανθρώπινων τρόπων μιλώ. Όχι βέβαια, διότι τότε πώς θα είναι δυνατόν να κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Εάν δια του ψεύδους μου η αλήθεια του Θεού
κατεδείχθη μεγάλη προσδόξαν του, γιατί ακόμη κατακρίνομαι ως αμαρτωλός και γιατί να μην κάνουμε το κακό για να έλθει το καλό, όπως μερικοί μας συκοφαντούν ότι τάχα εμείς λέμε. Αυτοί είναι άξιοι της καταδίκης των. Τι συμπέρασμα λοιπόν βγαίνει? Έχουμε εμείς οι Ιουδαίοι υπεροχήν? Καθόλου, διότι κατηγορήσαμε ήδη και τους Ιουδαίους και τους Έλληνας, διότι είναι όλοι υπό την αμαρτία, καθώς είναι γραμμένο. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας συνετός. Δεν υπάρχει κανένας που να ζητεί τον Θεόν. Όλοι παρεξέκλυναν, συγχρόνως εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει κανένας που να κάνει το καλόν. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Τάφος ανοιχτός είναι ο λάριγκάς τους, με τη γλώσσα τους ήσαν δόλοι, φαρμάκι από οχές είναι κάτω από τα χείλη τους. Το στόμα τους είναι γεμάτο κατάρα και πικρία. Τα πόδια τους τρέχουν γρήγορα για να χύσουν αίμα, καταστροφή και δυστυχία. Είναι εις τον δρόμο τους και τον δρόμο της ειρήνης δεν γνώρισαν. Δεν υπάρχει φόβος Θεού εμπρός στα μάτια τους.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά μανθέων Ευαγγέλιον, κεφάλαιον έκτον 31-34, 7-9-11. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος, μη μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Μιούν μεριμνήσετε εις την αύριον, γαρ αύριον μεριμνήσιτα εαυτής. Αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής, ή της έστην εξ ημών άνθρωπος, ον εάν αιτήσει ο Υιός αυτού άρτων, μιλήθων επιδώσει αυτό, και αν ηχθήν αιτήσει, μη όφην επιδώσει αυτό. Υιούν ημείς πονηροί όντες, είδατε δώματα αγαθά διδώνε της τέκνης ημών, πόσο μάλλον ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής δώσει αγαθά της ετούσιν αυτών. Με πιο απλά λόγια, μη μεριμνάτε λοιπόν και μη λέγετε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ενδυθούμε, διότι όλα αυτά τα επιδιώκουν οι εθνικοί. Γνωρίζει ο πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Ζητάτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην Του και τότε όλα αυτά θα σας χορηγηθούν. Μη μεριμνάτε λοιπόν δια την αύριον, διότι η αυριανή ημέρα θα φροντίσει δια τα δικά της πράγματα. Φθάνει η στενοχώρια της ημέρας. Ή ποιος από σας, όταν το παιδί του ζητήσει ψωμί θα του δώσει πέτρα, ή εάν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι. Εάν λοιπόν σεις που είστε κακοί ξέρετε να δίνετε ωφέλιμα πράγματα εις τα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει αγαθά πράγματα εις εκείνους που τον παρακαλούν.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Αγαπητοί μας φίλοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 8 Ιουνίου και είμαστε και πάλι κοντά σας με την πρωινή ζωντανή καθημερινή μας εκπομπή που επαναλαμβάνεται και το απόγευμα στις 7.30. Να δούμε το συναξάρι της ημέρας που σήμερα πρώτα απ' όλα μνημονεύει τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατιλάτη, ανακομιδή λειψάνου του Αγίου Θεοδόρου. Διαβάζουμε στο συναξάρι μας: «Ακόμη τιμώνται οι Άγιοι Νίκανδρος και Μαρκιανός, η Αγία Καλλιόπη, η Οσία Μελανία, ο Άγιος Ναυκράτιος, και ο Άγιος Θεοφάνης που μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη το 1559, νεομάρτυρας».

να έχουμε όλων τις πρεσβείες και σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Στον Άγιο Θεόδωρο βέβαια είναι αφιερωμένες οι ακολουθίες, η ακολουθία της Εκκλησίας μας στα Μηναία του Ιουνίου. Εμείς όμως από τους σημερινούς Αγίους θα ξεχωρίσουμε την Αγία Καλλιόπη.

την Αγία Καλλιόπη, η οποία είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ήταν πολύ όμορφη. Περισσότερο όμως όμορφη ήταν η ψυχή της, γι' αυτό ασχολήθηκε με όλα τα καλά έργα που ο Κύριος ζητάει από όλους μας. Έζησε στα χρόνια του φοβερού αυτοκράτορα Δεκίου, διώκτη των χριστιανών και μαρτύρησε με φρικτό τρόπο. Με φοβερά μαρτύρια, βασανιστήρια. Και το ίδιο το όνομα της Αγίας από το κάλος και, και το δεύτερο συνθετικό που μας θυμίζει όπως οπός το πρόσωπο μας λέει πως είχε όμορφο πρόσωπο. Και με την αφορμή αυτή του ονόματος της Αγίας Καλλιόπης και του, των χαρακτηριστικών της που ήταν ιδιαίτερα όμορφη να αναφερθούμε και εμείς σήμερα αγαπητοί μας φίλοι στο μεγάλο αυτό θέμα της ομορφιάς που πολύ μας απασχολεί. Είναι πολύ βασικό θέμα συζήτησης και στις ημέρες μας. Πολύ ασχολούμαστε και πολύ χρόνο και πολύ κόπο και πολύ έγνοια καταβάλουμε για την ομορφιά. Όλα τα θέλουμε όμορφα και τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας βέβαια και το σπίτι μας, τα πάντα. Και δεν είναι κακό αυτό, ο ωραίος κάλλι παραπάντας βρωτούς είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, ωραίος, ωραιότατος.

η ευπρέπεια και ο καλοπισμός των ιερών ιδιαίτερα χώρων είναι και εντολή του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Από όλη όμως την ομορφιά που υπάρχει γύρω μας, ας προτιμούμε εμείς αγαπητοί μας φίλοι, ας προάγουμε την ομορφιά του εσωτερικού μας κόσμου. Εκεί να αγωνιζόμαστε κυρίως να επικρατεί η ομορφιά, γιατί τότε θα είμαστε πραγματικά όμορφοι. Καρδίας εφρενωμένη στο πρόσωπο θάλει. Όταν η καρδιά μας εφραίνεται κατά Θεόν, όταν η καρδιά μας είναι όμορφη, αυτό αντανακλά και στην όψη μας. Και τότε όποια και αν είναι τα χαρακτηριστικά μας, λάμπουμε με την ουράνια ομορφιά, την ομορφιά των ανθρώπων του Θεού. Μακάρι κοντά σε όλες τις άλλες έγνοιες μας για την ομορφιά μας που μας απασχολούν, να προσθέσουμε και αυτήν, αγαπητοί μας φίλοι, όμορφη να είναι η καρδιά μας, αγωνιστική, δυναμική, για να εκπέμπει αυτό και στο πρόσωπό μας και στο παρουσιαστικό μας και σε όλη μας τη βιωτή. Και βέβαια μακάρι αυτό να το περάσουμε και στα παιδιά μας, που με τα διάφορα μηνύματα που επικρατούν σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλη ομορφιά να ζητούν, την ομορφιά μόνο του προσώπου, του σώματος.

και οπωσδήποτε δεν νομίζουμε ότι καλλιεργούν έτσι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα κάποιος που σκέφτεται μόνο την ομορφιά του. Ο Θεός λοιπόν να μας φωτίζει και σε αυτό τον αγώνα και εμάς και τα παιδιά μας και όλους μας. Καλό αγώνα ευχόμαστε και σήμερα όπου και αν είστε, με ό,τι και αν ασχολείστε, αν ήδη έχετε ξεκινήσει τις σημερινές σας δραστηριότητες. Ο Θεός βοηθό σε κάθε μας έργο και στη δουλειά μας και στα διακονήματά μας και στις δουλειές του σπιτιού για τις νοικοκυρές. Όπου κι αν είστε, να είστε καλά, μείνετε στη συντροφιά μας. Θα συνεχίσουμε αμέσως τώρα με ένα τραγούδι και σε λίγο κοντά μας ο Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία ημέρα των Πανελλαδικών σήμερα, καθώς οι υποψήφοι εξετάζονται αυτή την ώρα στα μαθήματα ιστορία, φυσική αλλά και οικονομία. Θα ακολουθήσουν τα ειδικά μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αύριο συνεχίζουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια, κοντά στο Νέο Προκόπη. 4,8 και 5,2 ρίχτερ χτύπησαν εχθές. 4,3 ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή σήμερα στις 5.30 τα ξημερώματα. 110 σεισμοί συνολικά έχουν σημειωθεί από εχθές, με τους σεισμολόγους να είναι επιφυλακτικοί και να παρακολουθούν το φαινόμενο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, έπειτα από τις χθεσινές εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον του Ισραήλ, για πρώτη φορά αφού κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα σημειώνεται άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά και την Ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, καθώς και τα αεροσκάφη της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχτηκαν παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Παράλληλα, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν, παραμένοντας ωστόσο σε απόσταση. Προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά ελπασμάτων εντός της εβδομάδας. Όλα δείχνουν ότι η ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ είναι έτοιμη και οι αγρότες θα μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ενώ το μέτρο θα έχει και αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Σωτηρία αποδείχθηκε επέμβαση πολίτη, γιατρού και διασωστών του ΕΚΑΒ που επανέφεραν στη ζωή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος κατέρευσε χθες σε παραλία στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Μετά από κάρπα και μία επιδείνωση, ο άνδρας επανήλθε στη ζωή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρω, όπου και νοσηλεύεται. Χθες Κυριακή, οι πιστοί της Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Λιθουανία, καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι, προσευχήθηκαν μαζί με τον Παναγιώτα, το Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, κατά την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Βίλνιους. Κατά την ομιλία του, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Παναγιώτατος παρουσίασε στους πιστούς τον νέο Έξαρχο στη Λιθουανία, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ταμισού κ. Πανάρετο. Εντυπωσιακά ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις της 11ης Ναυτικής Εβδομάδας στο Βόλο, που διοργανώνει και φέτος ο Φορέας Πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού Μαγνήτων Κιβωτός για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, του Δήμου Βόλου, του Οργανισμού Λιμένος και του Επιμελητηρίου της Μαγνησίας. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελευθέρων πολιορκημένων το 1826. Μετά την ευλογία που είχε ο σερβικός λαός να προσκυνήσει την τιμία ζώνη της κυρίας Θεοτόκου, την οποία κόμισε στη φίλη Ορθόδοξο χώρα ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, το πολύτιμο θησάβρισμα της Ορθοδοξίας από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πήρε το δρόμο για να επιστρέψει στο θρονί του στον Άθωνα. Κατόπιν παρακλήσεως του Μητροπολίτη Ιερισσού, κυρίου Θεόκλητου και του Εφημερίου του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Ιερισσού, η πόλη της Ιερισσού είχε την τεράστια ευλογία να υποδεχθεί στον ιερό της ναό το μέγα αυτοκοιμήλιο που η Παντάνασα κατέληπε στην ανατινικουμένη Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Στο Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας ιερούργησε χθες Κυριακή των Αγίων Πάντων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεότιδος κ. Σιμεών. Στο τέλος της ομιλίας του, ο Σεβασμιότατος ενημέρωσε το χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι θα προχωρήσει σε εγχείρηση σε ιατρικό κέντρο αυτή την εβδομάδα και ζήτησε τις προσευχές όλων. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης. Είχατε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση εχθές από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, αλλά και από το ραδιοφωνικό μας. Ενώ αυτή την ώρα παρακολουθείτε σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από την τηλεόραση της 4Ε, την Θεία Λειτουργία που τέλεσε χθες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Κιλκής, αλλά και την εισπρεσβύτερο χειροτονία του Ευλαβέστατου Ιεροδιάκονου Πατρός Κυρίλου Πολυκράτη. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, λοιπόν, λίγο πριν τους τίτλους επικαιρότητας από τον δημοσιογράφο μας, τον Θανάση Κλιματσίδα. Ας ευχόμαστε για όλα τα νέα που ακούμε, ειδικά για όσα μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν, για θέματα που αφορούν τη χώρα.

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την ώρα αυτή στη χώρα μας κάποιες θερμοκρασίες πόλεων, 23 βαθμούς έχουν τα Χανιά και το Ηράκλειο, 26 η Ρόδος, 23 η Πάτμος, 24 βαθμούς έχει η Τρίπολη και το Ναύπλιο, 26 η Καλαμάτα, 23 η Κεφαλονιά, 23 βαθμούς έχει και η Κέρκυρα, 19 βαθμούς η Κοζάνη και τα Γρεβενά, όπως και η Φλόρινα, 23 βαθμούς έχει η Έδεσα, 25 η Λάρισα, 27 η Αθήνα, 25 η Λαμία και η Χαλκίδα, 20 βαθμούς έχει η Κομωτινή, 21 η Σέρες και 25 η Θεσσαλονίκη. Σας θυμίζουμε φίλοι μας τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ακούτε το ραδιόφωνο μας όπου και αν είστε και όλο το 24ωρο. Η συχνότητά μας στην κεντρική Μακεδονία είναι η 94,2 μεγάκυκλη. 105,3 μεγάκυκλη είναι η συχνότητά μας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. RadioLydia.com είναι η συχνότητά μας, γιατί μπορείτε να μας ακούτε και από την ιστοσελίδα μας. Στο διαδίκτυο και τέλος μπορείτε να μας ακούτε από την ειδική δωρεάν εφαρμογή που υπάρχει για τα κινητά τηλέφωνα. Ας ακούμε αυτό το ραδιόφωνο, ας προτείνουμε, ας συστήνουμε σε γνωστούς και φίλους αυτό το ραδιόφωνο. Αν εμείς το γνωρίσαμε, αν απαυόμαστε σε αυτό και αν το αγαπήσαμε. Πολλές ευχές για μια καλή και ευλογημένη μέρα σε όλους σας από όπου και αν μας ακούτε. Ιδιαιτέρως στην κυρία Ευαγγελία και στην κυρία Σοφία. Θα συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, ακούγοντας το κήρυγμα, το χθεσινό κήρυγμα από τον πνευματικό της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία, τον πατέρα Νικάνορα, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Χθες μάλιστα, Κυριακή των Αγίων Πάντων, πανηγύριζε το παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής, το κημητηριακό παρεκκλήσιο, όπου και τελέστηκε η Θεία Λειτουργία.

Όταν γεννιέται ένα παιδί, αγαπητοί μου αδελφοί, οι γονείς κάνουν κάποια όνειρα για αυτό το παιδί. Και όσο το παιδί μεγαλώνει και αρχίζουν και φαίνονται τα χαρίσματά του και οι κλίσεις του, οι γονείς συνεχίζουν και κάνουν όνειρα και σκέφτονται άραγε αυτό το παιδί τι θα γίνει. Θα ήθελα να ευτυχίσει στη ζωή του. Θα ήθελα να έχει άνεση οικονομική. Θα ήθελα να του κάνω ένα διαμέρισμα για να μένει. Θα ήθελα να προσπαθήσω να αποκτήσω κτήματα να του δώσω. Θα ήθελα να σπουδάσει μια καλή επιστήμη. Θα ήθελα να έχει μία ζωή κατά την οποία και το ίδιο θα ευτυχεί και η οικογένειά του. Έτσι λοιπόν, μεγαλώνοντας το παιδί, ο κάθε γονέας κάνει αυτά τα όνειρα. Αλλά όμως το παιδί, όταν φτάσει σε ηλικία να

αποφασίσει το ίδιο για τη ζωή του. Στο τέλος πραγματοποιεί τα δικά του όνειρα το παιδί, εάν σε αυτό δεν επέμβει ο γονέας να του τα αλλάξει. Κι έτσι το παιδί παίρνει το δρόμο του. Και αν αυτά τα όνειρα τα οποία το παιδί έχει αποφασίσει να υλοποιήσει, αν είναι όντως προς το συμφέρον του, τότε το παιδί όντως θα ευτυχήσει. Εάν όμως έχει λανθασμένα όνειρα, αν έχει λανθασμένη άποψη για τη ζωή, λανθασμένη άποψη για την περιουσία, για τα χρήματα, για τα κτήματα, για τις εργασίες, τότε αν και θα φαίνεται ότι πέτυχε στα όνειρά του, όμως το τέλος θα δυστυχήσει το παιδί. Ποιος άραγε είναι αυτός που θα μπορούσε να πει στο παιδί, «Παιδί μου, αυτό να είναι το όνειρό σου, αυτό να προσπαθήσεις να κάνεις τη ζωή σου». Ποιος άραγε μπορεί να ξέρει καλά την καρδιά του παιδιού, τι θα ήθελε το παιδί, ποιες είναι οι κλίσεις του, ποια είναι τα χαρίσματά του και τι θα το κάνει να ευτυχήσει. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει και ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, ούτως ώστε να πει στο παιδί, «Παιδί μου, έχεις τα όνειρά σου, προσπαθείς για τη ζωή σου, αλλά μη χάσεις τον προορισμό σου, μη χάσεις το σκοπό της ζωής σου». Αν οι γονείς είναι συνετοί, αν είναι φωτισμένοι, τότε μπορεί πολλοί να βοηθήσουν σε αυτόν όλον τον προγραμματισμό και τον προσανατολισμό του παιδιού. Αν όμως δεν ισχύει αυτό, τότε μπορεί και κακό να του κάνουν. Ποιος είναι άραγε αυτός ο οποίος μπορεί να πει στο παιδί τι πραγματικά θα είναι αυτό το οποίο θα το κάνει ευτυχισμένο αλλά και επιτυχημένο στη ζωή και στον προορισμό του? Και ας δούμε ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται και νομίζουν οι πιο πολλοί ότι ο προορισμός τους είναι απλώς να αποκτήσουν απογόνους, παιδιά και εγγόνια και να τους δώσουν περιουσία. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει, που είναι παππούδες και έχουν παιδιά και εγγόνια, να λένε ότι εγώ πέτυχα στη ζωή μου. Αυτό που ήταν να κάνω, το έκανα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτός όμως είναι ο προορισμός της ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ σε αυτήν την ζωή. Για να δούμε ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, θα ανοίξουμε την Αγία Γραφή και θα δούμε για ποιο λόγο ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, και τότε και μόνο τότε θα καταλάβουμε ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Και εκεί στην Αγία Γραφή θα βρούμε το Λόγο του Θεού. «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Να ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Να γίνει ο κάθε άνθρωπος Άγιος. Διότι Άγιος είναι ο Θεός και γι' αυτό έπλασε τον άνθρωπο να γίνει και ο άνθρωπος Άγιος. Και όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, τον έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του. Να γίνει όμοιος με το Θεό, να φτάσει στη θέωση. Και αν έτσι είναι τα πράγματα, ποιο είναι το πιο καλό όνειρο για έναν γονέα, για το παιδί του, ποιο είναι το πιο καλό όνειρο που κανείς μπορεί να φανταστεί αλλά και να υλοποιηθεί στο κάθε παιδί και στον κάθε άνθρωπο? Είναι αυτό το όνειρο που έχει ο Θεός για τον καθένα μας. Γιατί και ο Θεός έχει ένα όνειρο. Έχει κάτι το οποίο το θέλει πάρα πολύ. Όπως ο γονέας θέλει πάρα πολύ κάποια πράγματα για το παιδί του, ακόμα πιο πολύ θέλει ο Θεός κάποια πράγματα για τον κάθε άνθρωπο. Και ποιο είναι αυτό που θέλει ο Θεός? Είναι ο άνθρωπος να γίνει κατά χάριν Θεός, να θεωθεί, να γίνει Άγιος. Να λοιπόν ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, να ποιο είναι το πιο μεγάλο όνειρο που πρέπει ο κάθε άνθρωπος να επιτύχει στη ζωή του. Αυτό το όνειρο που έχει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο. Γιατί τι λέει ο Θεός? Ο Θεός λέει «Πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν». Θέλει ο Θεός όλοι οι άνθρωποι να σωθούν.
και να γνωρίσουν την αλήθεια. Αυτό είναι το όνειρο του Θεού για τον κάθε άνθρωπο. Και θα σκεφτεί κανείς και θα πει, μα πώς είναι δυνατόν εγώ, το παιδί μου, ο σύζυγος, η σύζυγος, ο πατέρας μου, όλοι εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε Άγιοι, είναι δυνατόν αυτό? Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Εμείς ξέρουμε ότι οι Άγιοι μαρτύρησαν. Εμείς ξέρουμε ότι οι Άγιοι ήταν σε σπηλιές, ήταν ασκητές, ήταν μεγάλοι και επιφανείς αρχιερείς και ήταν συγγραφείς και έκαναν ομιλίες και κήρυταν στο λαό. Εμείς ξέρουμε ότι υπήρχαν Άγιοι Απόστολοι που βγήκαν στα πέρατα της Οικουμένης να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Έτσι πρέπει και εμείς να γίνουμε, να αφήσουμε τα πάντα, να γίνουμε Απόστολοι, να γίνουμε όσοι, να γίνουμε ασκητές, να γίνουμε μάρτυρες. Δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, μόνο αυτοί οι Άγιοι. Άγιος μπορεί να γίνει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας ο οποίος ζει απλά και ταπεινά στο σπίτι του, που βρίσκεται μέσα σε μία γειτονιά, μέσα σε ένα χωριό, μέσα σε μία πόλη, αλλά προσπαθεί να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο, τις ευαγγελικές εντολές του Θεού μας, μέσα στην απλότητά του. Και αυτοί μπορεί να είναι ακόμα πιο μεγάλοι Άγιοι, αυτοί οι οικογενειάρχες που ζούνε και προσπαθούνε και οι ίδιοι να τηρήσουν το θέλημα του Θεού, αλλά και αυτό να μάθουν στα παιδιά τους. Αυτό ο Θεός θα το κρίνει, ποιος είναι πιο μεγάλος και ποιος είναι πιο μικρός Άγιος. Αλλά όμως όλοι έχουμε χρέος να γίνουμε Άγιοι. Όλοι έχουμε χρέος να αγαπήσουμε το Θεό μας. Αυτό όμως δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το σκέφτονται. Έχουν άλλα όνειρα για τη ζωή τους, άλλα όνειρα για τα παιδιά τους. Δεν τους ενδιαφέρει να γίνουν Άγιοι. Αν πεις σε κάποιον να γίνεις Άγιος, θα σου πει, γιατί να γίνω Άγιος, για ποιο λόγο να γίνω Άγιος, δεν θέλω. Θέλω να είμαι καλά, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να τα παντρέψω, να τα δώσω και περιουσία και μου φτάνει. Δεν σου φτάνει όμως. Δεν είναι αυτός ο προορισμός σου. Κάτι άλλο θέλει ο Θεός από εσένα. Ο Θεός από εσένα θέλει να τον αγαπήσεις και να ενωθείς μαζί του για να ζήσεις μαζί του αιωνίως. Και σήμερα που είναι η γιορτή των Αγίων Πάντων, αγαπητοί μου αδελφοί, και γιορτάζουμε όλους τους Αγίους, δεν τοποθέτησε αυτήν την εορτή τυχαία η Εκκλησία μας μία εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, μία εβδομάδα μετά την εορτή του Αγίου Πνεύματος, και δεν την τοποθέτησε τυχαία, διότι συνδέεται η μία εορτή με την άλλη. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος που φώτισε τους Αποστόλους είναι αυτήν η οποία φωτίζει και όλους τους χριστιανούς και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γίνουν Άγιοι. Ο κάθε ένας από μας, όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, και σε μας ήλθε το Άγιο Πνεύμα και μας φώτισε και μας έδωσε τα χαρίσματά Του και μας έδωσε αυτήν την προοπτική και την δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι. Και εκεί πρέπει όλοι να ασχοληθούμε, να προβληματιστούμε, αλλά και αυτό να είναι το έργο μας. Με τη βοήθεια, τη χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να προχωρούμε αυτόν τον δρόμο της αγιότητας. Όχι τον δρόμο απλά της καλοσύνης, δεν θέλει ο Θεός να είμαστε απλά καλοί άνθρωποι, αλλά θέλει να αγαπήσουμε το Θεό. Όχι απλά να αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας, να αγαπήσουμε και το Θεό μας και να θέλουμε να είμαστε αιωνίως στην ουράνια βασιλεία μαζί Του. Ας προσευχόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει, να μην αποκλίνουμε από τον προορισμό μας, να μην αποκλίνουμε από τον δρόμο που θέλει ο Θεός να χαράξουμε και να πορευθούμε στη ζωή μας. Ας προσευχηθούμε στο Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει, τα όνειρά μας να ταυτιστούν με τα όνειρα του Θεού, να μην έχει άλλα όνειρα ο Θεός για εμάς και εμείς αυτά να τα περιφρονούμε και να θέλουμε δικά μας όνειρα να πραγματοποιήσουμε στη ζωή. Και αν αυτό το κάνουμε, αν θέλουμε να τηρούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας,
τότε το οτιδήποτε ο άνθρωπος θελήσει να κάνει στη ζωή του, όποια εργασία, όπου θελήσει να ζήσει, είτε εδώ, είτε στο εξωτερικό, είτε σε ένα χωριό, είτε σε μεγάλη πόλη, αν θέλει να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί, ό,τι όνειρο έχει ο κάθε άνθρωπος, αν αυτό το όνειρό του δεν είναι αντίθετο με τα όνειρα του Θεού, αν δεν είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός θα το ευλογήσει και θα το επαυξήσει και ο άνθρωπος θα το επιτύχει. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει αυτά τα οποία όλοι θέλουμε μέσα μας να είναι κατά Θεόν, να τα θέλει και ο Θεός, να τα ευλογεί ο Θεός, και αν τα ευλογεί ο Θεός, τότε αυτά θα επαυξάνονται και ο άνθρωπος θα χαίρεται τη ζωή του, θα χαίρεται τον προορισμό του, θα χαίρεται την οικογένειά του, θα χαίρεται τα πάντα. Αυτή τη χαρά εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, το χθεσινό κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της αδελφότητός μας, Πατρός Νικάνορα, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

η αγιότητα, ο σκοπός όλων μας, η θέωση των ψυχών μας, γιατί αυτό είναι το όνειρο του μεγάλου μας Πατέρα, του Θεού Πατέρα, και μακάρι να ανταποκριθούμε στα όνειρά Του. Αν σαν παιδιά νιώθουμε τιμή και κάφηση να ανταποκρινόμαστε στα όνειρα των γονιών μας, πολύ περισσότερο να θέσουμε τον πήχη ψηλά και οφείλουμε να ανταποκριθούμε και στα όνειρα του Θεού Πατέρα μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε εμείς, κύριε καθηγητά. Σήμερα, κύριε καθηγητά, είναι η εορτή της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου.
1: Μάλιστα.
0: Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε, να μας πείτε καταρχάς πόσες φορές γιορτάζει ο Άγιος Θεόδωρος μέσα στο χρόνο, αλλά και τι σημαίνει ανακομιδή.
1: Ωραία. Γνωρίζουμε δύο εορτές του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου και μία του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Θα αναφερθώ και στις δύο. Και μία άλλη γιορτή, που είναι του Σάββατου των Νηστιών, είναι το θαύμα των κολύβων των Αγίων Θεοδόρων. Αλλά μην πούμε εκεί, μην πάμε εκεί. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης εορτάζει, βέβαια, όπως εύστοχα είπατε σήμερα, στις 8 δηλαδή Μαΐου, που είναι η ανακομιδή. Θα σχολιάσω έτσι δύο λίγο στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Η ανακομιδή του Λειψάνου ή των Λειψάνων του Κυπράου Μαΐου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος. Έτσι ανοίγει στην κατηγορία των Μεγάλων Μαρτύρων. Είναι πολύ παλαιός έτσι μάρτυρας. Και γιορτάζει επίσης και στις 8 Φεβρουαρίου, που είναι το μαρτύριό του. Τώρα γιορτάζει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων στις 18 Φεβρουαρίου. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει τώρα, μην θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα, υπάρχει μία άποψη ότι οι δύο Άγιοι φαίνονται στα συναξάρια ως ένα στην αρχή και στην πορεία μετά τον ένα τον Κύριος αιώνα, φαίνονται ως δύο ευσέβεια δηλαδή των ανθρώπων, των πιστών ανθρώπων της Εκκλησίας, γνωρίζει δύο Αγίους. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό, δεν θέλω να πάμε παραπέρα. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων σημαίνει ο νεοσύλλεκτος. Ο νεοσύλλεκτος έγινε και ο στρατηγός, το παλαιότερο κείμενο για τον Άγιο Θεόδωρο, ο ένας ήταν στην αρχή, δηλαδή το συναξάριο που σώζεται, το κείμενο που σώζεται, έστω και αν είναι αμφιβαλόμενο, είναι το Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Ένα κείμενο του 4ου αιώνα και περιγράφει το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Αν δει κανείς τον συναξαριστή, το συναξάριο και τον δύο μοιάζει, είναι και από τον πόντο και ήδη, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, δεδομένου ότι η Εκκλησία μας γνωρίζει στην πράξη, στην ευσεβειά της, στην λατρεία της, δύο ξεχωριστούς Αγίους. Λοιπόν, άλλο δεν τους εμφανίζει και ως καβαλάρδες, ούτε σε αυτό το στοιχείο θα μείνω. Τώρα έρχομαι στο θέμα του τι σημαίνει ανακομιδή των Λειψάνων ενός Αγίου ή μετακομιδή. Ήθιστε, βεβαίως γνωρίζουμε ότι την τιμή που έχει η Εκκλησία απέναντι στο σώμα του ανθρώπου γενικότερα, ως δημιούργημα του Θεού, αλλά και γνωρίζουμε και την τιμή που αποδίδει η Εκκλησία μας το σώμα ενός μάρτυρος, ενός οσίου, ενός Αγίου, το οποίο από την θεολογία και την ιστορία των περιληψάνων, δηλαδή απόψεων και θέσεων της Εκκλησίας μας, γνωρίζουμε ότι το σώμα ενός Αγίου ευωδιάζει, προσκυνείται, τιμάται, διτανεύεται, είναι χαριτόβρητο, θαυματουργεί. Είναι τεράστιο θέμα το θέμα των Λειψάνων και το σέβεται πάρα πολύ η Εκκλησία και οι πιστοί. Και βλέπετε πόσους κόρμους σειραίει όταν σε ένα ναό, σήμερα το πω έτσι, στη σημερινή εποχή δηλαδή, έρχεται ένα Λείψανο είτε από κοντινή περιοχή, είτε από μακρινή περιοχή, είτε από το Άγιον Όρος, είτε από κάπου άλλο, ακόμα και από το εξωτερικό. Και γνωρίζουμε και την περιπέτεια που είχαν τα Λείψανα, κυρίως μέσα στην περίοδο των Σταυροφοριών. Είχαν κλαπεί στη Δύση, διασώζονται πάρα πολλά Λείψανα στη Βενετία, στη Ρώμη και αλλού. Και κάποια από αυτά έρχονται ξανά στην Ανατολή, όπως παραδείγματος χάρη πριν τις δεκαετίες του Αγίου Δημητρίου. Εμείς τα ζήσαμε εδώ, ή του Αγίου Ανδρέου του Αποστόλου στην Πάτρα. Είναι τεράστιο θέμα των Λειψάνων, αξίζει να αφιερώσει κανείς και εκπομπές ή εκπομπές για το θέμα αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, όταν κοιμηθεί ένας Άγιος, γίνεται η ταφή, μετά από κάποιο καιρό, γίνεται η ανακομιδή. Ακόμα και σήμερα στα μοναστήρια, όταν κοιμηθεί ένας μοναχός, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, γίνεται η ανακομιδή των Λειψάνων. Τώρα μπήκε και στις ενορίες ακόμα και τα διασκεδάζουν τα Λείψανα στο οστεοφυλάκιο, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Αυτή όμως η πράξη της μετακομιδής, της μεταφοράς, της ανακομιδής δηλαδή, ενός Λειψάνου από τον τάφο σε έναν άλλο τόπο, είναι και εορτολογικό γεγονός. Δεν το περνάει η Εκκλησία έτσι εύκολα. Το εορτάζει. Και λέει και το εγκόμιο του Αγίου, αλλά του λειψάνου του Αγίου, στην ακολουθία που τελείται στη συγκεκριμένη εορτή. Περίπου αυτό είναι το θέμα, το νόημα μάλλον, της λέξης ανακομιδή ή μετακομιδή. Και εδώ έχουμε αυτό το γεγονός δηλαδή της ανακομιδής, μετακομιδής από την περιοχή δηλαδή, αν δούμε το συναξάριο, όχι τη σημερινή ημέρα που είναι πάρα πολύ σύντομο και θα αναφερθώ στη συνέχεια. Υπάρχει συμπληρωματικό συναξάριο στις 8 Φεβρουαρίου που γιορτάζουμε το μαρτυριό του, το καθ' αυτό που είναι φοβερό, έτσι θα το πούμε στη συνέχεια. Και εκεί τελειώνει ο συναξαριστής ως εξής. Μετετέθη, λέει, δε από της Ηρακλείου εν της Ευχαΐτης, στα Ευχαΐτα του Πόντου, έτσι, εν το γονικό αυτού οικήματι. Στον τόπο που γεννήθηκε προφανώς. Από εκεί πέρα δεν έχει τεράστιο θέμα το θέμα των μαρτυρίων, δηλαδή ναών επάνω στον τάφο του μάρτυρος ή των ναών που έχουν δημιουργηθεί. Γνωρίζουμε από την ιστορία του Αγίου Θεοδόρου του Τύρνος και Στρατιλάτου ότι έχουν δημιουργηθεί πολλοί ναοί στην περιοχή και αλλού, γιατί δεν υπάρχει ναός, δεν υπάρχει λήψος, δεν υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει και τιμή ενός Αγίου. Πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Έχει συμβεί, δηλαδή, σύμφωνα με τον συναξαριστή, τη 8η Φεβρουαρίου του ιδίου Αγίου Θεοδόρου του Μεγαλομάρτυρος του Στρατιλάτου, αυτή η μετάθεση, η μετακομιδή, η ανακομιδή, εντογονικό αυτό οικήματι από τον τόπο όπου είχε ταφεί αρχικά. Και τιμάται λοιπόν το γεγονός αυτό σήμερα, στις 8 του μηνός Ιουνίου. Έχουμε δύο γιορτές του ιδίου Αγίου μέσα στη. Δεν είναι το μόνο. Και άλλων, και το Αγίου Αντοχρυσοστόμου και προ άλλων Αγίων. Τιμούμε και την κοίμηση και την ανακομιδή ή μετακομιδή των λειψάνων με όλα τα προδιαγραφόμενα και απαιτούμενα από την τάξη της Εκκλησίας μας.
0: Και κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε και στο συναξάρι του Αγίου. Ναι. Θα θέλατε πολύ να μας μιλήσετε, ναι.
1: Πολύ σύντομα, λέει το συναξάρι το σημερινό που είναι μια σύνοψη του εκτενέστερου συναξαρίου που είναι στις 8 Φεβρουαρίου και σίγουρα να διαβάσει κανείς τον Άγιο Νικόδημο, τον Άγιο Ρήτη, του Ματθαίου, ενό συναξαριστού δημιουργού, συγγραφέου συναξαρίου, νεότερο βέβαια, θα βρει περισσότερα στοιχεία για αυτά. Αλλά το συναξάριο που βάζει η Εκκλησία στις ακολουθίες και μαρτυρείται αυτή η τάξη από τον 10ο αιώνα δίκην υπομνήματος, δίκην αναφοράς στο νόημα, στη θεολογία, στην ιστορία ενός Αγίου, μιας γιορτής, εν είδη κηρύγματος, το πω έτσι, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, είναι σύντομα. Ούτως λέει είναι επιδικηνίου του αυτοκράτορος, εν ευχαΐτης μεν γεγονός, γεννήθηκε στα Ευχάητα. Και το γένος εκείθεν έλκον, από εκεί κατήγητο δηλαδή, εν Ηρακλία, στην Ηράκλεια, δε τη καταπών των κειμένη, γιατί που υπάρχουν και αλλού περιοχές με το όνομα αυτό Ηράκλεια. Όπως παραδείγματος χάρη εδώ στο μοναστήρι των Σκοπίων. Τας διατριβάς ποιούμενος, είχε ωραίος δε των σωματικών χαρακτήρα και την ψυχή είναι ωραιότερος, βλέπετε πόσο ωραία περιγράφει, λόγο και γνώση και τη λυπή σοφία και κοσμημένος, ήταν μορφωμένος ο Άγιος Θεόδωρος. Όθεν λεκέτενε σε αυτόν, βριορήτορα ανηγόρευσαν, ρήτορα που βγάζει συνεχώς λόγο φωτισμένο και θεοδίδακτο. Ούτως διαπάντων των κολαστηρίων οργάνων διελθών, αυτά τα αναλύει αυτή την φράση κολαστηρίων οργάνων διελθών, δηλαδή ό,τι χειρότερο, ό,τι βασανιστικότερο όργανο είχαν τα μέλη εκεί του Λυκηνίου, οι εκπρόσωποι, οι δυνάστες κλπ, τον βασάνισαν. Και αναφέρω μόνο δύο βασανιστήρια, είναι η σταύρωσή του, ή του βγάλαν τα μάτια στη συνέχεια. Και βέβαια πέθανε δια αποκεφαλισμού. Και βεβαίως έκανε και θαύματα, θα τα περιγράφει το εκτενέστερο συναξάρι της 8ης Φεβρουαρίου. Λέει εδώ λοιπόν, διαπάντων των κολαστηρίων οργάνων, διέσοδο, δεν υπήρχε μαρτύριο που να μην το πέρασε. Τότε οι μάρτυρες αυτών των πρώτων αιών, γιατί ο Άγιος Θεόδωρος είναι του 4ου αιώνα μάρτυρας, ξέραμε πόσο εταλαιπωρούντο, πόσο ευασθανίζοντο και πραγματικά το μαρτυριό τους δικαίωσε μέσα στην Εκκλησία και πήραν και τον τίτλο του Μεγάλου Μάρτυρα. Το μεν μακάριον σώμα αυτού, τη γη καταλελειπώς, φυσικό, της πιστός προσιούσεν αυτό, των αιαμάτων εκβλίζει ερήθρα. Το σώμα ενός Αγίου και ειδικά εδώ του Αγίου Θεοδόρου, αιαμάτων εκβλίζει ερήθρα. Δηλαδή κάνει θαύματα, το πω πάρα πολύ απλά. Το δε Άγιον αυτού πνεύμα, ψυχή του δηλαδή, εν ουρανή θαυλίζεται. Έτσι, ούτε ενός τιμίου και Αγίου Σώματος την μετακομιδήν, λέει το συναξάριο, ανακομιδή λέει πάνω, μετάθεσε λέει το άλλο το συναξάριο της 8ης Φεβρουαρίου. Και το λέω για να οι λέξεις είναι συνώνυμες για να μην μπερδευόμαστε. Μετακομιδή, ανακομιδή. Μετάδες είναι περίπου, σχεδόν είναι ταυτόσιμες, εορτολογικά τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό είναι το σύντομο συναξάριο σπουδαίου Αγίου μάρτυρος, μεγαλομάρτυρος της Εκκλησίας μας, που και ναούς έχει και λείψανα σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλούς χώρους και το Άγιον Όρος και σε άλλα μοναστήρια. Μπορεί να βρει κανείς και να τα προσκυνακεί στις Σέρες, παραδείγματος χάρη, που έχουμε και τον ναό των Αγίων Θεοδόρων, των δύο Αγίων, έχουμε και την Κάραδο εκεί.
0: Βεβαίως. Ναι. Και κύριε καθηγητά, να περάσουμε και στην ημνολογία.
1: Ωραία, ωραία. Σύντομα, γιατί δεν θέλω να σας καταπολύσω, τους φίλους ακροατές, η ημνογραφία είναι πάντα πλούσια και εμπνευσμένη από το συναξάριο του κάθε Αγίου και ιδιαίτερα θα δείτε πόσο φαίνεται αυτή η έμπνευση, ο υπομνηματισμός του βίου του Αγίου, που τον ξέρουμε από το συναξάριο αλλά και από άλλες έτσι, πηγές. Λέει αθλητής γενναιότατος, έτσι, αθλητής πραγματικά του Χριστού, στρατιώτης αίτητος, πέρα από τον Εσπερινό, το πρώτο στοιχειρό κατά το ως γενναίον εν μάρτυσιν, εν Αγίω πνεύματι αναδέδειξε. Δηλαδή δεν είναι απλώς στρατιώτης με την συνήθη έννοια του όρου, αλλά εν πνεύματι Αγίου αν έχει αναδειχθεί στρατιώτης Χριστού, γιατί το πνεύμα του Άγιον οδηγεί τον άνθρωπο κοντά στον Χριστό. Καταβαλών των πολέμιων, έτσι, ποιον πολέμιο, τον εχθρό, ή εδώ το διάβολο προφανώς και ό,τι κακό. Σοφία των λόγων σου, με την σοφία των λόγων σου, αλλά και των έργων σου σοφέ. Καρτερές επιδείξεις, με υπομονή μέσα στη ζωή σου. Όθεν ήλυφας έλαβες, λαμβάνω έτσι, ήλυφας, του στεφάνους της νίκης. Ξέρουμε ότι και από την εικονογραφία ακόμα ότι οι μάρτυρες προσφέρουν, ζητούν τον στέφανον έτσι της νίκης. Λοιπόν, την πίστη τετήρικα, το δρόμο τετέλικα, την πίστη τετήρικα, λοιπόν αποκοιτέμαι ότι της δικαιοσύνης στέφανος, είναι βιβλικό αυτό. Και το παίρνει και ο υμνογράφος, τον στέφανον της νίκης. Τι περιμένουν άλλα, αυτή την δόξα του Χριστού, το φως του Χριστού, την επιβράβευσή του, αυτήν αναμένουν την εμπειρία, την άμεση του Χριστού και της βασιλείας του γενικότερα. Και της άνω, λέει, ομιγύρης συνήθης, κλαίος Μαρτύρων Θεόδωρε. Έτσι συναντήθηκε στην ομίγυρη συνήθης, καταλέχθηκες με την ομίγυρη, τη ωραία λέξη, των μαρτύρων που είναι πάνω στον ουρανό. Παρακάτω, λέει, είναι πιο συγκεκριμένος ο υμνογράφος και αναφέρεται στο σταυρικό του μαρτύριο, μιμούμενος όπως είναι φυσικό, τον Σταυρό και τον θάνατο του Χριστού μας. Και Σταυρό, λέει, αναρτώμενος, κρεμάθηκε πάνω σε Σταυρό. Και τα σάρκα στυπτώμενος, καρφώσαν, λέει, το συναξάριο, καταπύγνεται χείρας και πόδας, λέει εδώ, Σταυρό. Έτσι, καρφώθηκαν τα χέρια και τα πόδια πάνω στο Σταυρό. Χωρίς να πεθάνει, λέει, γιατί μετά ξέρουμε ότι δια αποκεφαλισμού, τυπτώμενος, έτσι, χτυπήθηκε, καρφώθηκε. Οξυτά της βέλεση, τυτροσκόμενος, τυτρόσκο, βάλουμε έτσι, με τα πιο αιχμηρά αντικείμενα και εργαλεία. Και επί ξύλου τυνόμενος, εκτάθηκες, δηλαδή τέθηκες πάνω στο σταυρό, πλευράς ξεόμενος, ξύθηκες, ταλαιπωρήθηκες, βασανίστηκες στην πλευρά του, όπως ο Χριστός. Και παντίες, χαλεπές, αλγιδός, κυκλούν γύρω-γύρω το σώμα σου, με κάθε... με όλα με όλους τους βασανισμούς ταλαιπωρήθηκες, γύρω-γύρω, σε όλο το σώμα. Απαράτρωτος και αίτητος όφης, χωρίς να νικηθείς από την ταλαιπωρία αυτή. Αλλά γιατί, με ποιον τρόπο, τη δυνάμη του Σταυρού προσιλωθέντος κλαίος Μαρτύρων Θεόδωρε. Γιατί είναι πνέες ακριβώς από την δύναμη του Σταυρού του Χριστού μας. Είναι ωραία τα μηνύματα που περνάει ο υμνογράφος. Να φύγουμε λίγο από τα στοιχειρά και να πάμε στα απόστοιχα του σημερινού, να πω μόνο ένα. Είναι το πιο μεγάλο, για να πάμε στη συνέχεια στον όρθρο. Ή δύο από τον σημερινό και θα πάμε στον όρθρο στη συνέχεια. Χέρις, λέει, η ιερά κεφαλή, ενώ την κάρα του, έτσι. Των αθλεφόρων, των σεπτών ακροθύνιων. Ακροθύνιων, ωραία λέξη. Λέμε παραθύναλος στην άκρη της θάλασσας. Να πω και μια εικόνα, όπως το μαθαίναμε στο σχολείο. Αν έτσι ψώσει κανείς την άμμο, κάνει ένα βουναλάκι, θα πούμε έτσι, πάνω η κορυφή λέγεται Ακροθύνιο, η κορυφή. Η σεπτή κορυφή των αθλεφόρων, ο κορυφαίος των μαρτύρων δηλαδή. Ο κόσμος της Εκκλησίας. Ο κόσμος εδώ είναι το στολίδι της Εκκλησίας. Αυτό που για τούτο χαίρεται πραγματικά η Εκκλησία. Γιατί τον τιμάει και είναι παράδειγμα και στηρίζει το έργο της Εκκλησίας. Είναι ωραία λέξη αυτή, κόσμος της Εκκλησίας. Ο καθαιρέτης εχθρού, αυτός που συνέτριψε στον αντίπαλο τον εχθρό. Δωρεών εν θέων. ο επώνυμος δώρησε στον κόσμο, στην Εκκλησία, εσύ που φέρεις το όνομα Θεού δώρων, αυτές τις θείες δωρεές δώρησε στον κόσμο. Λαμπτήρ την ηθίλιον. Καταβγάζουν, λέει, τη θαύμαση. Δεν είσαι ένας Άγιος μόνο του Πόντου, αλλά όλης της Εκκλησίας, όλου του χριστιανισμού. Δηλαδή ξέρουμε ότι τιμάται ο Άγιος από όλο τον χριστιανικό κόσμο. Λαμπτήρ, λέει, την ηθίλιον. Φώτισες δηλαδή σαν μια λαμπάδα, με τα θαύματά σου βέβαια, με τη μαρτυρία σου και με τη ζωή σου, φώτισες όλο τον κόσμο. Στήλος ο Μέγας, έτσι, η βάση που κρατιέται η Εκκλησία, στηρίζονται οι πιστοί. Διαμήνας ασάλευτος, χωρίς να σε έχει, μπορεί να σε ταρακουνήσει τίποτε. Τες προσρήξεις των απείρων κολάσεων, παρά τα βάσανα τα οποία υπέστης. Λόγχη της καρτηρίας σου, έτσι, με τη λόγχη, με τη δύναμη της υπομονής σου, της καρτηρίας. Ο κτίνας των δράκοντα που απέκτηνες, που σκότωσες τον αντίπαλο, τον δαίμονα, τον κακό, τον εχθρό. Τους εργαζομένους γύρω από τον Λικίνιο, τον αυτοκράτορα. Ο αριστεύσας μεγάλος, λέει, εσύ που έδωσες παράδειγμα Ανδρίας, αγιότητος, αριστείας, έτσι ωραία λέξη, μεγάλος, όσο πιο γίνεται πιο ψηλά και περισσότερο, ο στρατιώτης αίτητος, γιατί είναι στρατιωτικός Άγιος, έτσι, αίτητος, ανίκητος, Χριστόν, λέει, Χρυσόπιν, το προσεμάστορα, έτσι, παρακάλεσε το Χριστό, έχεις παρησία ως μάρτυρας και μεγαλομάρτυρας, τες ψυχές ημών δοθήνει το μέγα έλεος. Δεν είναι τυχαίο που κάθε τροπάριο τη λέει με αυτό, το ελπιδοφόρο μήνυμα. Το έλεος του Θεού, αυτό έχουμε εμείς ανάγκη. Ή αν θέλετε ακόμα να εμπνευστούμε και από το παράδειγμά του, δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στη ζωή. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Μιμούμαστε το μαρτυριό του, μιμούμαστε τα πάντα. Και παρακαλούμε τον Άγιο να δυσοπεί, να παρακαλεί και αυτό τον Χριστό, όσους έχουν παρησία για τη δική μας πνευματική σωτηρία, την ψυχή και του σώματός μας. Και ας πάμε στο απολυτίκιο, έτσι, κατά το υψωφίσεντο σταυρό. Στρατολογία, λέει, αληθεία, αληθιφόρε, του ουρανίου. Στρατηγός βασιλέως περικαλής γεγέννησε Θεόδωρε. Έγινε στρατηγός, τι ωραία, έτσι, στρατηγός του βασιλέως Χριστού. Περικαλής, ένδοξος. Όπλης γάρ της πίστεως, με τα όπλα της πίστεως, παρετάξω εμφρόνος, παρετάχρηκες με σύνεση και ανδρεία και κατεξολόθευσας των δαιμόνων τα στήφη. Έτσι, πολύ δυνατή λέξη. Εξολόθευσες, ισοπαίδωσες, διέλυσες, σκόρπισες τα στήθη του πλήθους εκεί των δαιμόνων. Δηλαδή δεν λέει των ανθρώπων, λέει των δαιμόνων, γιατί θα πάει σε πνευματικό επίπεδο. Αυτά τα στήθη πρέπει να φοβόμαστε. Δεν έχουμε μπροστά μας τώρα στρατό και αυτοκράτορες και όλα αυτά, που μπορεί και αυτά να υπάρχουν σε κάποιες περιοχές, αλλά εδώ, στον καθένα από εμάς, τα στήθη των δαιμόνων είναι μέσα μας ενδεχομένως, ή μας απειλούν να μπουν μέσα μας. Και βλέπετε πως η Εκκλησία αμήνεται, όπως αμήνεται με το σταυρό, με τα λείψανα, αμήνεται και με τη μαρτυρία και την προσευχή και την παρέμβαση του κάθε Αγίου που τον έχουμε προστάτη και στρατηγό, και αυτός είναι στρατηγός του Βασιλέως Χριστού. Φεύγω λίγο από το, ας φύγουμε λίγο από τον σημερινό, περίπου στο ίδιο πνεύμα είναι και ο κανόνας, γιατί για τον κανόνα έχει εδώ η ακολουθία του όρθρου. Δεν έχει στοιχερά, ξέρετε, μέσα στο μηνέο δεν έχει πάρα πολλά, ούτε μικρό σημερινό, ούτε τροπάρια έτσι της στο τέλος που στους ένους εκεί έχει ελάχιστα, ή μάλλον θα παίρνουμε από τον Εσπερινό. Είναι μια ακολουθία, ας το πω, λήψη κατά κάποιο τρόπο. Ακούστε τώρα τον κανόνα που είναι ποίημα ενός σπουδαίου ποιητού του Δήτου, του ποιητού του Θεοφάνος, που είναι του 9ου αιώνα. Για ακρίβεια λόγων, υψηλό επίπεδο έκφραση και θεολογία υψηλοτάτη. Μαρτύρων, λέει, από την πρώτη οδή, κατά το θαλάσσι στο Ερυθρέον Πέλαγος βάνει πάνω τον Ιρμό και τον ήχο ο ποιητής, για να μπορεί να ψάλει ψάλτης. Μαρτύρων, λέει, περηφανός, λαμπρότηση, καλοπιζόμενος. Έχει στολιστεί, λέει, φανερά, ολοφάνερα, με τη λαμπρότητα των μαρτύρων. Καλοποιώ, παρίστασε Χριστό. Έχει παρησία μπροστά στον Χριστό που είναι η πηγή του κάλους. Με δύο λάμδα. Όχι καλός με ένα. Ο Χριστός είναι ο ωραίος κάλι παραπάντας ανθρώπους. Αυτός ο οποίος μας έκανε με όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, ωραίος ανθρώπους, εσωτερικά. Σε αυτόν τον Χριστό, λοιπόν, τον ωραίο που δημιουργεί καινούριους ανθρώπους, είστε μπροστά, το παρίστασε. Παρά αυτού καλλινόμενος, αποκτώντας, λέτε, την ωραιότητα που απαιτεί η Εκκλησία μας, την πνευματική ωραιότητα του Χριστού το κάλος, του Χριστού την ομορφιά, της Εκκλησίας την ωραιότητα, ως δωρεών επώνυμος, έχει το όνομα δηλαδή των θείων δωρεών απέναντι στους ανθρώπους. τον του Θεού μάρτης, Θεόδωρε, Θεόδωρε. Μάρτης που είσαι του Θεού, των δωρεών του Θεού δηλαδή, μάρτης Θεόδωρε. Πάμε παρακάτω σε ένα άλλο τρόπο, δεν θα τα πω όλα από κάθε οδή, πάμε στην τρίτη οδή, ακούτε τι λέει. Ως πρόθυμος την ψυχήν, διεπινίας ευσεβούς ένδοξε, η ψυχή σου είχε προθυμία, είχε λαχτάρα για τον Χριστό, διεπινίας ευσεβούς και με ευσέβεια έτσι δυνατή κατά κάποιον τρόπο. Των δισεβών όλες σας όλοι συνέτρεψες των δισεβών τα νενοθευμένα σεβάσματα, την αλλοιωμένη διδασκαλία. Τα αλλοιωμένα σεβάσματα αναφέρεται εδώ, ξέρετε, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης μαρτύρησε γιατί του έδωσαν αγάλματα χρυσά και δεν ξέρω τι άλλο, τον Θεό να τα προσκυνήσουν. Ήταν η εποχή αυτή που απαιτούσαν οι αυτοκράτορες να προσκυνούν είτε τους ιδίους είτε τα είδωλα. Αρνήθηκε. Γι' αυτό λέει εδώ ο ποιητής, όλες σας τα νενοθευμένα σεβάσματα απέρεψε στα είδωλα τους ψεύτικους θεούς. Γιατί άλλο και στο νου σου, ήταν ένας στρατηγός άλλου βασιλέως και άλλης παρατάξεως. Και παρακάτω λέει στερότητη λογισμού, με την σταθερότητα της σκέψης και του λογισμού, του νου, έτσι. Γιατί και αυτό δεν είναι εύκολο να έχει κανείς σταθερή πίστη και σταθερότητα στη ζωή του, των δυσμενών επιφοράς είναι εγκάς, των δυσκολιών υπέφερες, δηλαδή όλες τις δυσκολίες, των αντιθέτων, των κακών, των αντιχρίστων, ζωοποιών νέκρωσιν του αγωνοθέτου μιμούμενος, μιμήθηκες, την ζωοποιών νέκρωσιν, ποιου, του Χριστού, ο οποίος νεκρώθηκε μεν, αλλά δεν σε ζωή. Και όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, στο θάνατον αυτού, τον θάνατον αυτού και την ανάσταση πιστεύουμε. Και από εκεί παίρνουμε δύναμη. Βλέπετε αυτό το χριστοκεντρικό νόημα και μήνυμα που περνάει ο ποιητής με αφορμή τον έπαινο, το εγκόμιο ενός μάρτυρα. Πάμε λίγο παρακάτω στην τέταρτη οδή. Να ακούτε τι λέει. Δαπανόμενος για τα σάρκας πολλές εκείες. Δηλαδή, εξήντησε στην σάρκα πολλές εκείες με πολλά βασανιστήρια. Εκισμούς και μάστιγας θα ακούσουμε από άλλον ύμνο, ενδεχομένως άλλων Άγιων. Εκισμούς και μάστιγας με πολλά βασανιστήρια των λογισμών, παρά το ότι ταλαιπωρήθηκε σωματικά, ας το πω πάρα πολύ απλά, των λογισμών ακλόνητων, δηλαδή τον λογισμό, το φρόνημα, την πίστη. Το ανδρείο φρόνημα το κράτησε σταθερό, το φρόνημα αυτό του Χριστού. Έσωσα τη μάκαρ, το διέσωσε. Ακλόνητο το λογισμό, το φρόνημά σου. Μέλπον προθυμότατα, ψάλλοντας με προθυμία, ομολογώντας διαλόγου και μέλους και έργων, το σε δυναμώσαντι, αυτόν που σου έδινε δύναμη, αυτόν που πενήθηκε, που ανέφερε προηγουμένως, την ζωοποιόν νέκρωση εμιμήθης. Εδώ το λέει κάπως διαφορετικά. Το σε δυναμώσαντι, δεν είναι άλλο τον Χριστό. Δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Είναι η χριστοκεντρική ερμηνεία, διάσταση του μαρτυρίου των μαρτύρων. Ωραιώθης, το άλλο τροπάριο της τετάρτης οδής πάλι, της παθήμαση του δεσπότου. Έγινες ωραίος έτσι με τα παθήματα του Χριστού, μιμούμενος τα παθήματα του δεσπότου. Σου τα σεπτά παθήματα πάνσοφη συνάψα, συνύψες τα δικά σου παθήματα μιμούμενα έχοντας τα ως τα παθήματα που αλλιώς, τα παθήματα του Χριστού έγιναν το δικό σου μάθημα και τα συνήψες με εκείνο τα παθήματα. Ακολούθησες δηλαδή τον ίδιο δρόμο. Έγινες μιμητής του παθόντος, σταυρωθέντος και βεβαίως αναστάντος Χριστού και καταξιούμενος, πολύ δυνατή λέξη, αυτού της λαμπρότητος και της ποθουμένης φεδρότητος. Αφού μαρτύρησες, μιμούμενος τον Χριστό, τον οποίον τόσο αγάπησες, αξιώθηκες αυτή τη λαμπρότητα. Είναι ωραία λέξη. Λαμπρότητα, δόξα, φως, φεδρότης. Είναι κοινές λέξεις αυτές. Δηλαδή στεφανώθηκες με τον στέφανο της δικαιοσύνης. Πήρες μέσα σου το φως του Χριστού. Και αυτό το εξέλαμψες, το διέδωσες και παντού σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η λαμπρότητα. Αυτή είναι η δόξα του Χριστού που αποκτούν οι μάρτυρες. Και υπάρχει μια έτσι, διατύπωση νεοτέρων βέβαια λογίων της Ιπποκρατίας μετά και τους νεομάρτυρες. Ο μάρτυρης του Χριστού, άπαξ και μαρτυρεί, φαίνεται αμέσως ένα φως στο σώμα του. Και είναι αυτό ένα τεκμήριο της αγιότητας και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Αυτά είναι αυτό τον Αθανάσιο Πάρο για τους νεομάρτυρες. Αλλά και τότε ο Άγιος Θεόδωρος και αυτός νεομάρτυρ της εποχής του ήταν. Ισχύει, είναι διαχρονικά αυτό το αξίωμα. Και της ποθουμένης φεδρότητος. Τι είναι αυτό που ποθεί, τι είναι αυτό που δημιουργεί χαρά. είναι η χαρά της βασιλείας, αυτόν πόθησε, τον Χριστό, τον βασιλέα, τον στρατηγό, τον Μέγα. Αυτόν τον πόθο, λοιπόν, αυτή την χαρά την οποία επιθυμούσε ο Άγιος Μάρτης, την απέκτησε κατά κάποιο τρόπο, την έζησε, την προγέφεκε. Πάμε στην πέμπτη οδή, που πάει κάπως πιο νυπτικά τώρα, μιλάει ο ημνογράφος. Νουν έχουν το φωτί του Θεού ελαμπόμενον, δηλαδή ο νους του ήταν φωτισμένος από τη λάμψη του Θεού. Αυτό το η νυπτική προσέγγιση των πραγμάτων που μιλάει για το νουν του ανθρώπου, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, που πρέπει να είναι καθαρός από τα πάθη, για να μπορεί να ανοίξει ο μέσα μας κόσμος, έτσι, και να κατοικήσει και το φως του Χριστού και το φως της Παναγίας Τριάδος. Τον πρόμαχον της κακίας, λέει, απειμαύρωσε σώθην. Ποιος είναι ο πρόμαχος της κακίας, που πάλεψε ποτέ και έδωσε κακό παράδειγμα? Ο διάβολος δηλαδή, και τον ακολούθησε ο άνθρωπος, ο Αδάμ. Απειμαύρωσε σώθην, το φίδι του παραδείσου, έτσι. Πάει πίσω εκεί. Πανέντοξε Θεόδωρε. Πάμε στη συνέχεια σε κάποιο άλλο νόημα διαφορετικό, όπως και βιβλικό αίρισμα εδώ. Λέει, θυσίαν καθαράν από την έκτη οδή. Καθαράν και αγίαν και άμωμον. Το διασέ εκουσίως εαυτόν θυσίαν προς αγαγόντι. Δηλαδή, αυτόν που θυσιάστηκε για σένα, προσφέρθηκε σε αυτόν που θυσιάστηκε για σένα, εκουσίως, δηλαδή εν ελευθερία, δεν εκβιάστηκε το θείον. Ο Χριστός σταυρώθηκε και σαρκώθηκε και σταυρώθηκε από αγάπη για τον άνθρωπο. Είναι ελεύθερη πράξη, δεν είναι αναγκαστική πράξη. Αυτόν λοιπόν, σε αυτόν λοιπόν έδωσε το σώμα σου θυσία, καθαρή, αγία και άμωμο. Αναφέρεται στο μαρτύριο. Ή αν θέλετε, διερμηνεύει ο ποιητής αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο άνθρωπος είναι λογική λατρεία, που σημαίνει έχει την τέτοια δύναμη και τέτοια διάθεση να αποδειχθεί πραγματικά ο ίδιος θυσία, να γίνει ο ίδιος ιερίων άμωμων, όχι απλώς να λατρεύει, όχι απλώς να προσεύχεται, αλλά να γίνει ο ίδιος προσευχή, ο ίδιος να γίνει θυσία. Και όλοι οι μάρτυρες αυτό, θα λέγαμε, έκαναν. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ το μήνυμα αυτό, το οποίο έχει βιβλική διάσταση, και βλέπει το ποιητής πως το περνάει. Αν δεν ξέρει το βιβλικό υπόβαθρο, αυτή την σκέψη, γνώμη, διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το τροπάριο. Και τελειώνω, πηγαίνω προς το τέλος, για να μην σας κουράζω άλλο. Ακούστε από την Ενάτη Νοδή. Ύψος προς ουράνιον ήρθεις, υψώθηκες ψηλά, τον επηγής καταφρονήσας, κατεφρόνησας αυτά τα εγκόσμια, χωρίς να σημαίνει ότι δεν προέρχεσαι από τον κόσμο, αλλά έδωσες άλλο νόημα στον κόσμο. Τον κόσμο τον φίλτρες, το πω έτσι, του έδωσες τέτοια αξία που έχει πραγματική αξία. Δεν τον αρνηθήκες, αλλά μέσα από εκεί τον μεταμόρφωσες. Αυτό θέλει να πει εδώ. Δεν είναι ο υμνογράφος διαρχικός, ο καλός και ο κακός κόσμος, αλλά ο κόσμος που μας έβαλε ο Θεός εδώ, είμαστε υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο, μιμούμενοι τον ίδιο τον Χριστό, δώσουμε άλλο νόημα, άλλη διάσταση, άλλη προοπτική και στη ζωή μας και στους διπλανούς μας και στην ίδια το χρόνο της ζωής μας εδώ. Και του ποθουμένου η τέλος κατεξιώθης, πάλι εδώ θυμάστε προηγουμένως που είπαμε την ποθινή φεδρότητα, όπως λέει, την χαρά του τέλους, έτσι. Αυτό λοιπόν που πόθησες, καταξιώθης, αυτό το έσχατον, είναι το εσχατολογικό στοιχείο, είναι πάρα πολύ δυνατό μέσα στην εκκλησία μας και στη θεολογία μας. Τον ορεκτόν Θεόδωρε κατηλυφός επαγαλώμενος, από αυτά που επεθύμησες, δηλαδή την εσχατολογική εμπειρία και βασιλεία που την προγεύθηκες από τώρα, την κατέλαβες κατηλυφός, την έζησες, την επόθεσες και την κατέκτησες. Και το τελευταίο τροπάριο από την Ενάτη Οδήγητη δεν έχει στοιχερά των ένων αυτή η ακολουθία, λέει, μόνον σε αθάνατον λόγον, σαρκή παθόντα και θανέντα, μάρτης ο Θεόφρον ποθήσας, αθανασίας της εις επέτυχεν, εν ουρανής κινούμενος. Έχει όλο το μυστήριο της θείας οικονομίας, μιλάει για τον λόγο, τον άσαρκον και αθάνατον, αλλά που σαρκώθηκε, έτσι, ο λόγος σαρξεγένετο, κοίτα με τη δόξα του, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και δεν μένει εκεί, η σάρκωση είναι πραγματική, έπαθε ο άσαρκος λόγος, σαρκώθηκε, αλλά και επέθανε και ανέστη. Ο μάρτυρ λοιπόν, εσύ ο μάρτυρ, ο Θεόφρον που έχει φρόνημα Θεού, που τον πόθησες, εκέρδισες, επέτυχες την αθανασία. Βλέπετε, σαρκώθηκε ο λόγος, έπαθε, σταυρώθηκε, ανέστη, για ένα και μοναδικό σκοπό, να αναλάβει μαζί του και την ανθρώπινη φύση, να την προσλάβει, να την αγιάσει, να την απαθανατήσει, να την φέρει κοντά στον Χριστό στο θρόνο μαζί, πάνω στο θρόνο του Θεού. Αυτό όμως το έργο που μας καλεί να το κάνουμε όλη μας στη ζωή μας. Μας άφησε το πνεύμα του, το πνεύμα του Άγιο μέσα στην Εκκλησία που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Αυτό το πνεύμα του Άγιο μας καθοδηγεί σε αυτήν τη ζωή. Στη ζωή του Χριστού, στη ζωή του Φωτός, στη ζωή της αληθείας. Και από εκεί πέρα είναι όλα ανοιχτά, ας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Να είμαστε έτοιμοι χριστιανοί και για το μαρτύριο ακόμα, γιατί το ιερείον το άμμομον. Είναι ανοιχτός ο δρόμος και ελεύθερος ο δρόμος να επιλέξει κανείς το και το άλλο. Έχοντας όμως παραδείγματα και του Χριστού, το Σταυρό και την Ανάσταση, αλλά και των μαρτύρων που είναι πιο κοντά σε εμάς, γιατί είναι άνθρωποι. Έτσι, μιμούμεθα τους μάρτυρες και μίμηση, εορτή Αγίου, όπως λένε, μίμηση, θα λέγαμε Αγίου. Τι να το κάναμε να λειτουργούμε και να λέμε για τους Αγίους και Οσίους και μάρτυρες και να μην εμπνεόμαστε από αυτόν τον τρόπο της ζωής τους. Αυτό το μαρτυρικό φρόνημα που το έχουμε ιδιαίτερα σήμερα ανάγκη. Μέσα στην εποχή την δύσκολη που, και την απέλπιδα ενδεχομένως και την κατηφή και την δύσκολη και την χαλεπή που ζούμε στις μέρες μας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, τελείωσε η υμνογραφία. Νομίζω νήξεις κάναμε, δείγματα από την υμνογραφία, την ωραία υμνογραφία του Θεοφάνους και άλλων βέβαια γνώστων ποιητών, τη σπουδαία αυτή μορφή του στρατηλάτου του μεγαλομάτρου Θεοδόρου, των πρώτων χρόνων που γιορτάζει, όπως είπε προηγουμένως, δύο φορές το χρόνο.
0: Ακριβώς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε και ευελπιστούμε σε ακόμη μια συνάντησή μας.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα νηστίσιμο προφιτερόλ. Λοιπόν, για το γλυκό μας θα χρειαστούμε 1,5 λίτρο γάλα νηστίσιμο, είτε σόγιας είτε αμυγδάλου, ό,τι θέλετε. Μία κούπα ζάχαρη. Τέσσερις κουταλιές της σούπας κονφλάου. Κακάο. 2 κουταλιές της σούπας. Μία βανίλια. Μία κουβερτούρα 300 γραμμαρίων. Λίγο λικέρ της αρισκίας σας. 500 ml φυτικής αντιγύ. Και ένα πακέτο μπισκότα νηστίσιμα.

λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το προφιτερόλ μας. Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε το γάλα, τη ζάχαρη, το κακάο, την κουβερτούρα και το κονφλάου, το οποίο έχουμε διαλύσει σε μισή φλιτζάνα γάλα, και στο τέλος τη βανίλια. Αφήνουμε το μείγμα μας να βράσει και το ανακατεύουμε συνέχεια με σύρμα μέχρι να δέσει. Το τραβάμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει. Χτυπάμε τη φυτική σαντιγή. Σε ένα μπολ θρηματίζουμε στα 4 τα μπισκότα και τα ραντίζουμε με λικέρ της αρισκίας μας. Σε μπολάκια μικρά βάζουμε θρηματισμένα μπισκότα, ένα κουταλάκι σαντιγί και τη σοκολατένια κρέμα μας. Από πάνω στολίζουμε με άσπρη φυτική σαντιγί και τριμμένη κουβερτούρα. Βάζουμε το γλυκό μας στο ψυγείο και σε 2 ώρες έχουμε ένα δροσερό προφιτερόλ για τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να θυμηθούμε λίγο τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε το νηστίσιμο προφιτερόλ. Χρειαστήκαμε 1,5 λίτρο γάλα νηστίσιμο, είτε σόγιας είτε αμυγδάλου, 1 κούπα ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας κονφλάου, 2 κουταλιές της σούπας κακάο, 1 βανίλια, 1 κουβερτούρα των 300 γραμμαρίων, λίγο λικέρ της αρισκίας μας, 500 ml φυτική σαντιγί και 1 πακέτο μπισκότα νηστίσιμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι.

αυτά και από τη μαγειρική μας, από τη συνταγή μας, αγαπητοί μας φίλοι, καθώς είμαστε σε περίοδο νηστείας. Από σήμερα αρχίζει η νηστεία των 12 Αποστόλων. Και βέβαια οι συνταγές που υπάρχουν, οι νηστίσιμες, είναι πολλές για να ετοιμάσουμε κάτι νόστιμο και ευπαρουσίαστο για τους αγαπημένους μας. Πολλές ιδέες μπορούμε να βρούμε, αρκεί να θέλουμε και να έχουμε την απόφαση να κάνουμε αυτή τη μικρή θυσία για τη μεγάλη γιορτή που έρχεται.

μια ματιά να ρίξουμε, αγαπητοί μας φίλοι, πριν κλείσουμε στο σημερινό πρόγραμμα της τηλεόρασής μας, της 4Ε. Στο απογευματινό πρόγραμμα, στις 7:30 μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον νεανικό αρχονταρίκη, όπου ο πνευματικός μας, πνευματικός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία Πατήρ Νικάνορ, συζητά με νέες κοπέλες, φοιτήτριες, για το καλοκαίρι. Όνειρα, σχέδια, θετικά και αρνητικά, του καλοκαιριού και των διακοπών. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μπορούμε να την παρακολουθήσουμε για να πάρουμε τα μηνύματα των νέων παιδιών. Αμέσως μετά, στις 8, έχουμε τα λόγια της Πλώρης με τον δικηγόρο κύριο Μιχάλη Πετρόπουλο, που σήμερα αφιερώνει την εκπομπή του στα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη, όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες πριν τις 11 Ιουνίου, οπότε και τιμούμε τους Αγίους Βαρνάβα και Βαρνάβα.

Αγαπητοί μας φίλοι, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε, με ό,τι και αν ασχολείστε. Αύριο το πρωί στις 9 θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο Θεός. Καλό αγώνα, χαίρετε.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Όλοι μας είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα αγιογραφικά μας αναγνώσματα και να αντλήσουμε πνευματικά εφόδια για το δύσκολο αγώνα της ζωής. Και από τη θέση αυτή αισθανόμεθα την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, διότι μας αξίωσε και διαμέσου του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας της Φιλιππισίας να μεταφέρουμε τα μηνύματα του Ευαγγελίου στις κουρασμένες και βασανισμένες ψυχές των αδελφών μας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας σκεφτήκαμε πως θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθούμε με τη μελέτη της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου, η οποία γράφηκε για τους χριστιανούς της εποχής εκείνης αλλά και της δικής μας εποχής, διότι ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε επίκαιρος και ποτέ δεν παλιώνει, διότι και ο Ιησούς Χριστός ο Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Αλλά πριν ακόμη προχωρήσουμε, φίλοι ακροατέ, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε στην αγαπημένη μας πόλη τη Θεσσαλονίκη. Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας και συμπρωτεύουσα της Ελλάδος είναι κτισμένη στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου και στους πρόποδες του όρους Χορτιάτη. Για την ίδρυση της πόλεως μας υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι εκτίσθη από τον Φίλιππον τον δεύτερον βασιλέα των Μακεδόνων. Η δευτέρα εκδοχή, που επιβεβαιώνεται και από τον Στράβωνα των γεωγράφων, εκτίσθη από τον Κάσανδρον Ιόν του αντιπάτρου στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 316 π.Χ. Ο Κάσανδρος έδωσε το όνομα της συζύγου στην πόλη της Θεσσαλονίκης που ήταν αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Θεσσαλονίκη με την Εγνατία Οδό συνεδέεται με την Ρώμη διαμέσου Δυραχείου και με την Ανατολή, πράγμα το οποίο την κατέστησε σπουδαίο κέντρο τόσο κατά τους αρχαίους όσο και κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Οι κάτοικοι της κατά τη μεγίστη πλειονότητα ήσαν Έλληνες, αλλά και αρκετοί Ρωμαίοι έπικοι και Εβραίοι της Διασποράς, οι οποίοι διατηρούσαν και συναγωγή για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών και ασκούσαν και προσιλητισμό μεταξύ των εθνικών. Αυτή ήταν η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη όταν ήλθε ο Απόστολος Παύλος κατά την Δευτέρα περιοδία το 50 μετά Χριστόν. Μαζί του βεβαίως είχε τον Σίλαν και τον Τιμόθεον, τους δύο πιστούς και εκλεκτούς συνεργάτες του. Ο Απόστολος Παύλος, ερχόμενος από τους Φιλίππους, όπου έστησε την πρώτη εκκλησία της Ευρώπης και έδωσε ισχυρά μάχη για να επεκτείνει τα όρια του κράτους του Θεού, περνώντας από την Αμφίπολη, την Απολωνία, έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά χρήσιμες πληροφορίες για τον ερχομό του Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη μας δίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 17, στίχους 1 έως και 10. Διαβάζουμε το ιερό κείμενο. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολην και Απολωνίαν, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου είναι η συναγωγή των Ιουδαίων.
κατά δε το Ιωθός το Παύλο εισήλθε προς αυτούς και επί Σάββατα τρία διελέγετο αυτής από των γραφών. Διανοίγων και παρατηθέμενος ότι τον Χριστόν έδι παθήν και αναστήνε εκ νεκρών και ότι ούτως εστίν ο Χριστός Ιησούς ον εγώ καταγγέλω ημίν. Και τίνες εξ αυτών επίστησαν και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα των τεσεβωμένων Ελλήνων πολύ πλήθος γυναικόντε των πρώτων ουκολίγε. Προσλαβόμενοι δε οι απειθούντες Ιουδαίοι των αγοραίων την ασάνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλην, επιστάντεστε τη οικία η άσονος εζήτων αυτούς αγαγήν εις των δήμων. Μη ευρώντες δε αυτούς έσερον τον Ιάσονα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες ούτε και ενθάδε πάρισιν. Ους υποδέδεκτε Ιάσον και ούτε πάντες απέναντι των δογμάτων Κέσαρος πράσωση βασιλέα έτερων λέγοντες είναι Ιησούν. Ετάραξαν δε των όχλων και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα και λαβώντες το ικανόν παρά το Ιωάσονος και τον λοιπόν απέλυσαν αυτούς. Οι δε αδελφοί ευθέως δια της νυκτός εξέπεμψαν τον Παύλον και τον Σύλλαν εις Βέριαν ήτινες παραγενόμενοι εις την συναγωγήν απίεσαν των Ιουδαίων. Με πιο απλά λόγια, αφού δε πέρασαν την Αμφίπολη, η οποία έκειτο προς βοράν των εκβολών του Στριμώνος και επί της αριστεράς όχθης αυτού, καθώς και την Απολωνία, η οποία είχε κτιστεί πλησίον της λίμνης Βόλβης, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου ήτο συναγωγή των Ιουδαίων. Καθώς δε συνήθιζε ο Παύλος, εισήλθε στη συναγωγή και επί τρεις εβδομάδες συνδιελέγονταν μαζί τους, λαμβάνοντας τα θέματα και τα επιχειρήματα των συνδιαλέξεών του από τις γραφές. Τις γραφές ερμήνευε και παρέθετε από αυτές χωρία προς απόδειξη ότι ο Χριστός, σύμφωνα με όσα είχον προφητευθεί, έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς, κατά Θεία Βουλή εδόθησαν ως κληρονομία πνευματική και ως μαθητέ στον Παύλο και στο Σύλλα. Και από τους προσιλήτους Έλληνας που εσέβονται το αναληθινόν Θεόν, πολύ πλήθος επίστη, και από τις γυναίκες της ανωτέρας τάξεως, όχι ολίγες. Αλλοί επιμένοντες εις την απιστία Ιουδαίοι, εζηλοτύπησαν και φανατίστησαν για τις επιτυχίες αυτές των Αποστόλων και αφού πήραν μαζί τους μερικούς κακούς ανθρώπους από εκείνους που γυρίζουν άνεργοι στην αγορά και μάζεψαν όχλο, άρχισαν να θορυβούν και να ταράσουν την πόλη. Και αφού στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Ιάσονος που φιλοξενούσε τον Παύλο και το Σύλλα, ζητούσαν αυτούς για να τους φέρουν στη συνέλευση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Επειδή όμως δεν τους βρήκαν εκεί, τραβούσαν βιαίως τον Ιάσονα και μερικούς χριστιανούς αδελφούς για να τους φέρουν στους άρχοντας της πόλεως και συγχρόνως φώναζαν ότι εκείνοι που αναστάτωσαν την οικουμένη αυτοί ήρθαν και εδώ για να αναστατώσουν την πόλη μας. Τους ανθρώπους δε αυτούς έχει υποδεχθεί και τους φιλοξενεί στο σπίτι του ο Ιάσον.
και όλοι αυτοί ενεργούν εναντίον των νόμων και των θεσπισμάτων που ανακηρύττουν απαραβίαστον το πρόσωπον του Καίσαρος και λέγουν ότι υπάρχει άλλος βασιλέας που ονομάζεται Ιησούς. Προεκάλεσαν δε οι Ιουδαίοι με τις φωνές και το θόρυβο αυτό ταραχή στο λαό και στους πολιτάρχας οι οποίοι άκουγαν τα λόγια αυτά. Κατόπιν τούτων και οι πολιτάρχοι αφού έλαβαν από τον Ιάσονα και τους άλλους αρκετή εγγύηση περί το ότι θα υποχρέωναν τον Παύλο και τον Σίλα να εγκαταλείψουν τη Θεσσαλονίκη, τους απέλυσαν. Οι αδερφοί δε αμέσως κατά τη διάρκεια της νυχτός απέστειλαν και τον Παύλο και τον Σίλα από τη Θεσσαλονίκη στη Βέρεια. Αυτοί δε όταν ήλθαν εκεί μετέβησαν στη συναγωγή των Ιουδαίων. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, φίλοι ακροατέ, εδραιώνεται παρά την ολιγοχρόνιον παραμονή του Αποστόλου Παύλου και αυξάνει συγχρόνως σε ποιότητα και αριθμό. Αναπτύσσεται κατά τρόπον θαυμαστών ανάμεσα στον ειδωλολατρικό κόσμο και σημειώνει αξιόλογων πνευματικών πρόοδων. Ο Απόστολος Παύλος, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, αφήνει εκεί ένα κομμάτι της καρδιάς του. Η σκέψη του στρέφεται με λαχτάρα στους νεοφωτίστους και έχει την αγωνία για την πορεία της πρώτης εκκλησίας της πόλεως. Οι διωγμοί που ξέσπασαν τον κάνουν περισσότερο εναγώνιο. Η επιστολή αυτή γράφεται από την Κόρινθο και στόχο έχει να ενισχύσει το φρόνημα των χριστιανών της Θεσσαλονίκης και να ενθαρρύνει τους χριστιανούς στην κατά Θεόν πολιτεία. Ελπίζομαι, φίλοι ακροατέ, με την παρουσίαση της επιστολής από το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία να δοθεί η ευκαιρία σε όλους μας να αντλήσουμε ωφέλιμα και επικοδομητικά διδάγματα.

λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Κοντά σας και πάλι η Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ πιστοί στο ραντεβού μας με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτε την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κύριου, αδελφοί.
0: Για να συνεχίσουμε το θέμα μας μέσα στα πλαίσια αυτής της γενικότερης, ας πω, ομάδα εκπομπών. Το θέμα μας, να υπενθυμίσουμε, είναι η προσφορά της γυναίκας στο χώρο της Εκκλησίας. Πάτερ, οι γυναίκες πολλές φορές οργανώνουν και εκδηλώσεις στην ενορία. Ποιο σκοπό έχουν τέτοιου είδους πνευματικές εκδηλώσεις?
1: Αδελφοί Αγγελικοί, έτσι όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, το οτιδήποτε γίνεται μέσα στην ενορία γίνεται με την προτροπή και την έμπνευση και την καθοδήγηση του προϊσταμένου της ενορίας, που είναι ο ιερέας, ο εφημέριος της ενορίας, ο οποίος βρίσκει τους συνεργάτες του, οι οποίοι είτε είναι οι επίτροποι του ναού, είτε κυρίες του φιλοπτώχου, είτε άλλες κυρίες που ασχολούνται με διάφορους τομείς του έργου της ενορίας. Έτσι λοιπόν και σε όλο αυτό το έργο μιας δραστήριας ενορίας εντάσσονται και κάποιες πνευματικές εκδηλώσεις, η οργάνωση των οποίων είναι στα χέρια του ιερέως αλλά και των συνεργατών του. Σε αυτές τις πνευματικές εκδηλώσεις πολύ ενεργό ρόλο παίζουν οι γυναίκες, οι οποίες είναι κοντά στην ενορία και είναι συνεργάτες του ιερέα. Και αυτό βέβαια διότι τα χαρίσματα των γυναικών είναι πιο κοντά σε συνοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Χαράς την οποία αποκομίζει κανείς όταν υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στον ιερέα και στις γυναίκες της ενορίας, που είναι συνήθως πιο κοντά στις δράσεις αυτές τις εκκλησιαστικές, τότε το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Οργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις, έρχονται ομιλητές, είτε κληρικοί είτε λαϊκοί, δημιουργούνται εκδηλώσεις είτε εθνικές είτε θρησκευτικές σε διάφορες γιορτές, και έτσι αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν ένα τόνο δράσης στην ενορία, ένα τόνο μιας ενεργούς ενορίας, και όλοι οι ενορίτες τις χαίρονται αφού συμμετέχουν σε αυτές, και η πνευματική ωφέλεια η οποία προκύπτει από αυτές τις εκδηλώσεις είναι πολύ μεγάλη. Και βέβαια βλέπουν οι ενορίτες ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο η Θεία Λειτουργία, μια ακολουθία και τίποτε άλλο, αλλά η Εκκλησία είναι κοντά στον άνθρωπο, στο να χαίρεται ο άνθρωπος, στο να μαθαίνει, στο να βλέπει κάτι διαφορετικό που δεν έβλεπε στην ενορία του, όταν έρχονται ομιλητές από έξω και μεταφέρουν τις εμπειρίες τους. Και όλα αυτά δημιουργούν μία άλλη προοπτική και μία άλλη θέση της ενορίας μέσα στην τοπική κοινωνία. Έτσι λοιπόν, όταν οργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις, καλλιεργείται η ενότητα των ανθρώπων, καλλιεργείται η γνώση, η πίστη, η χαρά της κοινότητας και των πιστών, και όλοι οι πιστοί έτσι χαίρονται την παρουσία τους μέσα στην ενορία.
0: Πώς μπορεί μια γυναίκα, πάτερ, να συμβάλλει σε αυτή τη διοργάνωση?
1: Ναι, οι γυναίκες, όπως είπαμε, έχουν αυτά τα χαρίσματα τα οποία πολύ συμβαδίζουν με τέτοιες εκδηλώσεις, και τέτοια χαρίσματα να αναφέρουμε ότι είναι, ας πούμε, η δημιουργικότητα, που μια γυναίκα θέλει να δημιουργεί, θέλει να φτιάχνει, θέλει να προσφέρει στους ανθρώπους κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Γι' αυτό και τη βλέπουμε όταν είναι στο σπίτι της και το φαγητό που θα ετοιμάσει δεν είναι κάποιο στερεότυπο, αλλά προσπαθεί κάθε φορά κάτι διαφορετικό να κάνει, και το σπίτι της όταν το στολίζει πάντα θέλει κάτι να προσθέτει, κάτι διαφορετικό να βάλει, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η αναλλαγή η οποία φέρνει μια διαφορετική αίσθηση μέσα στο σπίτι. Αυτά τα χαρίσματα λοιπόν που έχει η γυναίκα τα χρησιμοποιεί.

0: πει και σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες θέλουν αυτό το πνεύμα της δημιουργικότητας, θέλουν το πνεύμα της εναλλαγής, το να είναι όλα όμορφα και τακτοποιημένα και με τάξη. Και σε όλα αυτά η γυναικεία φύση βοηθάει πολύ. Και έτσι λοιπόν, όταν οι γυναίκες σε αυτό τον τομέα εισέρχονται και βοηθούν, τότε πολλοί βάζουν τη δική τους την πινελιά σε αυτά όλα και γίνονται όλα πολύ όμορφα και οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτά χαίρονται. Επίσης η γυναίκα χαρακτηρίζεται από την αγάπη της για φιλοξενία και μάλιστα η φιλοξενία είναι μέσα στη φύση της γυναίκας, να βοηθήσει, να φιλοξενήσει, να προσφέρει στον άνθρωπο. Και σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις βέβαια βασικό κομμάτι είναι και η φιλοξενία, όταν θα έρθουν δηλαδή οι ομιλητές, οι σύλλογοι από κάποια άλλη πόλη. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες θα πρωτοστατήσουν στη φιλοξενία, στα γεύματα που χρειάζονται, στην προσφορά ενός καφέ και όλα τα συναφή. Και βέβαια και στο ότι στους ανθρώπους που θα έρθουν από την ενορία, και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην είναι ξένοι, αλλά όμως θέλουν να αισθανθούν αυτήν την χαρά, ότι τους δέχονται οι άνθρωποι της Εκκλησίας με χαρά, και όλο αυτό εντάσσεται σε αυτήν την διάθεση φιλοξενίας η οποία χαρακτηρίζει τις γυναίκες. Επίσης η γυναίκα θα κοιτάξει ακόμα και τη λεπτομέρεια, δεν θα της ξεφύγει, και σε αυτές τις εκδηλώσεις χρειάζεται και η λεπτομέρεια. Χρειάζεται κάποιος άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι να ασχοληθούν με το παραμικρό, και όταν ασχολείται κανείς με το παραμικρό, με τη λεπτομέρεια, τότε το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό και πολύ επιτυχές. Γι' αυτό λοιπόν και οι γυναίκες που ασχολούνται με τέτοιες εκδηλώσεις, αφού θα κοιτάξουν και στη λεπτομέρειά τους να είναι όλα σωστά και τακτοποιημένα, γι' αυτό και οι εκδηλώσεις αυτές σίγουρα θα στεφθούν από επιτυχία. Επίσης οι γυναίκες είναι αυτές που δίνουν ζωή, χαρά σε οτιδήποτε, οπουδήποτε συμμετέχουν, και έτσι λοιπόν και στις εκδηλώσεις αυτές, όταν πρωτοστατούν οι γυναίκες, δίνουν αυτήν τη ζωντάνια, αυτήν την χαρά, αυτό το χαμόγελο. Και όταν όσοι μετά πάνε να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά και όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, βλέποντας αυτήν την χαρούμενη ατμόσφαιρα, τη γλυκιά ατμόσφαιρα, την ειρηνική ατμόσφαιρα, χαίρονται και συμμετέχουν σε αυτές με χαρά και προσμένουν κάθε φορά πότε θα γίνει η επόμενη εκδήλωση.
1: Πάτερ, να μας δώσετε έτσι κάποια παραδείγματα εκδηλώσεων, γιατί σίγουρα όλοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει μια ενορία.
0: Πάρα πολλά μπορεί να κάνει μια ενορία, πάρα πολλών ειδών εκδηλώσεις. Ας πούμε, καταρχάς μπορεί να οργανώσει μια εκδήλωση πνευματικής ομιλίας, δηλαδή να καλέσει κάποιον κληρικό ή κάποιον λαϊκό θεολόγο ή κάποιας άλλης επιστήμης, ο οποίος να μιλήσει, να προσφέρει τις γνώσεις του στους ενορίτες που θα έρθουν να τον παρακολουθήσουν. Και αυτές οι ομιλίες βέβαια μπορούν να συνδυαστούν και με κάποιες μικρές άλλες εκδηλώσεις, είτε κάποια μουσική εκδήλωση με παραδοσιακά τραγούδια ή με βυζαντινούς ύμνους, είτε ένα μικρό θεατράκι, το οτιδήποτε. Πάρα πολλά μπορούν να πλαισιώσουν αυτήν την ομιλία, ούτως ώστε να μην είναι μία ξερή ομιλία θα λέγαμε, αλλά μία πολύ όμορφη εκδήλωση. Επίσης, άλλες εκδηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν φιλανθρωπικού τύπου εκδηλώσεις, τα λεγόμενα παζάρια, στα οποία συμμετέχουν οι άνθρωποι, πηγαίνουν εκεί να είτε να γευματίσουν είτε να πάρουν ένα απογευματινό, και τα χρήματα τα οποία μαζεύονται πηγαίνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για την ανακούφιση των πτωχών και ενδεών αδελφών μας. Επίσης πολλές παιδικές γιορτές, είτε σε εθνικές εορτές είτε σε θρησκευτικές εορτές, δηλαδή γιορτές με παιδάκια τα οποία θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με κάποιο θεατρικό, με κάποια τραγουδάκια, με κάποια ποιηματάκια. Όλα αυτά δίνουν μεγάλη χαρά στους ανθρώπους κάθε φορά που πηγαίνουν οι άνθρωποι να δουν τα παιδιά τους ή τα εγγονάκια τους ή τα νηψάκια τους να κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Χαίρονται πάρα πολύ, συμμετέχουν σε αυτές και με τον τρόπο αυτόν η κάθε ενορία περνάει αυτά τα όμορφα μηνύματα, τα μηνύματα της φιλοπατρίας, τα μηνύματα της ευλαβίας και της ευσέβειας προς το Θεό και προς τις γιορτές μας, προς τους Αγίους μας. Είναι όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις, αλλά και άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικές, μπορεί και αθλητικές. Ένα σωρό εκδηλώσεις μπορεί να οργανώσει κάθε ενορία αναλόγως με την έμπνευση που έχει ο ιερέας στη διάθεσή του, αλλά και την έμπνευση και τη διάθεση των συνεργατών του ιερέα, που στην περίπτωση που γυναίκες είναι αυτές οι συνεργάτιδες που αναλαμβάνουν τέτοιες εκδηλώσεις, μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στους ενορίτες και γενικότερα στην τοπική κοινωνία, και όλη αυτή η προσφορά να είναι μια πνευματική προσφορά που ανεβάζει το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων και οι άνθρωποι ξεκολλούν από τα υλικά και πηγαίνουν προς τα πνευματικά.
1: Πάτερ, μια γυναίκα προσφέρει και χρόνο και κόπο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Η ίδια έχει κάτι να αποκομίσει, και όταν λέω να αποκομίσει, όχι κάτι το υλικό, αλλά υπάρχει έτσι ένα κέρδος πνευματικό για μια γυναίκα που θα συμμετέχει σε αυτά.
0: Πάντοτε όταν δίνουμε στο Θεό κάτι, αυτός μας το ανταποδίδει πολλαπλάσια. Αυτό γίνεται και για το παραμικρό. Οτιδήποτε προσφέρουμε στο Θεό και οτιδήποτε προσφέρουμε προς τον συνάνθρωπο, πάλι ο Θεός θα μας το ανταποδώσει. Είναι λάθος να περιμένουμε να μας το ανταποδώσουν οι άνθρωποι. Δηλαδή όταν μια γυναίκα θα προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες της, θα βοηθήσει στο να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις, δεν είναι πρέπον και σωστό να περιμένει κάποια υλική ανταμοιβή. Και είναι καλό για την ίδια να μην περιμένει ούτε το ευχαριστώ. Το ευχαριστώ βέβαια που θα το πει και ο ιερέας και οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση, θα το πούν με χαρά. Αλλά όμως η γυναίκα δεν πρέπει να το κάνει γι' αυτό, περιμένοντας κάποια ανταπόδοση. Η ανταπόδοση έρχεται μόνο από το Θεό, από εκεί πρέπει να έρθει. Και η ανταπόδοση καλό είναι να μην έρθει εδώ στη γη, αλλά να έρθει στον ουρανό. Ο καλός Θεός μας κανέναν δεν αδικεί, κανέναν δεν θα στερήσει αυτής της ανταποδόσεως, όταν ο άνθρωπος το οτιδήποτε κάνει, το κάνει με χαρά και μέσα από την ψυχή του. Έτσι λοιπόν και οι γυναίκες αυτές οι οποίες βοηθούν σε αυτό το έργο και προσφέρουν και χρόνο και κόπο πολύ, και πολλές φορές αφήνουν την προσωπική τους ζωή, τις δικές τους τις δουλειές, και αναλώνονται με πολύ χαρά σε αυτές την διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, τότε ο Θεός σίγουρα αυτό θα το ανταποδώσει. Και βέβαια όταν οι εκδηλώσεις αυτές, αφού γίνονται μέσα στην ενορία, αφού γίνονται με προσευχή, έχουν αυτό τη μαρτυρία της πίστεως, τότε ο Θεός είναι ο εγγυητής ότι θα δώσει αυτήν την μεγάλη ευλογία στην κάθε γυναίκα η οποία προσφέρει. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας, να είναι ο Θεός αυτός ο οποίος θα ευλογεί τα έργα μας. Και βέβαια εμείς οι χριστιανοί έχουμε την πεποίθηση ότι στην ουράνια βασιλεία, την οποία θα χαρίσει ο Θεός σε όλους τους δικαίους και τους Αγίους, σε αυτήν την ουράνια βασιλεία θέλουμε και όλοι εμείς να εισέλθουμε, και αυτό θα είναι η καλύτερη ανταπόδοση, αυτό που περιμένει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος προσφέρει κόπο και χρόνο για το Θεό. Περιμένει και θέλει και ποθεί την ουράνια βασιλεία, την οποία ο Θεός θα χαρίσει σε κάθε έναν ο οποίος προσφέρει αφιδόλευτα.
1: Πάτερ, είναι και η χαρά της επικοινωνίας με όλα αυτά που, με τις εκδηλώσεις που θα κάνουν, ας πω, και θα επικοινωνήσουν οι ενωρίτες και γίνονται μια οικογένεια. Όπως θυμάμαι, είδαμε στα οδηπορικά στην Αμερική, που στο εξωτερικό ίσως είναι λίγο πιο θερμοί οι άνθρωποι σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εκεί όντως η ενορία ήταν μια μεγάλη οικογένεια και κάθε τόσο, κάθε εβδομάδα είχαν ένα πλήθος εκδηλώσεων στο οποίο μαζεύονταν, πρόσφεραν οι γυναίκες είτε μαγειρεύοντας, είτε καθαρίζοντας, είτε κάνοντας οτιδήποτε άλλο. Και ήταν έτσι πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν εδώ στην Ελλάδα έχουμε τόση πολύ οργάνωση.
0: Στην Ελλάδα υπάρχει οργάνωση σε κάποιες ενορίες και αυτές οι ενορίες πρέπει να γίνουν πρότυπα και για όλες τις υπόλοιπες. Είναι πολύ όμορφο πράγμα στις ενορίες να γίνεται τέτοιο έργο με την διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Πάρα πολλά μπορεί να κάνει μία ενορία. Ο ιερέας έχει στα χέρια του μία δύναμη και αυτή η δύναμη είναι από το Θεό. Δύναμη αυτό το οποίο θα σκεφτεί όταν είναι καλό να μπορεί να το πραγματοποιήσει με τη συνεργασία των ενωρητών του. Αν τους εμπνεύσει και αυτούς σε όλα αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του, αν τους καθοδηγήσει, αν είναι το πρότυπό τους, τότε και οι ενωρίτες θα τον ακολουθήσουν και θα γίνει ένα έργο το οποίο θα το θαυμάζουν οι άνθρωποι. Και αυτό το έργο θα είναι μοναδικό, έργο πνευματικό, έργο το οποίο θα έχει μια μεγάλη αξία μέσα στην τοπική κοινωνία. Γι' αυτό και κάθε ιερέας θα πρέπει να φροντίζει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, όποιες μπορεί η κάθε ενορία, γιατί άλλες ενορίες είναι πιο μικρές, πιο φτωχές, με λιγότερο κόσμο, με λιγότερες δυνατότητες, άλλες ενορίες με πιο μεγάλες δυνατότητες. Πάντα όμως, ακόμα και μικρές εκδηλώσεις και μικρά πράγματα μπορεί να κάνει κάποιος ιερέας. Και να ξέρουμε ότι αυτός ο κόπος και αυτή η προσφορά δεν πάει χαμένη. Ο Θεός έτσι φέρνει τα πράγματα ούτως ώστε να αποκομίζει πάρα πολλά και ο ιερέας και οι γυναίκες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές τις στην διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, και αυτή είναι η χαρά η οποία πλημμυρίζει τις ψυχές τους, δεν αντικαθίσταται από καμία άλλη χαρά. Ο άνθρωπος χαίρεται όταν προσφέρει, όταν δίνει. Ξέρει ότι η χαρά του να δίνει κανείς είναι δώρο Θεού. Ενώ μας φαίνεται αυτό παράξενο, πώς είναι δυνατόν κάποιος να χαίρεται όταν δίνει. Με το μικρό μας το μυαλό νομίζουμε ότι ο άνθρωπος χαίρεται όταν παίρνει. Αυτό που χαίρεται όταν παίρνει είναι μικρό και μένει για λίγο όταν δίνει κάποιος ένα δώρο στον συνάνθρωπό του. Όταν όμως ο άνθρωπος αντί να παίρνει δίνει, τότε η χαρά του είναι ακόμα πιο μεγάλη. Και έτσι λοιπόν όταν και ο ιερέας και οι γυναίκες αυτές που αναφέραμε, που είναι συνεργάτες του ιερέα, οργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, ουσιαστικά δίνουν από τον κόπο τους, από τον χρόνο τους, από τη δική τους την καλοπέραση κόβουν, ούτως ώστε να δώσουν στους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν η ψυχή τους γεμίζει χαρά. Αυτή είναι η κοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους που επιτυγχάνεται με τέτοιες εκδηλώσεις, είναι μια ευλογημένη κοινωνία, επικοινωνία, αδελφοσύνη, η οποία δίνει στον άνθρωπο φτερά και χαίρεται ο άνθρωπος όταν επικοινωνεί με τους άλλους τους συνανθρώπους του. Και βέβαια αυτές οι εκδηλώσεις προσφέρουν και πολλές εμπειρίες και κυρίως την εμπειρία της προσφοράς, της προσφοράς αυτής έτσι όπως την αναφέραμε, και νομίζω ότι όλα αυτά βοηθούν τον κάθε άνθρωπο να στέκεται στην αληθινή του θέση, η οποία είναι η αγάπη. Όταν ο άνθρωπος προσφέρει δείχνει την αγάπη του, όταν ο άνθρωπος οργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις δείχνει ότι θέλει και οι συνάνθρωποι του και ο ίδιος βέβαια να μάθει πιο πολλά, να γνωρίσει, να χαρεί μέσα στην ενορία η οποία μπορεί και προσφέρει τέτοιες πνευματικές εκδηλώσεις που δίνουν ιδιαίτερη χαρά και ευλογία στον κάθε πιστό που συμμετέχει.
1: Μακάρι Πάτερ να υπάρχουν τέτοιες, να υπάρχει τέτοια οργάνωση στις ενορίες και οι γυναίκες να έχουν το χρόνο και τη διάθεση να πλαισιώνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον ιερέα να τις δημιουργούν και να αυξάνει έτσι και οι άνθρωποι που πηγαίνουν και στις ακολουθίες και στις εκδηλώσεις, ώστε να γίνονται μια οικογένεια, μια ευλογημένη οικογένεια. Την ευχή σας να έχουμε, Πάτερ, κλείνουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μας φίλοι, θα συνεχίσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Αγαπητοί μας εκπαιδευτικοί, φτάνετε συνθεώς στο τέλος του αγώνος. Ο Θεός σας ευλογεί τους κόπους σας και την σπορά. Ας αναπληρεί τις παραλήψεις, ας παραγράφει τα λάθη. Τις μέρες αυτές είστε σε εγρήγορση, η ένταση μεγάλη. Υψώστε τα μάτια ψηλά και αντλήστε κουράγιο για να σταθείτε και πάλι σωστά δίπλα στα παιδιά μας. Οι δικοί τους τυχόν εκνευρισμοί ας εξουδετερώνονται με το δικό σας μεγαλείο. Οι δικές τους αντιδράσεις με την δική σας ταπεινοφροσύνη. Οι δικές τους προκλήσεις με την δική σας αγάπη. Και όλα θα πάνε καλά. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία η Φιλιππισία εύχεται σε όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς μας καλό κουράγιο και καλές διακοπές.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα το ταξίδι του γάμου.

0: Στα παιδιά αρέσει πολύ να ακούνε παραμύθια. Και αυτό το ξέρουν οι γονείς, το ξέρουν κυρίως οι παππούδες, οι γιαγιάδες, και έτσι κάθε φορά που το παιδί θα έχει λίγο χρόνο, θα έχει σταματήσει να παίζει, κάθε φορά που θα πέσει το σκοτάδι και το παιδί θα πάει να ξαπλώσει, τότε θα βρει ευκαιρία είτε ο γονέας, είτε ο παππούς, είτε η γιαγιά να πει ένα παραμύθι, ένα παραμυθάκι στο παιδί. Και τότε θα πει ένα παραμύθι, βέβαια δεν το κάνει ο γονέας ή ο παππούς απλώς για να περάσει η ώρα ή απλώς λίγο να ζαλιστεί και να κοιμηθεί, αλλά το κάνει επειδή ξέρει ότι το παραμύθι είναι και αυτό μέσω παιδαγωγίας, και το παραμύθι θα παιδαγωγήσει το παιδί και θα του δώσει διδάγματα, διότι στο τέλος κάθε παραμυθιού βγαίνει και ένα δίδαγμα. Όπως μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν πολλά για τη ζωή, διότι το παιχνίδι δεν είναι απλώς μία διασκέδαση για το παιδί, αλλά μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει, μαθαίνει να συνεργάζεται με τα άλλα τα παιδάκια, μαθαίνει και να χάνει, μαθαίνει και το μυαλό του να παίρνει στροφές, ένα σωρό πράγματα. Το ίδιο και τα παραμύθια, που μπορεί να φαίνονται απλές ιστορίες, όμως όλες αυτές οι ιστορίες στο τέλος γίνονται πολύ διδακτικές για τα παιδιά. Αλλά όμως όχι μόνο για τα παιδιά είναι διδακτικά τα παραμύθια και οι ιστορίες, αλλά και για όλους μας. Όλοι μας όταν ακούμε μία ιστορία, είτε είναι αληθινή αυτήν είτε ψεύτικη, όλοι μας παραδειγματιζόμαστε και παίρνουμε πολλά διδάγματα από την οποιαδήποτε ιστορία. Και μάλιστα όταν θέλουμε κάποια πράγματα να τα δώσουμε στον άλλο να τα καταλάβει καλύτερα, του τα λέμε μέσα από μία ιστορία, μέσα από ένα παράδειγμα, και του λέμε να, για να σου δώσω να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που σου λέω, θα σου πω ένα παράδειγμα, μία παρομοίωση. Και έτσι λοιπόν μεγάλα γεγονότα της ζωής και μεγάλες αλήθειες της ζωής γίνονται πιο κατανοητές μέσα από μία ιστορία, από ένα παράδειγμα, από μία παρομοίωση. Αυτό βέβαια το ήξερε πολύ και ο Χριστός μας. Και έτσι όταν ήρθε εδώ στη γη και θέλησε να διδάξει τις μεγάλες αλήθειες του Ευαγγελίου, χρησιμοποίησε τις γνωστές παραβολές. Έλεγε ιστορίες, απλές ιστορίες, και μέσα από αυτές τις απλές ιστορίες οι άνθρωποι καταλάβαιναν τα μεγάλα δόγματα της πίστεώς μας, τις μεγάλες αλήθειες της θεολογίας, γνώριζαν το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορούμε να μεταφέρουμε τις μεγάλες αλήθειες της ζωής μέσα από κάποιες ιστορίες, και έτσι γίνονται και πιο κατανοητές στον άνθρωπο, αλλά και μένουν μέσα στην ψυχή και στην καρδιά και στο νου του ανθρώπου, διότι μία ιστορία πολύ πιο εύκολα παραμένει μέσα στο νου μας παρά μία απλή θεωρία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί το θέμα μας είναι το ταξίδι του γάμου. Γιατί το θέμα μας είναι ο γάμος. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το τι σημαίνει γάμος. Και για να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο γεγονός που συμβαίνει στον άνθρωπο, σήμερα θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε αφού φανταστούμε μία εικόνα. Θα πούμε μία ιστορία, και μέσα από την ιστορία αυτήν, μέσα από την εικόνα αυτή που θα φανταστούμε, θα καταλάβουμε όλοι τελικά τι είναι ο γάμος, γιατί οι άνθρωποι παντρεύονται, τι πρέπει να προσέξουν στο γάμο τους και ποιος είναι ο προορισμός και ο στόχος του γάμου. Ξέρουμε ότι η συμπόρευση των δύο συζύγων είναι μία πολύ όμορφη διαδικασία, αλλά όμως έχει και πάρα πολλές δυσκολίες. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι αυτή η συμπόρευση να είναι όμορφη για όλη τη ζωή. Και όχι μόνο όμορφη, και επικοδομητική και σωτήρια για την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά όμως επίσης το ζητούμενο είναι να ξεπερνούνται οι δυσκολίες της ζωής, και οι δυσκολίες οι οποίες αναφύονται στη ζωή τελικά να μην είναι αιτία για να βάγια του γάμου, αλλά αιτία για να γίνονται οι σύζυγοι ακόμα πιο δυνατοί. Σήμερα λοιπόν θα φανταστούμε μία εικόνα. Και ποια είναι η εικόνα αυτήν? Η εικόνα αυτήν είναι ότι ο γάμος είναι η είσοδός μας σε μία βάρκα. Μία βάρκα η οποία πρέπει να περάσει το πέλαγος. Το πέλαγος της ζωής. Το πέλαγος το οποίο πρέπει να περάσουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά για να περάσουν αυτό το πέλαγος με τη βάρκα τους, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να το περάσουν μαζί με ένα συνάνθρωπό τους. Δηλαδή να προχωρήσουν στο γάμο, ούτως ώστε να μην περάσουν αυτό το πέλαγος μόνοι τους, αλλά μαζί με έναν άλλον άνθρωπο, συμπαραστάτη, βοηθό, να μπορέσουν να το περάσουν αυτό το πέλαγος. Φανταζόμαστε λοιπόν τη ζωή μας σαν ένα πέλαγος που πρέπει να περάσουμε με τη βάρκα μας. Και όταν στεκόμαστε στη στεριά, πριν μπούμε ακόμα στη βάρκα μας και κοιτούμε το πέλαγος, μας φαίνεται πολύ όμορφο, αλλά όμως επίσης ξέρουμε ότι αν και φαίνεται όμορφο, έχει πολλές δυσκολίες. Από τη στεριά φαίνεται όμορφο, γνωρίζουμε όμως και τις μεγάλες δυσκολίες που μια μικρή βαρκούλα θα συναντήσει για να περάσει ένα ολόκληρο πέλαγος. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε, οι άνθρωποι θέλουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους, όταν θα φύγουν από το λιμάνι, θέλουν να έχουν μαζί συγκυβερνήτη και έναν άλλον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στη ζωή τους αποφασίζουν να παντρευτούν. Αποφασίζουν στη βάρκα τους να βάλουν και έναν ακόμα συγκυβερνήτη, έναν βοηθό, έναν τον οποίο θα τον έχουν όχι μόνο παρέα, αλλά θα τον έχουν μαζί για να παίρνουν κοινές αποφάσεις για την πορεία της ζωής, έναν άνθρωπο ο οποίος θα γίνει συγκυβερνήτης της βάρκας αυτής. Ο γάμος λοιπόν τι είναι? Ας τον φανταστούμε ότι είναι η είσοδος δύο ανθρώπων, ανδρός και γυναικός, μέσα σε μία κοινή βάρκα. Και η βάρκα αυτήν είναι η οικογένεια. Γίνεται λοιπόν ο γάμος, μπαίνουν οι άνθρωποι και οι δύο στην κοινή βάρκα και αρχίζει το ταξίδι. Όταν αρχίζει το ταξίδι, το ταξίδι της βάρκας δεν αρχίζει από τα βαθιά, αρχίζει από τα ρηχά. Αρχίζει μέσα από το λιμάνι. Και μέσα στο λιμάνι βέβαια δεν υπάρχει ούτε αέρας, ούτε θαλασσοταραχή, ούτε κύματα. Τα νερά είναι ρηχά, η πλεύση είναι ασφαλής, όλα είναι όμορφα και ωραία. Έτσι είναι οι πρώτες ημέρες του γάμου. Όλα όμορφα και ωραία. Σιγά σιγά όμως, περνώντας ημέρες, η βάρκα μας φεύγει από το λιμάνι και μπαίνει στο πέλαγος. Και τι είναι το πέλαγος? Το πέλαγος είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ξανοίγονται πια στη ζωή και αρχίζει εκεί η περιπέτεια. Η περιπέτεια η οποία είναι όμορφη πολύ, αρκεί οι δύο συγκυβερνήτες έτσι να τη βλέπουν σαν μία όμορφη περιπέτεια. Εκεί βέβαια, όταν θα ξανοιχτεί η βάρκα στο πέλαγος, δεν θα είναι μόνη της, θα βρει και άλλες βάρκες. Άλλες θα πηγαίνουν από εδώ, άλλες από εκεί, άλλες θα έχουν κοινή πορεία με τη βάρκα τη δική μας, άλλες αντίθετη πορεία, άλλες θα πελαγοδρομούν, θα πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, μπρος, πίσω, πέρα, δόθε. Άλλες βάρκες θα είναι φιλικές προς τη δική μας τη βάρκα, άλλες εχθρικές, άλλες θα έρχονται να πέφτουν κατά πάνω μας και πολλές φορές και εμείς μπορεί να κάνουμε το ίδιο προς τις άλλες βάρκες. Επίσης, στην βάρκα αυτήν κάποια στιγμή θα έρθουν και άλλοι συνεπιβάτες. Είναι τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία θα τα δώσει ο Θεός και έτσι από δύο επιβάτες της βάρκας θα αρχίσουν να προστίθενται και άλλοι συνεπιβάτες. Όμως οι κυβερνήτες της βάρκας αυτής είναι μόνο δύο. Είναι οι γονείς. Είναι ο πατέρας και η μητέρα. Και ποιος είναι ο προορισμός? Πού πρέπει να φτάσει η βάρκα? Ξέρουμε ότι πρέπει να περάσει το πέλαγος. Ωραία. Ποιος είναι ο προορισμός? Ποιος είναι ο σκοπός? Πού πρέπει να φτάσει αυτήν η βάρκα? Το σκοπό θα τον ορίσουν οι δύο συγκυβερνήτες. Ο πατέρας και η μάνα, οι δύο σύζυγοι, μόλις κάνουν το γάμο τους, θα πρέπει να ορίσουν και τον προορισμό. Ο προορισμός, ο οποίος είναι πολλές φορές παρεξηγημένος, ο προορισμός, ο οποίος πολλές φορές είναι λανθασμένος, διότι πολλοί άνθρωποι, κάνοντας το γάμο τους, τελικά δεν ξέρουν για ποιο λόγο τον κάνουν. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο προορισμός, πού πρέπει να φτάσουνε. Και άλλοι νομίζουν ότι απλώς πρέπει η βάρκα η μία να γίνει δύο, τρεις, πέντε, δηλαδή να φέρουν απογόνους στη ζωή. Άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός τους είναι απλώς το ταξίδι, ότι το ταξίδι είναι αυτοσκοπός, δηλαδή ότι μπήκαμε στη βάρκα απλώς να περάσουμε καλά, να περάσουμε άνετα μια ζωή όμορφη. Και άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός είναι να δείξουμε στους υπολείπους, στις υπόλοιπες βάρκες, ότι η δική μας είναι η καλύτερη, η πιο όμορφη, ότι εμείς είμαστε κάποιοι που είμαστε ανώτεροι από τους άλλους, ότι έχουμε την καλύτερη βάρκα, την πιο στολισμένη, με σημεούλες, με φωτάκια, την πιο μεγάλη, δηλαδή να δείξουμε στους συνανθρώπους μας τάχα την αξία μας. Άραγε όμως, ποιος είναι ο σωστός προορισμός της βάρκας, ποιος δηλαδή είναι ο σωστός προορισμός του γάμου, θα τον δούμε στη συνέχεια. Το πέλαγος, είπαμε ότι είναι η ζωή, αλλά το πέλαγος είναι και το στάδιο που θα δοκιμαστούν οι δύο συγκυβερνήτες. Λέει μια παροιμία, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Και βέβαια το πέλαγος έχει πολλές φουρτούνες. Συνεπώς εκεί μέσα στο πέλαγος θα δοκιμαστούν οι δύο οι σύζυγοι. Και τι θα δοκιμαστεί? Θα δοκιμαστεί αν τα λόγια τους συμβαδίζουν με τις πράξεις τους. Όλοι οι άνθρωποι λένε λόγια καλά, λένε ότι έχουν αγάπη, ότι έχουν ταπείνωση, ότι έχουν πίστη. Όλα αυτά θα δοκιμαστούν εκεί, μέσα στο πέλαγος. Εκεί θα φανεί κατά πόσο υπάρχει η αγάπη, η θυσιαστική αγάπη, κατά πόσο υπάρχει η πίστη στο Θεό, κατά πόσο εμένουν οι άνθρωποι στις αρχές και στις αξίες που τους έμαθαν οι δικοί τους οι γονείς. Το πέλαγος ξέρουμε ότι είναι πάντοτε διαφορετικό. Δεν είναι ούτε πάντα φουρτουνιασμένο, ούτε πάντοτε ήρεμο. Υπάρχουν ημέρες που στο πέλαγος επικρατεί η νηνεμία, δηλαδή δεν φυσάει καθόλου αέρας, ο ήλιος λάμπει στον ουρανό, υπάρχει ηρεμία, υπάρχει ομορφιά. Έτσι είναι και οι μέρες του γάμου που μέσα στο γάμο υπάρχει ηρεμία και χαρά και ευτυχία. Αλλά όμως το πέλαγος δεν έχει μόνο ηρεμία. Στο πέλαγος κάποια στιγμή θα αρχίσει και να βρέχει. Θα σηκωθούν σύννεφα. Θα αρχίσει χαλάζι. θα αρχίσει να φυσάει ο άνεμος. Και όλα αυτά τι είναι? Είναι οι δυσκολίες της οικογενειακής ζωής. Θα έρθουν και αυτά. Και όχι μόνο αυτά, κάποια στιγμή τα μποφόρ θα γίνουν πολύ μεγάλα. Και τότε θα υπάρξει θαλασσοταραχή. Και τότε είναι που θα φανεί ο καλός ο καπετάνιος, αν είναι όντως καλός. Τότε που θα έρθουν και οι μεγάλοι πειρασμοί μέσα στην οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια δεν έρχονται μόνο μικροί πειρασμοί, έρχονται και πολύ μεγάλοι. Μπορεί να είναι κάποια αρρώστια, μπορεί κάποιο περιστατικό άσχημο, πολύ άσχημο, που θα είναι ικανό να διαταράξει τις σχέσεις των δύο συζύγων. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι να μείνουν οι δύο συγκυβερνήτες ενωμένοι και αγαπημένοι ακόμα και στην θαλασσοταραχή, για να μην υπάρξουν ζημιές. Ζημιές οι οποίες πολλές φορές δεν θεραπεύονται, αλλά κυρίως να μην υπάρξει ναυάγιο. Και ποιο είναι το ναυάγιο? Το ναυάγιο είναι το διαζύγιο. Να μην υπάρξουν λοιπόν ούτε ζημιές στη βάρκα μας, αλλά ούτε πολύ περισσότερο και ναυάγιο, και να διαλυθεί η οικογένεια. Είπαμε λοιπόν ότι ζητούμενο είναι να μείνουν οι συγκυβερνήτες ενωμένοι, μονιασμένοι, αγαπημένοι. Και αυτό δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο. Δεν είναι δεδομένο, διότι πολλές φορές οι σύζυγοι δεν είναι μονιασμένοι, και όχι μόνο δεν είναι μονιασμένοι, αλλά ο καθένας είναι κλεισμένος στον εγωισμό του. Ο καθένας τραβάει κουπί μόνος του και λέει ότι εγώ διάλεξα η πορεία να είναι αυτήν, όχι εκείνη που θέλεις εσύ, αυτήν που θέλω εγώ. Και αν κάποιος τραβάει κουπί μόνος του, τότε δεν θα μπορεί να πάει πουθενά, διότι αν το κουπί είναι μόνο από τη μία πλευρά, ξέρετε, στη βάρκα, η βάρκα γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, δεν πάει μπροστά. Έτσι γίνεται με τον εγωιστή, τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και τραβάει μόνος του κουπί, τότε γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό του, αλλά πρόοδος καμία δεν υπάρχει. Επίσης, πολλοί προτιμούν να μην κάνουν κουπί καθόλου. Παντρεύτηκαν, ωραία, πέρασαν οι πρώτες ημέρες του γάμου και μετά φαίνονται ότι είναι άνθρωποι αμελείς, τεμπέληδες. Μπορεί να πάνε στη δουλειά τους και γυρίζοντας στο σπίτι να μην προσφέρουν καθόλου και τίποτα μέσα στην οικογένεια. Είναι αυτοί που αρνούνται να τραβήξουν κουπί και στην οικογένεια μετά τραβάει κουπί μόνο ο ένας από τους δύο. Και βέβαια αυτοί όλοι απομονώνονται, δεν ενδιαφέρονται ούτε για την πορεία της βάρκας ούτε για τους άλλους, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να περνάνε καλά αυτοί και μόνο. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι κατηγορούν συνέχεια για την πορεία της βάρκας τον συγκυβερνήτη, αντί οι ίδιοι να πάρουν και αυτοί το κουπί και να αρχίσουν να κοπηλατούν. Το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν και να λένε: εσύ φταίς για την πορεία των παιδιών μας, εσύ φταίς για τα οικονομικά, εσύ φταίς που δεν πάμε καλά, που δεν έχουμε φίλους γνωστούς. Και το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν ρήγματα, ρίχνουν στο άλλο μέλος της συζυγίας όλες τις ευθύνες, χωρίς να σκέφτονται ότι για να πάει μπροστά η βάρκα δεν πάει μπροστά μόνο με τον έναν, πρέπει και αυτοί να κάνουν κούπι, πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν στην πορεία της βάρκας. Αν κατηγορούν συνεχώς το άλλο μέλος, τότε το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν προβλήματα και να μην συμβάλλουν καθόλου στην πορεία της βάρκας. Όλοι αυτοί τους οποίους αναφέραμε είναι οι άνθρωποι, οι εγωιστές. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι για να προχωρήσει η βάρκα σωστά, να είναι το ταξίδι ασφαλές, χρειάζεται και από τους δύο γονείς η κοινή γραμμή. Χρειάζεται να έχουν μπει οι στόχοι και τα μάτια και των δύο να είναι προσιλωμένα σε αυτούς τους στόχους. Και για να γίνει αυτό, πώς γίνεται? Όταν υπάρχει η ταπείνωση και η αγάπη. Ακούμε πολλές φορές ότι θεμέλιο του γάμου είναι η αγάπη. Όντως έτσι είναι, αλλά η αγάπη δοκιμάζεται μέσα στο γάμο. Η αγάπη δεν είναι αυτή την οποία τη λέμε με λόγια και λέμε ότι δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Ωραία, αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Αυτή την αγάπη τους όμως θα πρέπει να τη δείξουν στην πράξη. Και αγάπη σημαίνει να κάνουμε υποχωρήσεις. Αγάπη σημαίνει να μην κάνουμε το δικό μας το θέλημα, το θέλημα του άλλου. Αγάπη σημαίνει θυσία. Τότε υπάρχει ομόνοια και σύμπνοια στην οικογένεια και τότε όταν η οικογένεια είναι δεμένη και οι στόχοι είναι κοινοί, τότε και η δύναμη της βάρκας μας είναι πολύ μεγάλη. Ένας άλλος ουσιαστικός παράγοντας της πορείας, της ποιότητας της πορείας του ταξιδιού μας είναι οι άλλες οι βάρκες που συνταξιδεύουν μαζί μας. Είπαμε ότι στο πέλαγος που βγαίνουμε δεν είμαστε μόνοι μας, είναι και άλλες βάρκες, άλλες κοντά μας, άλλες μακριά μας, άλλες πολύ πιο μπροστά από εμάς, άλλες μας δείχνουν το δρόμο το σωστό, άλλες μας δείχνουν το δρόμο το λανθασμένο. Χρειάζεται πολύ προσοχή στις βάρκες που είναι κοντά μας, στις βάρκες που μας προσεγγίζουν, δηλαδή στις οικογένειες που θα έρθουν κοντά μας. Εκεί πρέπει να διακρίνουμε τους σκοπούς αυτών των οικογενειών. Γιατί? Διότι θα πρέπει να υπάρχει και με αυτές τις βάρκες κοινός στόχος, κοινός προορισμός, να υπάρχει σύμπλευση. Πολλοί έχουν άλλες αρχές, έχουν άλλη πλεύση, μας προσεγγίζουν και θέλουν και εμείς να τους ακολουθήσουμε. Εκεί χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση Θεού και εκεί χρειάζεται να είμαστε σταθεροί στις αρχές και στις αξίες μας και να πούμε ότι εγώ έχω άλλο προορισμό, μπορείς να είσαι δίπλα μου, αλλά όμως αν θες να συμπορευθούμε θα πρέπει να συνεχίσεις και εσύ την πορεία τη δική μου, αλλιώς πρέπει να αλλάξουμε πορεία, πρέπει να μην συμπλέουμε πια, διότι εσύ έχεις άλλη πορεία. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πολύ στις διαθέσεις των άλλων βαρκών, των άλλων οικογενειών δηλαδή, οι οποίες μας πλησιάζουν, όχι μόνο επειδή μπορεί πολύ εύκολα να παρασυρθούμε και να αλλάξουμε πλεύση και να φύγουμε από τον προορισμό μας, αλλά και διότι υπάρχουν άνθρωποι πονηροί, άνθρωποι κακοί, που θέλουν είτε να μας εκμεταλλευτούν είτε να μας κάνουν κακό λόγω της ζήλιας τους. Γι' αυτό λοιπόν πολύ προσοχή στις άλλες τις βάρκες. Αλλά όμως υπάρχουν και βάρκες καλές. Υπάρχουν και οικογένειες καλές, οι οποίες έχουν και αυτές τον ίδιο προορισμό, τον ίδιο στόχο. Και αυτές τις βάρκες τις χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε στο πέλαγος τελείως μόνοι μας. Θα χρειαστούμε βοήθεια. Κάποια στιγμή δύσκολη, στη θαλασσοταραχή, κάποιος να έρθει και να μας πει προσέξτε, κάντε αυτό για να γλιτώσετε. Και η πιο καλή βάρκα, την οποία πρέπει να έχουμε κοντά μας και μαζί μας αγαπητοί γονείς, είναι η βάρκα του πνευματικού. Να ξέρουμε ότι πρέπει να συμβαδίζουμε με αυτήν τη βάρκα, να την έχουμε οδοδείκτη, βοηθό, να είναι μπροστά μας και να μας δείχνει το δρόμο και να μας καθοδηγεί και να μας λέει από εδώ ελάτε, από εδώ περάστε, από εκεί έχει υφάλους, εάν θα πάτε από εκεί θα βουλιάξετε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και καλούς ανθρώπους, αλλά κυρίως τον πνευματικό μας οδηγό σε αυτό το ταξίδι μας. Γιατί? Διότι δεν έχουμε όλη πείρα του ταξιδιού. αν και θέλουμε να είμαστε όλοι καπετάνοι, δεν έχουμε πείρα, δεν το ξανακάναμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε οδηγό καλό, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί και κάποιος να ρημπουλκίσει τη βάρκα μας. Μπορεί να έχει χαλάσει είτε το τιμόνι, είτε το κουπί μας να έχει σπάσει και κάποιος να πρέπει να μας ρημπουλκίσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε κοντά μας τέτοιες βάρκες, τέτοιους καλούς ανθρώπους, τους οποίους θα τους έχουμε βοηθούς σε αυτό το ταξίδι μας. Μιλάμε τόση ώρα για ένα ταξίδι. Μιλάμε για κάποιον προορισμό, αλλά δεν τον ορίσαμε. Ποιος είναι τελικά αυτός ο προορισμός? Πού πάμε? Είμαστε στο πέλαγος. Έχουμε κάπου σκοπό να πάμε? Θέλουμε να φτάσουμε κάπου? Ή απλώς ζούμε, αυτό που λένε πολλοί, τι κάνεις, ζω. Δηλαδή, περνάνε οι μέρες έτσι, απλώς να μην πάθω τίποτα, απλώς να είμαι καλά. Αυτός είναι ο προορισμός μας, να είμαστε απλώς καλά, να περνούν οι μέρες της ζωής μας έτσι χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο. Για πολλούς, ο προορισμός είναι αυτός ο οποίος αναφέραμε στην αρχή. Είτε να φέρουν άλλα παιδιά στον κόσμο, είτε να περάσουν καλά στην ζωή τους, είτε να δείξουν στους υπολείπους ότι αυτοί είναι ανώτεροι από όλους, ότι έχουν εξυπνάδα, μόρφωση, χρήματα. Για τον χριστιανό όμως, ποιος είναι ο προορισμός του γάμου? Είναι ο ίδιος με τον προορισμό του ανθρώπου. Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου? Είναι η θέωση. Να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Συνεπώς, αυτός είναι και ο προορισμός του γάμου. Και όπως είπαμε στην αρχή, επειδή κάποιος άνθρωπος, βλέποντας όλο αυτό το πέλαγος, λέει πώς θα το περάσω εγώ και θέλει βοηθό σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το πέλαγος, γι' αυτό λοιπόν βάζει και ένα συγκυβερνήτη μαζί του και του λέει έλα να παντρευθούμε, να είμαστε μαζί, να περάσουμε μαζί τις δυσκολίες, να περάσουμε μαζί μέσα από τους συφάλους, μέσα από τις συμπληγάδες, να μην πνιγεί η βάρκα μας, να μην καταποντιστεί, να μην πνιγούμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν παντρεύονται οι άνθρωποι, για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε αυτήν την πορεία, για να είναι η πορεία κοινή, για να υπάρχει βοηθός, αρρωγός, συμπαραστάτης. Και μέσα από αυτή την κοινή πορεία, ο κάθε ένας από τους δύο συζύγους καταλαβαίνει καλύτερα και τον εαυτό του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι είναι ταπεινός και μέσα στο γάμο να καταλαβαίνει ότι τελικά δεν είναι ταπεινός, διότι θέλει να γίνεται παντού το θέλημά του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι έχει αγάπη και μάλιστα θυσιαστική και μέσα στο γάμο να βλέπει ότι όχι μόνο δεν έχει αγάπη, αλλά το μόνο που κοιτάει είναι το συμφέρον του, η καλοπέρασή του και όλα τα άλλα τα βάρη τα ρίχνει στο άλλο μέλος της συζυγίας. Να λοιπόν στο τι βοηθάει ο γάμος. Να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας και να πούμε ναι, τελικά δεν ήμουν έτσι όπως νόμιζα, αλλά έχω ανάγκη πολύ από το να γίνω καλύτερος. Και επειδή η πορεία είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη μέσα στο γάμο και απρόβλεπτη, χρειάζεται η βάρκα και μία άλλη βοήθεια. Μία βοήθεια η οποία δεν θα προέρχεται μόνο από τις άλλες βάρκες, γιατί οι άλλες βάρκες και εκείνες μέχρι ένα σημείο μπορούν να βοηθήσουν. Χρειάζεται μία βοήθεια η οποία να νικάει τα πάντα. Να νικάει και τους ανέμους και τη βροχή και το χαλάζι και τη θαλασσοταραχή. Ποια είναι άραγε αυτή η βοήθεια? Κάποτε που οι μαθητές είχαν μπει στο πλοιάριό τους με προτροπή του Χριστού μας και έπρεπε να περάσουν τη λίμνη της Γενισαρέτ, βράδυ ήταν, μεσάνυχτα ήταν στο κέντρο της λίμνης και άρχισε μία θαλασσοταραχή, Τότε εκείνοι άρχισαν να φοβούνται. Άρχισαν να φοβούνται ότι η βάρκα τους θα αναποδογυριζόταν, ότι αυτή θα πνιγόταν. Τους κυρίευσε μεγάλος φόβος. Και εκεί όπως προχωρούσε η βάρκα, αν προχωρούσε και κατά πόσο προχωρούσε μέσα στα κύματα, είδαν τον διδάσκαλό τους, τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό, να περπατάει επάνω στα κύματα και να έρχεται προς αυτούς. Στην αρχή δεν τον κατάλαβαν και πού να φανταστούν ότι μπορούσε ο Κύριός τους να περπατάει πάνω στα κύματα και νόμιζαν ότι ήταν φάντασμα. Και ο Χριστός τους είπε «Μη φοβήστε, εγώ είμαι, θα αρσείτε». Και ο Πέτρος τότε του είπε «Αν είσαι εσύ, διέταξέ με να έρθω κι εγώ επάνω στα κύματα όπως και εσύ περπατάς πάνω στα κύματα». Και το είπε ο Χριστός «Ελθέ». Κατέβηκε ο Πέτρος από τη βάρκα, άρχισε και αυτός να περπατάει πάνω στα κύματα, αλλά κάποια στιγμή έχασε την πίστη του και άρχισε να καταποντίζεται. Και φώναξε «Κύριε βοήθημη, βοήθησέ με, πνίγομαι». Τον έπιασε τότε ο Χριστός από το χέρι και του είπε «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας, γιατί δίστασες ολιγόπιστε» και τον ανέβασε πάνω στη βάρκα. Και μόλις ανέβηκε και ο Χριστός επάνω στη βάρκα στο καΐκι, αμέσως γαλήνεψε η θάλασσα. Κόπασε ο άνεμος, εκείνη όλη η θαλασσοταραχή σταμάτησε με μιας. Και τότε οι μαθητές τι έκαναν, έπεσαν κάτω και τον προσκύνησαν και είπαν «Αληθώς Θεού Υιώσι, αληθώς εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Να λοιπόν πως γαλήνεψε η θάλασσα, μόλις έβαλε το πόδι του στη βάρκα ο Ιησούς Χριστός. Να λοιπόν αγαπητοί μου, και τι επιπλέον χρειάζεται το ζευγάρι, τι χρειάζεται, ποιον χρειάζεται να επιτρέπει να μπει μέσα στη βάρκα αυτήν, διότι στη βάρκα, μέσα στο γάμο, μέσα στην οικογένεια, δεν μπορεί κανείς άλλος τρίτος να μπει. Δεν πρέπει να επιτρέπει το ζευγάρι κανέναν να μπει μέσα στη βάρκα. Κανέναν, μόνο έναν. Μόνο αυτόν που είναι ικανός να σταματήσει τη θαλασσοταραχή. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος μπήκε στη βάρκα των μαθητών και αμέσως σταμάτησε η θαλασσοταραχή. Αυτός ο οποίος έχει δύναμη και εξουσία να σταματάει και τα κύματα και τον άνεμο και τη βροχή και το χαλάζι. Αλλά όμως εμείς πρέπει να τον δεχθούμε στη βάρκα μας. Εμείς πρέπει να τον καλέσουμε και να του πούμε «Έλα Κύριε και πιάσε το τιμόνι». Διότι μέχρι τώρα νομίζαμε ότι εμείς είμαστε οι κυβερνήτες της βάρκας, αλλά βλέπουμε ότι η βάρκα μας δεν πάει καλά. Δεν γνωρίζουμε εμείς να κυβερνούμε τη βάρκα μας σωστά. Έλα εσύ και πιάσε το τιμόνι. Και ο Χριστός μας είναι έτοιμος να έλθει στη βάρκα μας, να πιάσει το τιμόνι και τότε αμέσως να σταματήσει και ο άνεμος και τα κύματα και όλα. Τελείωσα αγαπητοί γονείς. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Συμπερασματικά να πούμε ότι η πλεύση στο πέλαγος είναι μια πολύ καλή και όμορφη περιπέτεια την οποία την περνάει κάθε ζευγάρι. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουν όλοι οι σύζυγοι στο νου τους είναι ο προορισμός τους, το πού θέλουν να φτάσουν. Να ξέρουν ότι για να φτάσουν εκεί, δηλαδή στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, θα περάσουν μέσα από πολλές δυσκολίες. Το πέλαγος, όπως είπαμε, δεν είναι μία συνεχής ηρεμία και γαλήνη και νυνεμία, αλλά έχει και βροχές και αστραπές και θαλασσοταραχές. Αναπόφευκτο είναι να περάσουμε μέσα από όλα αυτά. Αλλά για να περάσουμε μέσα από όλα αυτά χωρίς ούτε ζημιές να πάθουμε, ούτε η βάρκα μας να αναποδογυρίσει, πρέπει να έχουμε τρόπο. Και ο τρόπος ποιος είναι? Να βάλουμε στη βάρκα μας τον Χριστό. Να βάλουμε συγκυβερνήτη τον Χριστό και όχι συγκυβερνήτη, αλλά κυβερνήτη. Να αφήσουμε τον Χριστό να πιάσει το τιμόνι. Να του πούμε «Έλα Χριστέ, εσύ στη βάρκα μας, εσύ να την οδηγείς. Τις δικές σου εντολές να ακούμε, σε σένα μόνο να υπακούμε, και αν το κάνουμε αυτό, αγαπητοί γονείς, να ξέρουμε ότι το ταξίδι μας και ασφαλές θα είναι, παρά τη θαλασσοταραχή, και όχι μόνο δεν θα πνιγούμε, και όχι μόνο δεν θα πάθουμε ζημιές, αλλά θα φτάσουμε στο σωστό προορισμό και μάλιστα δεν θα καταλάβουμε πώς φτάσαμε. Εύχομαι ο Θεός και η Παναγιά να δίνει σε όλους φώτιση, ούτως ώστε σε αυτό το ταξίδι του γάμου όλοι οι γονείς να φτάσουν με ασφάλεια, να φτάσουν στον προορισμό τους, στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, την οποία εύχομαι σε όλους σας. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως συνηθίζουμε μετά την ομιλία, δίνουμε το λόγο και σε εσάς να πείτε τις παρατηρήσεις σας, να συμπληρώσετε κάτι ίσως το οποίο δεν έγινε κατανοητό ή κάτι το οποίο πρέπει περισσότερο να μείνουμε, να το συζητήσουμε. Το μικρόφωνο το έχει η αδελφή Αγγελική. Όποιος από τους γονείς θέλει να πει κάτι, ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Λοιπόν, κύριε Καλλιόπη, να την ακούσουμε.
1: Χαίρετε. Καλώς ανταμωθήκαμε. Εύχομαι να έχουμε καρπούς οι οικογένειες που ερχόμαστε εδώ, να γίνουμε καλύτεροι γονείς και καλύτεροι σύζυγοι, με λιγότερο εγωισμό. Αυτό νομίζω ότι κάνει κακό στη βάρκα. Να δίνουμε χώρο και στους άλλους που είναι δίπλα μας, είτε τα παιδιά μας είτε ο σύζυγος, ώστε να μην γίνεται αυτό το ότι τι θέλω εγώ, τι θέλει και ο άλλος. Εύχομαι σε όλους, σε όλα τα ζευγάρια να έχουν πνευματικό, να μην έχει μόνο η μητέρα ή μόνο ο άντρας, να έχουν και οι δύο, για να πάει καλά η βάρκα. Αυτά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε κυρία Καλλιόπη. Όντως έτσι είναι, όλα πρέπει να είναι κοινά και ο πνευματικός κοινός για να υπάρχει κοινή πορεία. Να, αυτό που τόνισες πολύ σωστά, η ταπείνωση αυτή είναι η οποία θα βοηθήσει να υπάρχει κοινή σύμπλευση, διότι ο εγωισμός είναι αυτός ο οποίος δηλητηριάζει τα πάντα. Ιδίως μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ζευγάρι, είναι το χειρότερο δηλητήριο, ο εγωισμός. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Ποιος ή ποια άλλη θέλει να πει κάτι. Ευχαρίστως.
2: Χαίρετε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Παντρευόμαστε. Αγαπάμε έναν άνθρωπο, ενθουσιαζόμαστε, χαιρόμαστε, φτάνουμε στο μυστήριο του γάμου και μετά από λίγο, κυρίως όταν έρχονται τα παιδιά και αρχίζουν οι δυσκολίες, καταλαβαίνουμε, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, που νομίζαμε. Έχουμε πνευματικό κοινό και οι δύο, το συμβουλευόμαστε. Προσπαθούμε, ο καθένας από τη μεριά που κάνει τον αγώνα του. Υπάρχει περίπτωση, είναι δυνατόν ποτέ κάποιος, ας πούμε εγώ, ο άνθρωπός μου να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ να γίνει? Εγώ θα ήθελα έναν άνδρα τέλειο, γιατί όχι ότι εγώ είμαι τέλεια, όπως το θέλω εγώ και εκείνος, και εγώ να γίνω όπως θα με θέλει εκείνος. Θέλουμε να φτάσουμε στη θέωση όλη η οικογένεια, στην αγιότητα. Μπορώ εγώ να κάνω υπομονή 2, 3, 5 χρόνια, μια ζωή? Μπορεί εκείνος άνθρωπος να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ? Γιατί εγώ τα παντρεύτηκα και έφτασα στο μυστήριο του γάμου, νόμιζα ότι ταιριάζαμε απόλυτα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ την Αθηνά. Αυτό που θέλει ο ένας σύζυγος από τον άλλον είναι να γίνει όπως τον θέλει ο άλλος. Αλλά αυτό που ξεχνάμε είναι ότι πρέπει να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Και όχι να γίνει ο άλλος όπως τον θέλει ο Θεός, εμείς οι ίδιοι. Αν γίνουμε εμείς οι ίδιοι όπως μας θέλει ο Θεός, τότε θα μας θέλει και ο συνάνθρωπός μας και ο σύζυγός μας. Άρα βάζουμε λάθος στόχο. Θέλουμε το σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας να γίνει έτσι όπως τη θέλαμε, έτσι όπως τον θέλαμε. Δεν γίνεται αυτό. Και αν είναι έτσι ακριβώς όπως τον θέλουμε, τότε πώς θα φανεί η ταπείνωσή μας? Αν γίνονται όλα όπως τα θέλουμε, πώς θα δοκιμαστεί η αγάπη μας? Είπαμε ότι το στάδιο του γάμου είναι μια δοκιμασία. Δοκιμασία που θα δοκιμαστούν όλα αυτά. Αλλιώς, αν ήταν όλα ρόδινα και καλά, θα παίρναν τα μυαλά μας αέρα και θα νομίζουμε ότι ήμασταν άγιοι και καλοί. Και δεν θα το αποδίδαμε αυτό στο συνάνθρωπο, στο σύζυγο, να πούμε ότι έχω καλό σύζυγο. Θα λέγαμε εμείς είμαστε καλοί, γι' αυτό πάνε όλα καλά μέσα στην οικογένεια. Αυτό δηλαδή θα ήταν πολύ κακό τελικά. Αυτό που επιτρέπει ο Θεός και αυτό που δίνει ο Θεός ως σύζυγο είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε όλοι μας για να σωθούμε. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Να δεχόμαστε το άλλο μέλος της συζυγίας ως τον άνθρωπο τον οποίο μας τον έφερε ο Θεός για να σωθούμε. Μέσα από τα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε αυτήν την γη μας έφερε αυτόν τον άνθρωπο, διότι ξέρει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι που πραγματικά θα μας βοηθήσει στη σωτηρία μας. Το πώς θα μας βοηθήσει, εκεί είναι που πρέπει εμείς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε όχι τι πρέπει να διορθώσει ο άλλος, αλλά το τι πρέπει να διορθώσουμε εμείς. Και όταν τα διορθώσουμε αυτά, τότε και θα καταλάβουμε για ποιο λόγο μας έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο αυτόν και θα τον αγαπήσουμε πάρα πολύ και θα πούμε ναι, τελικά αυτός ήταν ο άνθρωπος που έπρεπε να παντρευτώ. Που μπορεί εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου να είπα μήπως δεν ήταν αυτός, αλλά τελικά ναι, όντως αυτός ήταν. Ευχαριστώ. Ναι.
2: Τελικά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το δώρο του Θεού σε μας.
0: Ναι, ακριβώς όπως είπαμε σε μια άλλη ομιλία. Ναι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε για να μην έχουμε λογισμούς. Γιατί αλλιώς έχουν τα ζευγάρια λογισμούς και λένε μήπως δεν έκανα τη σωστή επιλογή. Μήπως αν έπαιρνα κάποιον άλλον θα ήταν καλύτερα. Όχι, δεν θα ήταν καλύτερα. Το καλύτερο είναι αυτό που επιτρέπει ο Θεός. Αρκεί εμείς, εκεί που διαλέγουμε, την ώρα που διαλέγουμε ποιον θα παντρευτούμε, να λέμε Θεέ μου φώτισέ με. Να έχουμε βάλει το Θεό μέσα σε αυτήν τη διαδικασία επιλογής. Τότε όντως είναι δώρο του Θεού.
2: Άρα δεν είναι ο άνθρωπος που παντρευόμαστε, δεν είναι μόνο δική μας επιλογή.
0: Ναι,
2: επιτρέπει και ο Θεός, βέβαια, να πάρουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μας.
0: Είναι μυστήριο, γι' αυτό λέμε το μυστήριο του γάμου. Δεν είναι μόνο μυστήριο αυτό που γίνεται την ημέρα του γάμου. Γενικά, όλος ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο σωτηρίας του ανθρώπου. Άλλη ερώτηση, ναι.
1: Την ευλογία σας, Πάτερ.
0: Το Κυρίο.
1: Σε αυτό το ταξίδι υπάρχουν μέρες που είναι δυσκολότερες. Πού μπορούμε να καταφύγουμε, γιατί νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε? Είναι ο πνευματικός?
0: Ναι. Λοιπόν, πού μπορούμε να καταφύγουμε?
1: Πρώτα απ' όλα, όπως...
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, πρέπει να έχουμε πολύ καλή σχέση με το άλλο μέλος της συζυγίας. Να υπάρχει δηλαδή κοινή πορεία. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι στις άλλες βάρκες, όπως είπαμε, σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι σεβαστοί, άνθρωποι καλοί, άνθρωποι που μας αγαπούν. Επίσης στον ιερέα της ενορίας μας και κυρίως, όπως είπαμε, στον πνευματικό και στο τέλος στο Χριστό. Αυτά όλα που είπαμε στην ομιλία είναι σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και όχι να τα χρησιμοποιούμε όταν υπάρχουν δυσκολίες, αλλά πάντοτε να τα έχουμε στο μυαλό μας και στην πορεία μας, ούτως ώστε στις δυσκολίες που θα έρθουν να μην τα ψάχνουμε τότε, αλλά να είναι ήδη κοντά μας και δίπλα μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
3: Ευλογείτε, Πάτερ, και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνάντηση και την ευκαιρία για σκέψη που μας δίνετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Ήθελα να ρωτήσω, καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που μπορούν να βοηθούν μόνο το ένα μέλος και το άλλο να μην το βοηθούν. Δηλαδή να τον βλέπουμε εμείς έναν φίλο, μια φίλη, έναν οικογενειάρχη, έναν γονέα. Να το βλέπουμε εμείς σαν άνθρωπο που μπορούμε να βασιστούμε. Αλλά ο άλλος ο άνθρωπος, ο σύζυγός μας να μην το βλέπει έτσι. Τότε εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτή τη βάρκα ή μένουμε σε απόσταση?
0: Πρέπει όλα στο γάμο να είναι κοινά. Δηλαδή, εάν ο ένας από τους δύο δεν θεωρεί κάποια οικογένεια ότι είναι φιλική, τότε εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό της οικογενείας, το καλό της βάρκας ποιο είναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να εμένουμε στην άποψη ότι εγώ ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλός και θα με βοηθήσει, και το άλλο μέλος της συζυγίας να αντιδράει και να λέει όχι, αυτός δεν θα έρθει στο σπίτι, δεν θα πατήσει, δεν θέλω να τον βλέπω, και εμείς να επιμένουμε και να λέμε όχι, θα έρθει. Δηλαδή προέχει η ομόνοια και η αγάπη, και εάν κάνουμε προσευχή και όντως η άλλη βάρκα μπορεί να μας βοηθήσει, με την προσευχή μας θα φωτιστεί και ο σύζυγος να πει ναι, εντάξει, ας πλησιάσουμε αυτήν τη βάρκα. Αλλά όμως αυτό που προέχει είναι η ομόνοια μες στο ζευγάρι. Εάν το ένα μέλος διαφωνεί, τότε καλύτερα ας απομακρυνθούμε από την άλλη τη βάρκα, για να μην έχουμε δυσκολίες μέσα στο γάμο. Θα στείλει ο Θεός ίσως κάποιον άλλον άνθρωπο. Προέχει η κοινή, η συμπόρευση. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ, Πάτερ, ήθελα να... το είπατε πάρα πολύ ωραία με την ιστορία. Τυπώθηκε στο μυαλό μου και η ερώτηση θα γίνει όπως το είπατε εσείς, σαν ιστορία. Τα παιδιά μεγαλώνουν μες στη βάρκα. Και τότε οι δύο συγκυβερνήτες χωρίζονται χωρίς να το καταλάβουν. Γιατί το ένα το παιδί πάει στον μπαμπά, το άλλο στη μαμά, ζητάει κάτι. Και ποτέ δεν βρίσκονται οι δύο γονείς για να πάρουμε μια κοινή απόφαση, γιατί η πορεία της ζωής είχε στην απλή ερώτηση. Και έτσι πάνε στον μπαμπά, ο μπαμπάς μου είπε να το κάνω ή μου είπε να πάω, εγώ λέω όχι. Και στο τέλος βρισκόμαστε οι γονείς να μαλώνουμε. Πώς θα το χειριστούμε? Δηλαδή πολλές φορές πιάνω το μια... σκέφτομαι ότι θέλω να το συζητήσω με το σύζυγο, αλλά η συγκυρίες της ζωής, μέσα στην πορεία της ζωής και της οικογένειας δεν έχουμε το χρόνο.
0: Ενάμως πρέπει να βρίσκουμε το χρόνο. Δεν πρέπει ποτέ να πάψουν οι σύζυγοι να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι δύο συγκυβερνήτες μιας βάρκας όμως. Εάν οι γονείς κάποια στιγμή πουν, α, ωραία, εγώ έχω τα παιδιά μαζί μου, άρα έχω πιο πολύ δύναμη μέσα στη βάρκα, άρα θα χαράξω εγώ πορεία μη δίνοντας σημασία σε αυτά που λέει η σύζυγος ή ο σύζυγος, τότε δημιουργούμε προβλήματα μέσα στη βάρκα. Αυτό το οποίο αποφασίζουν οι γονείς όταν ξεκινούν τη ζωή τους με το γάμο είναι να έχουν κοινή πορεία, να υπάρχει σύμπλευση, να υπάρχει ομόνοια. Τα παιδιά θα έρθουν, αλλά θα φύγουν από τη βάρκα, θα κάνουν τις δικές τους βάρκες. Οι γονείς θα μείνουν πάλι μαζί, μόνοι τους στην ίδια βάρκα. Θα πρέπει να ξέρουν ότι μεταξύ τους πρέπει να βρίσκουν λύσεις, μεταξύ τους να τα συζητάνε όλα τα προβλήματα και όχι να παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους, άλλος τα μεν παιδιά, άλλος τα δε, και να υπάρχει έτσι διάσπαση μέσα στη βάρκα. Αυτό θα είναι κακό και για τους ίδιους, αλλά και για την ίδια τη βάρκα, δηλαδή για την οικογένεια. Εκεί πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν οι γονείς, διότι όταν έρχονται τα παιδιά, τότε πολλοί, ιδίως οι μητέρες, παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους και κάνουν μια δική τους ομάδα μέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Πρέπει τα παιδιά να τα αφήσουν να μεγαλώσουν, να κάνουν τη δική τους τη ζωή, αλλά οι γονείς να είναι πάντοτε δεμένοι και μονιασμένοι και οι δύο μαζί να παίρνουν τις αποφάσεις για την πορεία της βάρκας.
2: Την ευχή σας, Πάτερ μου.
0: Την ευχή του Κυρίου.
2: Ήθελα να ρωτήσω, για να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη στον κυβερνήτη τον Χριστό, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Να, εκεί είναι το μεγάλο το ερώτημα και το μεγάλο το στοίχημα. Όταν κάποιος είναι νέος και παντρεύεται, νομίζω ότι επειδή είναι νέος και δυνατός, ότι μπορεί όλα να τα καταφέρει και ούτε καν να σκεφτεί ότι θα χρειαστεί να βάλει το Θεό κυβερνήτη στη βάρκα του. Σιγά σιγά όμως, αν αυτό δεν το σκέφτονται οι άνθρωποι, ο Θεός βρίσκει τρόπους να το σκεφτούνε. Χτυπάει καμπανάκια, μας λέει, κοιτάξτε, εδώ είμαι, χρειάζεσαι τη βοήθειά μου. Αν δεν την έχετε, να τσουγκρίσετε μια φορά, τσουγκρίσετε δύο, τρεις. Προσέξτε, γιατί η βάρκα θα καταποντιστεί. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να είναι συνετός πριν τσουγκρίσει μια, δύο, τρεις φορές σε υφάλους, να σκεφτεί και να πει, εγώ δεν έχω πείρα, εγώ δεν είμαι ο πανέξυπνος να τα ξέρω όλα, ούτε έχω δυνάμεις. Μήπως μπορώ εγώ να σταματήσω τον αέρα και τα κύματα? Θα έρθουν αυτά όλα μέσα στη ζωή, μπορώ εγώ να τα σταματήσω? Συνεπώς να είμαστε, όπως είπε ο Χριστός μας, φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Να είμαστε φρόνιμοι, δηλαδή συνετοί, έξυπνοι άνθρωποι, να πούμε θα χρειαστούμε τον Χριστό, να τον έχουμε από τώρα μαζί μας, όχι όταν θα τον χρειαστούμε τότε να τον φωνάξουμε, από την αρχή να τον βάλουμε κυβερνήτη της βάρκας μας. Φρόνιμοι ως ιόφης, όπως τα φίδια είναι φρόνιμα, δηλαδή συνετά, έτσι να είμαστε και εμείς, και ακέραιοι ως επεριστερέ, να είμαστε και ακέραιοι στο χαρακτήρα, καλοί άνθρωποι, αγαθοί άνθρωποι. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν για να βάλουμε από την αρχή το Χριστό κυβερνήτη στη βάρκα μας.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα το ταξίδι του γάμου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: της Βυζαντινής αγιογραφίας, με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα, με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας ευχόμαστε. Και καλόν αγώνα, καλή προσπάθεια, καλή νηστεία. Από σήμερα, παιδιά, από την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, ξεκινάει η προετοιμασία, η νηστεία για τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Κινητή η εορτή του Πάσχα, κινητή και η γιορτή των Αγίων Πάντων, οπότε η νηστεία των 12 Αποστόλων, η διάρκειά της δεν είναι σταθερή, εξαρτάται. Κάθε χρόνο έχει διαφορετική διάρκεια. Εξαρτάται από το πότε θα πέσει το Πάσχα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλό αγώνα, καλή προσπάθεια. Μακάρι όλοι μας, παιδιά, να κάνουμε ο καθένας τον αγώνα που μπορεί, να προσπαθήσουμε πολύ, γιατί η νηστεία έχει, παιδιά, πολύ χάρη. Όποιος νηστεύει όσο μπορεί, από την αμαρτία και από τα φαγητά όσο μπορεί, παίρνει πολύ χάρη από το Θεό. Και για σκεφτείτε πόσο θα χαίρονται οι Απόστολοι αν αυτό το κάνουμε για εκείνους. Για εκείνους που είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της ανθρωπότητας.

0: Είμαστε με τα παιδιά πάνω στην ταράτσα. Περιμένουμε πώς και πώς να μας πει η χαρά το μυστικό. Κανείς δεν μιλάει. Λες και η σιωπή της νύχτας μας πήρε τη φωνή. Το φεγγάρι ανεβασμένο στην κορφή του ουρανού μας χάιδευε με το φως του. «Παιδιά, σβήνουμε τα φώτα να καθίσουμε λίγο στο φεγγαρόφωτο», πρότεινε η Ραλού. «Ωχ, αποκλείεται να αντέξω πάνω από 3 δευτερόλεπτα ξύπνιος», είπε ο Θωμάς. «Θα με πάτε κάτω με φορείο να το κάνουμε αυτό αύριο που θα έχει και πανσέλινο». «Θωμά, νιστάζεις και λες ότι σου κατέβει. Πριν δεν μου λέγες ότι σήμερα είναι πανσέλινος». «Ε, παιδιά, για να μην τσακώνεστε, θα κοιτάξω την ατζέντα μου». Κατέβηκα στο δωμάτιό μας. Ευτυχώς τα φώτα στις σκάλες δεν ήταν χαλασμένα. Ψαχούλεψα στο σακίδιό μου, αλλά δεν βρήκα την ατζέντα μου πουθενά. Γιατί απλούστατα την είχα στην τσέπη μου και με όλα αυτά το είχα ξεχάσει. Όταν τέλος πάντων την ανακάλυψα, ανέβηκα ξανά στην ταράτσα. Ορίστε. Πανσέλινος, Ιουνίου. Είναι στις 20 το βράδυ. Σήμερα έχει 18. Δηλαδή, σε 2 μέρες από σήμερα.
1: Μα, όλοι λέγαμε αρλούμπες,
0: είπε ο Θωμάς με ένα μεγάλο ατελείωτο χασμουριτό. Σε 2 μέρες. Αλήθεια, παιδιά, πού θα είμαστε σε 2 μέρες?
2: Εδώ θα είστε σε 2 και σε 22 και σε 32. Τώρα που ήρθατε δεν σας αφήνουμε να φύγετε,
0: είπε αποφασισμένη η Χαρά. Ο μικρός έβαλε τα κλάματα. Φαίνεται πως από τη μεγάλη του νύστα ακούσε μόνο τη λέξη «φύγετε». Δεν κατάλαβε τι ακριβώς λέγαμε και νόμισε πως θα φεύγαμε το πρωί. Τέλος πάντων, άλλοι μισοκοιμισμένοι, άλλοι κλαμμένοι, καταφέραμε να σηκωθούμε και να συρθούμε μέχρι τις σκάλες. Και ενώ μετρούσαμε τα βήματα μέχρι το κρεβάτι μας,
2: «Παιδιά, τα πιάτα! Θα αφήσουμε τα πιάτα, τα πιρούνια, τις ψωμιέρες στην ταράτσα. Οι γάτες θα ανέβουν στο τραπέζι και θα κάνουν πάρτι», φώναξε η Ραλού.
0: Έκανε ο Θωμάς, παραπάτησε και παραλίγο να πέσει. Ήταν όμως αληθινό το παραπάτημα. Η Μπασκή ήθελε να μας δείξει πως νίσταζε και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, καμία δουλειά. Κάτι τέτοια τα έκανε συχνά και νευρίαζε τη μάνα του.
2: «Ας τα μαζέψουμε λίγο και αύριο θα τα πάρει η μητέρα μου. Πού να κατεβούμε τώρα στην κουζίνα? Γάτες είναι αδύνατο να ανέβουν στη ταράτσα του πύργου».
0: Γυρίσαμε πίσω. Βάλαμε το ένα πιάτο πάνω στ' άλλο και αδειάσαμε τα αποφάγια σε μια πλαστική τσάντα. Ύστερα καληνυχτήσαμε στενοχωρημένοι τα παιδιά και κατεβήκαμε με ατελείωτα χασμουριτά στο δωμάτιό μας. «Θωμά, μου είπες όταν ανεβαίναμε στην ταράτσα πως τη σαλάτα την έκοψε η κυρία Μέρη», είπα στον ξαδελφό μου όταν μείναμε μόνοι.
1: «Ναι, αλλά μην μου λες για σαλάτες και φαγητά, γιατί παράφαγα»,
0: μου ψιθύρισε μέσα στην ίστα του. «Μόνο αυτό πες μου, την είδες να την κόβει? Πως την έκοψε?»
1: «Έχει ένα μεγάλο μαχαίρι σαν μικρό μπαλτά και την κόβει πάνω σε μια σανίδα».
0: «Δηλαδή το μεγάλο μαχαίρι που λες κάνει θόρυβο τα κόβει?»
1: «Αφού χτυπά πάνω στο ξύλο, πολύ μυαλό θέλει. Όριξε έχεις, Οδυσσέα, ανοιχτιάτικα»,
0: είπε, μισοείπε δηλαδή, και έτριψε τα κατακόκκινα από την ίστα μάτια του. «Σας παιδιά καταλαβαίνετε που πήγε το μυαλό μου, ε? Σκέφτηκα πως το τικ-τακ που άκουσα όταν ακούμπησα τα αυτή μου στην πόρτα του υπογείου μπορεί να ερχόταν από την κουζίνα. Τέλος πάντων, όλα σταμάτησαν εκεί γιατί τα δικά μου μάτια ήταν πιο κόκκινα από το Θωμά και η Ραλού είχε κιόλας κοιμηθεί. Είπαμε μια ξερή καληνύχτα και βουλιάξαμε στη θάλασσα των ονείρων, στη χώρα των κοιμισμένων. Κι όμως, πριν κλείσω τα μάτια μου, πρόλαβα να σκεφτώ το Θείο Βασίλη. Ήθελα πολύ να τον είχα κοντά μου, να μιλούσαμε. Ήθελα να του πω πολλά. Αυτός μόνο μπορούσε να με βγάλει από αυτό το χάος όπου βρισκόμουν. Όμως τον ήξερα καλά το Θείο. Δεν μας βοηθούσε ποτέ σε πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε μόνοι μας. Αλήθεια,
1: Λες ο θείος Βασίλης να βρίσκεται στον πύργο και να μην το ξέρουμε? Λες αυτός να τα έχει οργανώσει όλα αυτά τα παράξενα, τα απίστευτα? Λες? Και ας πούμε πως έχει σκηνοθετήσει όλα τα άλλα. Ποιος όμως έκανε τους δείχτες του ρολογιού μου να γυρίζουν αντίστροφα, σαν τρελή? Και τι εξαφανίστηκε το κόψιμο στο χέρι της κυρίας Μέρης? Πώς η τσιγκάνα ήταν εδώ από την προηγούμενη μέρα και εμείς την είδαμε εκείνη τη μέρα το πρωί στο δρόμο? Αν ήταν η ίδια δηλαδή. Και η ιστορία της Χαράς? Άγιε, είναι αλήθεια πως τα παιδιά είναι εγγόνια? Δηλαδή δυσέγγωνα του τελευταίου αυτοκράτορα? Είναι δυνατόν? Κι όμως δεν μπορούσα να βρω καμιά εξήγηση. Κουράστηκα να σκέφτομαι. Τα μάτια μου έκλεισαν μόνα τους από την κούραση. Και ο τελευταίος ήχος της ημέρας ήταν το ροχαλιτό του Θωμά.

Το φως της αυγής μπήκε από το στενό παραθυράκι του πύργου και ρίξε χρωματιστές αντάβιες στον απέναντι τοίχο. Άνοιξα τα μάτια. Η Ραλού είχε ενώσει τα δυο της χέρια και τα είχε βάλει προς κέφαλο. Το αριστερό πόδι του Θωμά έβγαινε από τα σεντόνια και ένας παράξενος ήχος ακουγόταν απ' έξω. Βγήκα στις σκάλες, άνοιξα την πόρτα της ταράτσας. Κρύες νεροσταγόνες με χτύπησαν στο πρόσωπο. Βροχή καλοκαιρινή. Οι πέτρες την έπιναν λέμαργα. Κατέβαινε ως την καρδιά της γης. Ευωδίαζε το χώμα σαν εκκλησία μόλις θυμιατισμένη με μοσχολίβανο. Ποτέ δεν είχα νιώσει τη δροσιά της βροχής και τα αρώματά της τόσο γλυκά. Ο ουρανός είχε ανοίξει τα παράθυρά του και ο Θεός χαμογελούσε στη γη και στους ανθρώπους. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Βγήκα στην ταράτσα, άνοιξα τα χέρια μου και έγινα ένα με τη βροχή. Το νερό μου σκεύε τα μαλλιά μου, έμπαινε μέσα από τα ρούχα μου, άφηνε τα δροσερά του χάδια στο δέρμα μου. Κυλούσε στις πλάκες της ταράτσας, γινόταν ένα με το φως. Αποχαιρετούσε τα σύννεφα, ταξίδευε στα ποτάμια. Έτρεχε να χαθεί στα πέλαγα, στις θάλασσες, στους ωκεανούς, στην αγκαλιά του Θεού. Έτσι όπως είχα ανοιχτά τα χέρια και νιώθα ενωμένος με τη φύση, με όλο τον κόσμο, με το Θεό, ήρθε στο στόμα μου η προσευχή του Αγίου Όρους. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έγλυψα το νερό που κατέβαινε στα χείλια μου. Είχε την πιο γλυκιά γεύση από όσες έχω νιώσει. Ήταν σαν το χάδι της μάνας και του πατέρα μου. Τελικά, είσαι τρελός, Οδυσσέα. Ακούσα μια φωνή πίσω μου. Ήταν ο Θωμάς με τη Ραλού που στεκόταν στην πόρτα και χάζευαν εμένα και τη βροχή. Γέλασα όταν τους είδα και μπήκα μέσα. Έσταζα. Η Ραλού έφερε μια πετσέτα και μου σκούπισε τα μαλλιά. Το βράδυ θα έχεις πυρετό 50, μου είπε ο Θωμάς. Κρίμα που δεν θα λύσουμε το μυστήριο. Αποτυχία. Αλήθεια, παιδιά, έχετε καταλάβει εσείς τι συμβαίνει? Πού βρισκόμαστε? Σε ποια εποχή? Πότε στο σήμερα και πότε στο χθες? Πότε στις μέρες μας και πότε στο Βυζάντιο? Πώς σας φάνηκε αυτό που είπε η Θεία Γκαγκούλ στη Χαρά? Ή μήπως όλα τα φαντάστηκε η φιλενάδα μας και δεν έγιναν ποτέ? Εγώ νομίζω πως όλα όσα μας είπε και όλα όσα βλέπουμε και ζούμε είναι αλήθεια. Αυτός ο πύργος είναι μια μηχανή του χρόνου, σαν αυτές που φτιάχνει ο Κύρος, ο εφευρέτης. Μας πάει στο Βυζάντιο και μας γυρίζει πίσω πολύ γρήγορα. Με την πιο μεγάλη ταχύτητα που υπάρχει. Μεγαλύτερη και από αυτή που έχει το φως. Και ο Θεός Βασίλης είχε εξαφανιστεί από χθες. Ή μας ξέχασε. Ή μας αφήνει αβοήθη τους να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, έλεγε στον πατέρα μου πως για να μάθω να κολυμπώ έπρεπε να με πετάξει στη θάλασσα. Σκέφτομαι μήπως ο Θεός είναι τελικά μαζί μας, κοντά μας, κάπου εδώ και εμείς δεν τον βλέπουμε. Ο αόρατος Θεός που λέγαμε, πετάχτηκε ο Θωμάς. Λέτε η εξήγηση να βρίσκεται στο κρυφό δωμάτιο που θα μας δείξουν σήμερα τα παιδιά? Βλέπω να πηγαίνει μακριά η βαλίτσα. Όλα είναι ακόμα πολύ μπερδεμένα. Αν και στο μυαλό μου αρχίζουν κάποιες πληροφορίες να κολλάνε μία με την άλλη. Πες μας, πες μας. Δεν είναι τίποτα σίγουρο, παιδιά. Δεν θέλω να σας μπερδεύω. Όταν βεβαιωθώ θα σας πω. Τελικά δεν ξέρουμε όταν ήρθαμε στο σωστό μέρος, ούτε τι ακριβώς ψάχνουμε. Είμαστε σε μια αποστολή χωρίς σκοπό. Κυνηγάμε φαντάσματα. Αλήθεια, ποιος έχει το κινητό του θείου? Να κοιτάξουμε μήπως έχουν έρθει μηνύματα. Η Ραλού έβγαλε το τηλέφωνο από την τσέπη της. Το κοίταξε, αλλά τίποτα δεν είχε έρθει. Υπάρχει και ένα άλλο παράξενο. Πολύ παράξενο, παιδιά, είπε ο Θωμάς και χτύπησε πάλι το κεφάλι του. Τώρα το σκέφτηκα. Η μάνα μου κανονικά θα πρέπει να έχει πάρει 100 τηλέφωνα και δεν έχει πάρει ούτε ένα. Έχω να μιλήσω μαζί της από χθες το πρωί που την αποχαιρέτησα. Εσάς σας πήραν οι γονείς σας? Αστείευεσαι? Έχω ξεχάσει πως είναι η φωνή τους. Που πάει να πει πως μαθαίνουν από κάποιον άλλον αν είμαστε καλά, που βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Και ποιος μπορεί να είναι αυτός ο κάποιος άλλος? Ο κύριος Κώστας, η κυρία Μέρη. Οπότε είναι και αυτή στο κόλπο. Έτσι φαίνεται. Γι' αυτό ας μην ανησυχούμε. Νοιάζονται για μας. Και ο Θεός Βασίλης κάποια στιγμή θα εμφανιστεί.
κανονικός ή μεταμφιεσμένος. Ακούσαμε ένα τρίξιμο στη σκάλα και κόψαμε την κουβέντα. Η πόρτα άνοιξε και είδαμε τη χαρά με τον Όνι φρέσκους και χαμογελαστούς. «Παιδιά, καλημέρα! Πάμε! Οι μεγάλοι έφυγαν για την πόλη», είπε σιγανά η χαρά. Σηκώθηκα. Τα σεντόνια του κρεβατιού όπου καθόμουν τόση ώρα ήταν μουσκεμένα. «Ωχ, με την κουβέντα ξέχασα να αλλάξω ρούχα. Περιμένετε λίγο». Πήρα στεγνά ρούχα από το σακίδιό μου, πήρα και την πετσέτα, πήγα στο διάδρομο και εκεί άλλαξα. «Πάμε, παιδιά», τους είπα όταν ξαναντήθηκα. Πηδούσαμε δύο-δύο τα σκαλιά. Σε δευτερόλεπτα βρεθήκαμε στο Ισόγειο. «Καλύτερα που δεν είναι εδώ ο πατέρας μου», είπε ο μικρός, όταν περνούσαμε από την κουζίνα. «Μπορεί να θυμώνει πολύ αν μάθαινε τι πάμε να κάνουμε». Περπατώντας τις μύτες των ποδιών, προχωρήσαμε στο επόμενο δωμάτιο. Η πόρτα του ήταν κλειστή. «Θεέ μου, μακάρι να μην είναι κλειδωμένη», σκεφτόμουν, ενώ η αγωνία και η περιέργειά μου όλο και μεγάλωναν. Η χαρά έπιασε το παλιό χερούλι. Το γύρισε σιγά σιγά. Η πόρτα όμως δυστυχώς δεν άνοιξε. Είδε την απογοήτευση στα πρόσωπά μας και μας χαμογέλασε. «Περιμένετε. Ξέρω που μπορεί να είναι κρυμμένο το κλειδί». Φύγε τρεχάτη. Την ακούσαμε να ανεβαίνει τις σκάλες. Ακούσαμε ένα έπιπλο. Καρέκλα ήταν κομωδίνο. Να σέρνεται στο πάτωμα. Σε λίγο ξαναγύρισε με το κλειδί στο χέρι. Μια γλυκιά δροσιά ξεχύθηκε από το κλειστό μισοσκόδινο δωμάτιο όταν άνοιξε την πόρτα. Λες και ζούσε κλεισμένος από καιρό, εκεί μέσα, ένας ανοιξιάτικος άνεμος.

στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Αυτό που ακολουθεί είναι από την περιοχή της Καρδίτσας, αργός και μεγαλοπρεπής χορός και πολύ παλιός, ένας χορός που πάρα πολλά χρόνια διατηρείται στην περιοχή, χορεύεται από γυναίκες και ειδικά στο γάμο τον σέρνει η νύφη όταν αποχαιρετά το πατρικό της. Πέρας τον πέρα μαχαλά.

όπως γίνεται και σε πανηγύρια και σε εκδηλώσεις, για το τέλος η τασιά. Μαζί με τις ευχές μας για υγεία, μέχρι να τα ξαναπούμε.

Βιβλίο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν

0: email melissa@melissaprint.com.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας την αφήγησή του ο προσκυνητής μας, λέγει: «Όταν ο ιερεύς ήλθε πίσω, τον παρακάλεσε να με συμβουλεύσει ποιο μέρος θα ήταν καλύτερο τώρα για το προσεχές προσκύνημά μου. Μου έδωσε την ευλογία του και μου είπε τις ακόλουθες λέξεις: «Πήγαινε εις το Ποτσαεύ για να προσκυνήσεις εκεί το θαυματουργό αποτύπωμα του ποδιού της Παναχράντου Μητέρας του Θεού, η οποία θα οδηγήσει τα διαβήματά σου εις οδόν ειρήνης». 3 ημέρες λοιπόν μετά τα αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του πνευματικού αυτού, εξεκίνησα για το Ποτσαεύ. Τα πρώτα 100 χιλιόμετρα που ευάδισα δεν ήσαν και τόσο ευχάριστα, γιατί ο δρόμος διεκόπτεται από χάνια και εβραϊκά χωριά, σπανίως δε κανείς συναντούσε καμιά χριστιανική κατοικία. Τέλος, κοντά σε μια αγρικία, διέκρινα ένα ρωσικό χριστιανικό χάνι και κατευθύνθηκα προς αυτό για να ανεφοδιαστώ με ψωμί και ντόπιο.

παξιμάδι που μου ετελείωναν. Είδα τον νοικοκύρη, ένα γέρο αλλά καλοβαστούμενο άνθρωπο, που έμαθα έπειτα ότι κατήγετο από την ίδια περιοχή που καταγόμουν και εγώ, το Ορλόφσκι. Μόλις εμπήκα μέσα, η πρώτη ερώτηση του ξενοδόχου προς εμένα ήταν: «Ποια θρησκεία ακολουθείς?» «Είμαι χριστιανός ορθόδοξος», απήντησα. «Ορθόδοξος?» μου είπε μόλις το άκουσε. «Σείς οι Ορθόδοξοι είστε με τα λόγια μόνον Ορθόδοξοι. Στην πραγματικότητα όμως είστε εθνικοί. Την ξέρω καλά τη θρησκεία σας. Ένας παπάς γραμματισμένος κάποτε με έπεισα και έγινα κι εγώ Ορθόδοξος. Αλλά παρέμεινα μόνον 6 μήνες, γιατί έπειτα ξαναγύρισα στην θρησκευτική μου κοινότητα. Το να γίνει κανείς Ορθόδοξος είναι ανοφελές. Οι αναγνώστες σας εις τις ακολουθίες διαβάζουν κατά τρόπο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Η ψαλμωδία επίσης δεν είναι καλύτερη από τα τραγούδια της ταβέρνας. Ο λαός στέκεται εις τις ακολουθίες ανάμεικτα, άνδρες και γυναίκες, και το πλείστον κουβεντιάζουν, μετακινούνται, κοιτάζουν από εδώ και από εκεί. Γενικά δε, δεν μπορεί κανείς να βρει ησυχία και γαλήνη μέσα εκεί για να προσευχηθεί. Τι είδος λατρείας είναι αυτή? Αντί για λατρεία, νομίζω πως καταντά αμαρτία. Εμείς είμεθα αφοσιωμένοι στο Θεό την ώρα της λατρείας. Ο καθένας ακούει καθαρά όλα όσα διαβάζονται σε αυτήν. Δεν ξεφεύγει από κανέναν ούτε η παραμικρή λέξης. Η ψαλμωδία είναι κατανυκτική. Ο λαός στέκει ήσυχα, χωριστά οι άνδρες από τις γυναίκες, και ο καθένας γενικά ξέρει τι πρέπει να κάνει και πώς να δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό και τη συμμόρφωση σε ό,τι η Εκκλησία διατάζει. Όταν συμβαίνει να μπαίνει κανείς σε μια από τις δικές μας εκκλησίες, αισθάνεται ότι αληθινά μπαίνει για να λατρεύσει το Θεό, ενώ στις ειδικές σας δεν διακρίνει κανείς εάν έχει πάει στην εκκλησία ή στην αγορά. Από όσα είπε ο ξενοδόχος, αντελήφθηκα ότι ήταν φανατικός, παλαιόδοξος, σχισματικός, ρασκόνλικος, όπως συνήθως ονομάζονται αυτοί. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε με τόση ευλογοφάνεια που αμέσως κατάλαβα ότι θα ήταν ματαιοπονία να συζητήσω μαζί του και να τον πείσω. Εσκέφθηκα ότι είναι αδύνατο να μεταστραφούν οι ρασκόνλικοι αυτοί στην αληθινή εκκλησία αν δεν διορθωθούν εις την τελευταία ορισμένα πράγματα από αυτά που ανέφερε ο φανατικός αυτός άνθρωπος. Οι παλαιόδοξοι αυτοί σχισματικοί δεν γνωρίζουν τίποτε από εσωτερική ζωή. Αναπαύονται σε εξωτερικά μόνο πράγματα, εις τα οποία εμείς οι Ορθόδοξοι δεν δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εσκέφθηκα να φύγω από το ξενοδοχείο και ετοιμαζόμουν γι' αυτό, όταν προς μεγάλη μου έκπληξη είδα μέσα από μια ανοιγμένη πόρτα σε ένα δωμάτιο έναν άνθρωπο που δεν έμοιαζε για Ρώσος. Ήταν ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι και διάβαζε κάποιο βιβλίο. Μου ένευσε και με ρώτησε να μάθει ποιος ήμουν. Του απάντησα και εκείνος άρχισε να μου λέει: «Άκουσε φίλε μου, δεν θα συμφωνούσες να περιποιηθείς καμιά εβδομάδα έναν άρρωστον άνθρωπο σαν και μένα μέχρι ότου γίνω λίγο καλύτερα? Είμαι Έλληνας μοναχός από το όρος του Άθο και ήλθα εις τη Ρωσία να συλλέξω μερικά χρήματα για διάφορες ανάγκες του μοναστηριού μου. Δυστυχώς όμως τώρα εις την επιστροφή μου αρρώστησα και δεν μπορώ καθόλου να περπατήσω από πόνους στα πόδια μου. Κοίτομαι δε έρημος και άρρωστος εις αυτό εδώ το πανδοχείο. Μη μου αρνηθείς την υπηρεσία αυτήν, άνθρωπε του Θεού, και εγώ θα σε ανταμείψω». «Δεν είναι ανάγκη να με ανταμείψετε», του απήντησα. «Θα σας εξυπηρετήσω με χαρά όσο καλύτερα μπορώ για την αγάπη του Θεού». Έτσι έμεινα μαζί του. Άκουσα δε από το στόμα του πάρα πολλά πράγματα που αφορούν στη σωτηρία των ψυχών μας. Μου μίλησε για το Άγιον Όρος του Άθο, για τους πολλούς του ασκητάς, τους ερημίτας, τους αναχωρητάς. Είχε μαζί του ένα αντίτυπο της φιλοκαλίας στην ελληνική γλώσσα
και ένα βιβλίο γραμμένο από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Διαβάζαμε μαζί και παραβάλαμε με το ελληνικό κείμενο τη σλαβωνική μετάφραση που έκανε ο Παΐσιος Βελινόφσκι. Ο Έλλην αυτός μοναχός, συγκρίνοντας κείμενο και μετάφραση, ομολόγησε χωρίς επιφύλαξη ότι είναι απίστευτη η ακρίβεια και η τελειότης της μεταφράσεως την οποία επέτυχε ο Παΐσιος. Παρετήρησα ότι προσήφετο συνεχώς με την εσωτερική προσευχή της καρδιάς και επειδή μιλούσε τέλεια τα ρωσικά, σκέφτηκα να του κάνω μερικές ερωτήσεις για το ζήτημα αυτό. «Πράγματι», μου απήντησε, «εις όλες μου τις ερωτήσεις και παρακολουθώντας προσεκτικά έμαθα εις το θέμα αυτό πολλά ωφέλιμα πράγματα. Ορισμένα μάλιστα από αυτά τα έγραψα, όπως παραδείγματος χάριν αυτό που είπε για την εξοχότητα και το μεγαλείο της προσευχής του Ιησού. Ακόμη και ο απλός τύπος της νοεράς αυτής προσευχής είπε δείχνει πόσο μεγάλο πράγμα είναι. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού», οδηγεί τις σκέψεις μας εις τη ζωή του Χριστού και όπως οι Άγιοι Πατέρες λένε, αυτό το πρώτο μέρος είναι όλο το Ευαγγέλιο σε συντομία. Το δεύτερο μέρος, «Ελέησόν με τον αμαρτωλόν», μας υπενθυμίζει το γεγονός της αμαρτωλότητος και αδυναμίας μας. Πρέπει δε να ομολογηθεί ότι η επιθυμία και η παράκληση μιας πτωχής αμαρτωλής και ταπεινής ψυχής δεν θα μπορούσε να εκφραστεί με καλύτερες, σοφότερες και εκφραστικότερες λέξεις από το «ελέησόν με». Κανένας άλλος τύπος λέξεων δεν θα μπορούσε να είναι τόσο πλήρης και τόσο ικανοποιητικός. Οι εκφράσεις «συγχώρησέ με», «απομάκρυνε τα αμαρτήματα από πάνω μου», «καθάρισέ με από τα παραπτώματά μου», «σβήσε τα διάφορα σφάλματά μου», εκφράζουν μόνο μία αίτηση που σκοπό έχει κυρίως να λυτρώσει από την τιμωρία η οποία είναι ο φόβος της δειλής και άθερμης ψυχής. Το «ελέησόν με» όμως δηλώνει όχι μόνο την επιθυμία για τη συγγνώμη που γεννάται άλλωστε από φόβο, αλλά είναι η ειλικρινή σκραυγή της αγάπης του παιδιού που θέτει την ελπίδα του εις το έλεος του Θεού και Πατέρα και αναγνωρίζει ταπεινά ότι ευρίσκεται σε αδυναμία να νικήσει το θέλημά του και να κρατήσει σε μια αυστηρή επιτήρηση τον εαυτό του. Είναι κραυγή ελέους, δηλαδή φωνή για χάρη που θα φέρει σαν δώρο Θεού την δύναμη από Αυτόν η οποία μας ικανώνει να αντιστεκόμεθα εις τους πειρασμούς και να υπερνικούμε τις αμαρτωλές μας κλίσεις. Είναι τα λόγια αυτά «ελέησόν με» σαν ένας απένταρος οφειλέτης που παρακαλεί θερμά τον δανειστή του όχι μόνο να του χαρίσει το χρέος του αλλά να λυπηθεί επιπλέον τη μεγάλη του φτώχεια και ανέχεια και να του δώσει ελεημοσύνη. Είναι σαν να λέμε «εύσπλαχνε Κύριε, συγχώρησε τα αμαρτήματά μου και βοήθησέ με να κάνω πάντα το καλό. Βάλε στην ψυχή μου δύναμη και ορμή για να τηρώ τα προστάγματά σου. Δώρισέ μου τη χάρη σου για να συγχωρήσει τα παραπτώματά μου και να οδηγήσει το μυαλό μου, την καρδιά και τη θέλησή μου προς εσένα και μόνο». Τα λόγια αυτά εκέντησαν την προσοχή μου και θαυμάζοντας την σοφία τους ευχαρίστησα τον μοναχό αυτό για μια τέτοια διδασκαλία που μου εχάρισεν. Εκείνος δε εξικολούθησε λέγοντας «Εάν θέλεις», μου είπε, ενώ εγώ εσκεπτόμουν μέσα μου πως θα είναι κανένας σοφός καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ελλάδος, θα εξακολουθήσω να σου μιλώ για τον διαφορετικό τόνο με τον οποίο λέγεται η προσευχή του Ιησού.
Συμβαίνει να έχω ακούσει πολλούς θεοφοβούμενους χριστιανούς να εφαρμόζουν, προφέροντας την προφορική αυτή προσευχή του Χριστού, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Εκκλησίας και την παράδοση. Τη χρησιμοποιούν και ιδιαιτέρως και στην κοινή λατρεία μέσα στο ναό. Εάν κανείς τους παρακολουθήσει προσεκτικά και φιλικά, θα αντιληφθεί ότι ο τόνος της φωνής με την οποία λένε την προσευχή αυτή διαφέρει από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή άλλοι τονίζουν την πρώτη λέξη της προσευχής λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ», τις άλλες δε λέξεις τις προφέρουν σε χαμηλότερο τόνο. Άλλοι αρχίζουν την προσευχή με χαμηλή φωνή, τονίζουν περισσότερο τη λέξη «Ιησού» και εξακολουθούν τα υπόλοιπα σε χαμηλό τόνο, όπως άρχισαν. Άλλοι πάλι αρχίζουν χαμηλά την προσευχή και προχωρούν τονίζοντας τις τελευταίες λέξεις «Ελέησόν με», ενώ η φωνή τους έχει κάτι το εκστατικό. Και άλλοι τέλος λένε όλη την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό», τονίζοντας μόνο τις λέξεις «Υιέ του Θεού». Τώρα τι συμβαίνει? Η προσευχή είναι εις όλες τις περιπτώσεις η ίδια και μία. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν μία και την αυτή πίστη. Οι γνώσεις είναι κοινή σε όλους. Πιστεύουν δηλαδή ότι η υπερτάτη αυτή προσευχή των προσευχών περιλαμβάνει δύο πράγματα: το όνομα «Κύριε Ιησού» και την επίκληση προς Αυτόν. Αυτό το ξέρουν καλά όλοι. Γιατί όμως δεν τη λένε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο και δεν την τονίζουν με τον ίδιο τόνο? Γιατί η κάθε ψυχή συμβαίνει να τονίζει διαφορετικές λέξεις στην προσευχή αυτή και δεν τονίζουν όλοι στο ίδιο μέρος τις ίδιες λέξεις. Πολλοί λένε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιας συνηθείας την οποία απεκόμισαν αντιγράφοντας άλλους ανθρώπους. Άλλοι παραδέχονται ότι αυτό εξαρτάται από την κατανόηση των λέξεων και ανταποκρίνεται σε ατομική αντίληψη. Τέλος δε άλλοι πιστεύουν ότι αυτό έχει σχέση με το ζήτημα της ευκολίας ή δυσκολίας την οποία έχει κάθε άτομο ως προς την προφορά των διαφόρων λέξεων. Εγώ όμως φροντίζω να βρω κάτι υψηλότερο, κάτι άγνωστο όχι μόνον στον ακροατή αλλά και εις αυτόν που προσεύχεται. Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αυτό που κινεί αόρατα τον τόνο είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ετυγχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης μέσα εις εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν πώς και για ποιο πράγμα πρέπει να προσεύχονται. Εάν ο κάθε ένας προσεύχεται εις το όνομα του Ιησού Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος, το Άγιον αυτό Πνεύμα που εργάζεται μυστικά μέσα εις την ψυχή αυτού που προσεύχεται και του χαρίζει την προσευχή, είναι δυνατόν επίσης να εμπιστευθεί το αγαθοποιό του χάρισμα παρά το γεγονός της ελλείψεως εκ μέρους του ανθρώπου αναλόγου δυνάμεως. Εις τον ένα, το Άγιο Πνεύμα παρέχει το χάρισμα του φόβου του Θεού, εις τον άλλον την αγάπη, εις τον τρίτον σταθερότητα πίστεως, εις άλλον ταπείνωση και ούτω καθεξής. Εφόσον έτσι έχει το πράγμα, αυτός ο οποίος έχει λάβει το χάρισμα της τιμής και δοξολογίας προς την δύναμη του Παντοδυνάμου εις τις προσευχές του, ασφαλώς θα τονίζει με ιδιαίτερη θέρμη την λέξη «Κύριε», επειδή είναι φυσικόν να αισθάνεται περισσότερο την δύναμη και το μεγαλείο του πλάστου του σύμπαντος. Αυτός που έχει λάβει την μυστική έκχυση της αγάπης εις την καρδιά του ρίχνεται εις την έκσταση και γεμίζει από ευτυχία προφέροντας τις λέξεις «Ιησού Χριστέ», ακριβώς όπως κάποτε με έναν ορισμένο μοναχό ο οποίος δεν μπορούσε να ακούσει το όνομα Ιησού και εις τις καθημερινές ακόμη ομιλίες χωρίς να αισθανθεί
ένα κύμα αγάπης και ευτυχίας να εκχύνεται από την καρδιά του. Ο ακλόνητος προς τη θεότητα του Χριστού και το ομοούσιόν του προς τον Πατέρα γεμίζει με λαύρα πίστεως όταν λέει τις λέξεις «Ιε του Θεού». Αυτός που έχει λάβει το δώρο της ταπεινοφροσύνης και γνωρίζει βαθιά τις αδυναμίες του, με τις λέξεις «Ελέησόν με», αισθάνεται την αμαρτωλότητά του και οι παραπάνω λέξεις που προφέρει συντρίβουν κυριολεκτικά την καρδιά του, χωρίς να του βγάζουν την ελπίδα ότι η απέχθεια του Θεού για τα αμαρτήματα δεν είναι μεγαλύτερα από την αγάπη του προς τον αμαρτωλό. Αυτές είναι οι σκέψεις μου επάνω στο ζήτημα των διαφόρων τόνων φωνής με τους οποίους οι διάφοροι άνθρωποι λέγουν την προσευχή εις το όνομα του Ιησού. Έτσι λοιπόν, από τον τρόπο που ακούει κανείς να λέγεται η προσευχή μπορεί να καταλάβει με τι χάρισμα είναι πρικισμένος από τον Θεό εκείνος που τη λέει.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας ζωντανά. Καλώς καιρός σήμερα, έχουμε το θερμόμετρο κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, ένα μικρό έτσι ελαφρύ αεράκι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε κάτι που να υποδηλώνει βροχή, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες. Ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων και η σημερινή φινάλε για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων σήμερα. Είχαμε τα παιδιά να εξετάζονται στα μαθήματα ιστορία ανθρωπιστικών σπουδών, φυσική θετικών σπουδών και σπουδών υγείας, αλλά και οικονομία για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Σύμφωνα με τους καθηγητές, τα συναισθήματα σήμερα ήταν ανάμεικτα για τους υποψηφίους στα μαθήματα της φυσικής, της ιστορίας και της οικονομίας, αφού τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξαν διαβαθμισμένα επίπεδα δυσκολίας και έντονη διαφοροποίηση ένα μάθημα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις λοιπόν κάνουν λόγο για ένα σύνολο θεμάτων που δεν ευνηδίασε ως προς τη δομή, αλλά επηρέασε έντονα την ψυχολογία και την απόδοση των μαθητών, κυρίως στο μάθημα της οικονομίας. Ιδιαιτέρως δύσκολα και απαιτητικά τα θέματα, όπως είπαν οι καθηγητές. Στην οικονομία οι παγίδες ήταν επίσης που προβλημάτισαν, αλλά και οι χρονοβόρες ασκήσεις και το εξαιρετικά απαιτητικό τέταρτο θέμα. Στην ιστορία τα πράγματα ήταν καλύτερα, για καλά διαφασμένους μαθητές όμως, που έδωσαν και έμφαση στην αποστήθηση της ύλης, ενώ για την φυσική ήταν απαιτητική η εξέταση, όχι όμως εξεζητημένη. Καλύτερα από άλλες χρονιές, αυτό ήταν που είπαν χαρακτηριστικά οι καθηγητές. Τώρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη στήθηκε και μια πρωτοφανής επιχείρηση, το γνωρίζουμε πολύ καλά βέβαια, το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί καθημερινά στην περιφερειακή. Μια πρωτοφανής επιχείρηση που στήθηκε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου ένας μαθητής να καταφέρει να φτάσει εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο και να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις, παρά το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατούσε στην περιφερειακή. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, ο κ. Κόπτσης, η κατάσταση στους δρόμους ήταν εξαιρετικά δύσκολη και έτσι αρκετοί μαθητές σήμερα εγκλωβίστηκαν στην κίνηση κατά τη μετάβασή τους προς τα εξεταστικά κέντρα.

στη Δυτική Θεσσαλονίκη μάλιστα, για να μην καθυστερήσει ένας μαθητής, γιατί για αυτό το περιστατικό μιλάμε, αφού ήταν ακινητοποιημένο στην περιφερειακή και κινδύνευε να χάσει την εξέταση, περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας έσπευσε στο σημείο, άνοιξε δρόμο μέσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και οδήγησε τον μαθητή στο εξεταστικό του κέντρο. Αύριο συνεχίζουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με τις δικές τους πανελλαδικές, ενώ οι πανελλαδικές ολοκληρώνονται τέλη Ιουνίου με τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν τα παιδιά. Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια, στο Νέο Προκόπη κοντά, έχουμε 4,5 και 5 ρίχτερ που χτυπούν από χθες. 110 συνολικά σεισμοί από χθες έχουν ταρακουνήσει την περιοχή και μάλιστα γίνονται αισθητές οι δονήσεις και στην Αττική. Στη Μέση Ανατολή τώρα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, έπειτα από τις χθεσινές εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον του Ισραήλ.

άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου την ίδια ώρα, μετά τις εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις, η κλιμάκωση είναι γεγονός και η κεχηρία αποτελεί παρελθόν. Τώρα, εξελίξεις στα πολιτικά έχουμε και ίσως τις επόμενες ώρες μέχρι και το απόγευμα να έχουμε ανακοίνωση για ένα σχηματισμό από πλευράς κυβέρνησης. Είχαμε παρέτηση από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, από τον Ευθύμιο Μπακογιάννη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται στο κύκλωμα της πολεοδομίας που αποκαλύφθηκε το Σάββατο σε εφημερίδες. Οπότε ίσως να περιμένουμε ανακοίνωση ονομάτων και τις επόμενες ώρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη Χαλκιδική, εχθές σε παραλία, είχαμε ένα περιστατικό με έναν 50χρονο που έπαθε ανακοπή. Κατέρευσε ξαφνικά εκεί στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής, έσπευσε γυναικολόγος ο οποίος βρισκόταν εκεί στο σημείο, βοήθησε, του έδωσε τις πρώτες βοήθειες, ενώ υπήρξε και άμεση επέμβαση του προσωπικού του ΕΚΑΒ που εκλήθη, διασώστες έφτασαν στο σημείο και με ποινιδωτή κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Χθες Κυριακή των Αγίων Πάντων, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, έστειλε ένα βαρισίμαντο μήνυμα από τη Λιθουανία όπου βρισκόταν. Ιστορικό καθήκον της Μητρός Εκκλησίας να φροντίζει αδιάλειπτα, είπε, τους Ορθοδόξους που έχουν ανάγκη, και κατά την ομιλία του, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, παρουσίασε στους πιστούς τον νέο έξαρχο στη Λιθουανία, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ταμισού κύριο Πανάρετο. Οι Σέρβοι αποχαιρέτησαν την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, συγκινητικές οι στιγμές τις προηγούμενες ημέρες στο Βελιγράδι, ενώ χθες είχαμε την Ιερισσό της Χαλκιδικής να υποδέχεται την Αγία Ζώνη στο δρόμο της προς την Ιερά Μεγίστη, στη Μονή Βατοπεδίου και το περιβόλι της Παναγίας μας. Εντυπωσιακά ξεκίνησαν εκδηλώσεις της 11ης Ναυτικής Εβδομάδας στο Βόλο, που διοργανώνεται και φέτος από το Φορέα Πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού Μαγνήτων Κιβωτός για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Χθες είχαμε τον επίσημο αγιασμό των εκδηλώσεων από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού. Η Ναυτική Εβδομάδα άλλωστε φέτος είναι αφιερωμένη στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, καθώς κλείνουμε 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων το 1826. Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη πανηγύρισε το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου ο Ιερός Ναός των Αγίων Πάντων Δροσερού Εορδέας. Λαμπρά πανηγύρισε και ο Ναός των Αγίων Πάντων στην Ξηροκρίνη της Θεσσαλονίκης, όπου χθες το πρωί πήγαμε με απευθείας μετάδοση και παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Φαρνάβας. Σήμερα το πρωί από την τηλεόραση της 4Ε άλλωστε παρακολουθήσαμε σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε χθες στον ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Κιλκής, καθώς και τη χειροτονία πρεσβυτέρου. Αύριο ο Παναγιώτατος ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος το απόγευμα θα αφιχθεί στη γενέτειρά του Ύμβρο για να γιορτάσει τα ονομαστήριά του σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώσεις. Μάλιστα θα τον συνοδεύουν ο Πατριάρχης Ρουμανίας και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας. Χθες το απόγευμα ο Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας και ο Σπαντελεήμων, επικεφαλής του Ιερού Κλήρου, ο Επίσκοπος Δομενίκου, σύσσωμη αδελφότητα της Μονής Παναγίας Δοβρά, οι τοπικές αρχές υποδέχθηκαν την ιερά εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών που μεταφέρθηκε κατόπιν αδείας και ευλογίας του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου για να συνεορτάσει με τον Άγιο Λουκά.
Συγκίνηση στη Φθιώτιδα εχθές Κυριακή των Αγίων Πάντων στο Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, όπου λειτουργήσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος. Στο τέλος της ομιλίας του, τους αποκάλυψε στο ποιμνιό του ότι θα λείψει για λίγες ημέρες, καθώς θα υποβληθεί αύριο Τρίτη σε χειρουργική επέμβαση, και ζήτησε μάλιστα και τις προσευχές όλων. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Θα πάμε στις πολιτικές εφημερίδες της Δευτέρας, κυρίως απογευματινές εφημερίδες δηλαδή. Τα νέα, άδειες, τι αλλάζει, οι νέες κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Λίγο πιο πάνω, τα μηνύματα από τη Βόρεια Εύβοια. Οι σεισμοί, ένα ρήγμα, 110 τουλάχιστον σεισμοί μέσα σε ένα 24ωρο. Οι σεισμολόγοι είναι επιφυλακτικοί, καθησυχάζουν όμως, αφού λένε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα μπορεί να δώσει μέχρι 5,5 ρίχτερ ένταση σεισμού, όχι παραπάνω. Οι ανησυχίες βέβαια υπάρχουν, καθώς μιλάμε για μια σεισμογενή γενικότερα περιοχή, φτάνοντας μέχρι την Αττική και τα ρήγματα που συνδέονται με το συγκεκριμένο. Απογευματινή στην Αφρική, παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Εδώ η συμφωνία που παρουσίασε σήμερα και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για να δημιουργηθούν κέντρα κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η Προράτα. Ελεύθερος τύπος. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Εδώ ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας για τους ασφαλισμένους και το τι πρέπει να κάνουν πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. Τα χαμένα ένσημα, ο επαναυπολογισμός διαδοχικού και παράλληλου χρόνου ασφάλισης. Μανιφέστο «Η Βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ», ταπεινωτική παράδοση στον Παραμυθάκη. Εδώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και η διάλυση στην ουσία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τα οποία οδηγούνται στο νέο κομματικό φορέα που έχει δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Έχουμε αντιδράσεις βέβαια ακόμα, αφού ο κ. Πολάκης αντιδρά, αλλά και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι θα κρατήσουν τον συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Κόντρα Μαύρος Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εστία, βέτοσα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εδώ. Μια σειρά από προτάσεις, ενώ μάλιστα ως αντάλλαγμα για την άρση της ανησυχίας, η ίδρυση έρχεται στρατηγίου στην Κάρπαθο κατά τον πρώην Πρωθυπουργό. Political, τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Ο κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί να είναι και μια υπόθεση ορών, όπως λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Δημοκρατία, προβοκάτσια με πυρκαγιές, στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προκλητική τίτλη σε εφημερίδες, σε ιστοσελίδες αυτή την ώρα, φιλοερντογανικών συμφερόντων βέβαια. Το στίγμα δίνουν των σχεδιασμών για το επόμενο διάστημα, αφού εμπλέκουν ούτε λίγο ούτε πολύ την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ σε μια προσπάθεια να κάψουν να καούν τα δάση της γείτονος, της Τουρκίας. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε μαζί μας με τη γραμματιακή μας υποστήριξη, στέλνετε και ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Και κλείνοντας βέβαια αυτό που λέγαμε ότι το πολιτικό ρεπορτάζ τρέχει, έχουμε τα ονόματα του ανασχηματισμού, οπότε να τα αναφέρουμε και αυτά έτσι συνοπτικά, να έχετε μια ενημέρωση πριν από τα μέσα ενημέρωσης εδώ από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Έχουμε λοιπόν με απόφαση του Πρωθυπουργού αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών τον Γιώργο Κότσιρα, πλέον είναι επίσημο,
Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ οι ορκομοσίες των νέων μελών θα γίνουν την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώπιον βέβαια του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι αλλαγές λοιπόν και ο ανασχηματισμός που θα ανακοινωθεί από λεπτό σε λεπτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιούνιου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως. Πρόγραμμα εορτής Παναγίας Άξιον Εστί, Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τετάρτη, 10 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού μπροστά στο Επισκοπείο. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και λήξη κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής. Πέμπτη, 11 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Ο Σεβασμιότατος θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήριά του στο Επισκοπείο αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ως τις 12.30 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

Φωτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ερμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: Αυτός περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο αγιαλυδία.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με ηχογραφήσεις από το Άγιον Όρος. Θα ακούσουμε από τον πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα την πρώτη στάση των τυπικών που λέγονται στην αρχή της Θείας Λειτουργίας αντί των αντιφώνων.

τη δεύτερη στάση των τυπικών, θα ακούσουμε από τον γέροντα της αδελφότητας των Θωμάδων του Αγίου Όρους, τον μακαριστό γέροντα Κυπριανό.

Από τον Επίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο θα ακούσουμε μερικούς από τους αναστάσιμους μακαρισμούς των Κυριακών σε διαφόρους ήχους, όπως λέγονται στο Άγιον Όρος.

Θα κλείσουμε και πάλι με τον μακαριστό γέροντα Παντελεήμονα από την αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Καλύβης του Αγίου Γεωργίου στην σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιον Όρος. Θα ακούσουμε δύναμις το όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε. Είναι γραμμένο όπως το δύναμις του Άγιος ο Θεός του Καλογύρου, ιδιαίτερα αγαπητός στο Άγιον Όρος.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτου.

όλοι οι γονείς. Εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις. Κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους. Επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λιδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο χειμώνας του 1453 ήταν βαρύς. Τη μια βροχή, την άλλη κρύο. Κι όλο συνευχές και όλο κλεισούρα που καταπλάκωνε τις ψυχές και έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κάθε μέρα. Εργάτες και στρατιώτες δουλεύανε στα τείχη για την καλύτερη άμυνα της πόλης, αλλά οι καταστροφές των πύργων και στα άλλα κτίσματα ήταν πολλές και μεγάλες και δεν τέλειωναν. Ο γιγαντός όμως πολέμαρχος Τζουστινιάνης ο Γενοβέζος, που ήρθε για να βοηθήσει στην άμυνα της βασιλεύουσας, είχε αναλάβει ένα τομέα στα βορεινά τείχη που με τη συνοδεία δύο ακολούθων του κάλπαζε πάνω στο άλογό του και επιθεωρούσε τα έργα επισκευής και ενισχύσεως. Το ίδιο έκανε και ο μεγάλος Δούκας με τους δικούς του και σαν στόλαρχος φρόντιζε και τα παραθαλάσσια τείχη και τα λίγα καράβια του στόλου στον αύσταθμο που βρισκόταν πίσω από τη μεγάλη αλυσίδα στον Κεράτιο κόλπο. Η τουρκική αρμάδα μετρούσε πάνω από 350 πολεμικά, μπορεί και 400, μαζί με τα ελαφρά πλεούμενα που τα είχαν για τις εύκολες μετακινήσεις. Στο συμβούλιο του παλατιού λέγανε πως ο Σουλτάνος Μοχάμετ είχε συγκεντρώσει πάνω από 200 με 400.000 στρατό. Άλλοι λέγανε και για πιο πολλούς από όλα τα βιλαέτια. Και είχε πάντα γύρω του, σαν προσωπική φρουρά, γύρω στις 10 με 15.000 διαλεγμένους γενίτσαρους και σπαχίδες. Με δική του απόφαση, ο Πατισάχ είχε ορίσει δύο γενικούς αρχηγούς του στρατού, το Ιμπεϊλέρ Μπεϊ της Ανατολής, τον Ισαάκ Πασά, και το Μαχμούτ Πασά που ήταν και το θηρίο ενάντια των χριστιανών. Σκληρός, άγριος και αδίστακτος για κάθε σφαγή και κάθε έγκλημα. Σκοτώνε ανεξέταστα και γέρους και παιδιά και δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Όποιος βρισκόταν στο δρόμο του και τον εμπόδιζε στα φοβερά του σχέδια, έπρεπε να πεθάνει αμέσως. Μονάχα το Σουλτάνο φοβόταν και υπάκουε. Κάθε μέρα που περνούσε, οι πληροφορίες γίνονταν και χειρότερες και πιο ανησυχητικές για τους Ρωμιούς. Ο Πατισάχ όλο ζητούσε από τα βιλαέτια να του στείλουν κι άλλο στρατό, τακτική και άτακτη. Λεφούσια, οι πλιατσικολόγοι, κλέφτες, φωνιάδες, σκυλολόγοι σωστό και αποβράσματα, όπως ζούσαν από τις ληστείες. Τα λαθρεμπόρια, τους σκοτωμούς. Κι όλοι αυτοί κολούσαν κοντά στο στρατό του Σουλτάνου και δεν έχαναν την ευκαιρία να αρπάξουν, να ξεσκίσουν, να σκοτώσουν και να σκορπίσουν με κάθε τρόπο τον όλεθρο και την καταστροφή. Πού να μετρηθεί τέτοιο στρατός. Ο μεγάλος βεζίρης Χαλίλ Πασάς, παρά τη μεγάλη του ηλικία, ήταν πολύ έμπειρος πασάς και διπλωμάτης με ανοιχτά τα μάτια. Σε αυτόν ο Μοχάμετ ανέθεσε τη διοίκηση του κέντρου της πολιορκίας, όσο και αν δεν το χώνευε και δεν τον εμπιστευόταν, και κάποια προηγούμενα που είχαν οι δυο τους από τον καιρό που ζούσε ο πεθαμένος πια πατέρας του, ο Μουράτ. Τον κρατούσε όμως κοντά του για να βαστά γερά τα γκέμια, και τα προς τα μέσα και τα προς τα έξω της αυτοκρατορίας του. Το κέντρο της πολιορκίας ήταν και το πιο κρίσιμο σημείο στα σχέδια του Σουλτάνου. Εκεί θα γινόταν η μεγάλη επίθεση. Στο Μεσοτύχιο, ανάμεσα στην πύλη της Αδριανούπολης και στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου βρισκόταν και το τεράστιο πυροβόλο που είχε κατασκευάσει στην Ουγγαρία ο μηχανικός Ουρβανός. Τέλος, ο Μπεϊλέρ Μπεϊς της Ρούμελης, φοβερός καρατζάπασας με το υπηκό του, κρατούσε την αριστερή πλευρά της στρατιάς που είχε πλησιάσει 8 με 10 χιλιόμετρα στα τείχη. Και το χειρότερο από όλα στις πολεμικές αναμετρήσεις ήταν η εφεύρεση του μπαρουτιού εκείνη την εποχή και η κατασκευή του φεκιών και κανονιών που χρησιμοποιούσαν μπαρούτι. Το σπαθί και το κοντάρι και το τόξο μπαίνανε πια σε δεύτερη μοίρα και η δύναμη των μπράτσων ακόμα πιο χαμηλά. Οι σφαίρες και οι μπάλες αντικαθιστούσαν όλα τα άλλα όπλα και σκορπούσαν τη φωτιά και το θάνατο και τρόμαζαν και λύγιζαν και τον πιο γενναίο πολεμιστή. Οργή Θεού βαφτίσανε τα νέα όπλα και σαν πως δεν ήταν μια μορφή της κόλασης που έπεφτε ξαφνικά πάνω στους ανθρώπους.

Καταραμένο μπαρούτι του πολέμου και του θανάτου. Κι όμως, ανοιχτομάτης Σουλτάνος Μουράτ, πατέρας του Μωάμεθ του Δευτέρου, ήταν ο πρώτος που αγόρασε από τους Φράγκους τέτοια φοβερά όπλα, που τα φτιάχνε στην Ευρώπη και κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί στη δύναμή τους. Και ήταν θαρρής προορισμένο το νέο αυτό όπλο του θανάτου και της καταστροφής, που έμπαινε στην ανθρώπινη ιστορία να χτυπήσει την ένδοξη πόλη του πορφυρογέννητου βασιλιά Κωνσταντίνου, του Παλαιολόγου, του Δραγάτσι. Ποιος μπορούσε να σκεφτεί μέσα στην ταραγμένη εκείνη εποχή τα δεινά που συσσωρεύονταν γύρω από τη βασιλεύουσα για να καταπλακώσουν την κουρασμένη από τις αμαρτίες της αυτοκρατορία. Από τρεις μεριές ήταν πολιορκημένη η πόλη, η τρισένδοξη και πολυφημισμένη. Δυο από τη στεριά και μια από τη θάλασσα. Και όπως είχε στα βορεινά της σύνορα τα στεριανά, τη λεγόμενη Μεγάλη Τάφρο, πλάτος 20 μέτρα και μήκος 30 χιλιόμετρα, γεμάτη θαλασσινό νερό, έμοιαζε σαν ένα τριγωνικό νησί που δεν μπορούσε να πατηθεί. Αν δεν υπήρχαν τα μεγάλα κίνα πυροβόλα των αγαρινών να το χτυπούν ασταμάτητα τούτο το νησί, και αν δεν βρισκόταν αφύλαχτη εκείνη η μικρή πύλη του ξύλινου υπόδρομου, η Κερκόπορτα ή η πόρτα του Κύρκου, δηλαδή του υποδρόμου, η Εφτάλοφη μπορούσε να αντέξει στα μαγνιασμένα φουσάτα του Μοχάμετ, κι ας ήταν αδύνατη και ολιγάριθμη η φρουρά της. Όλοι και όλοι οι περασπιστές της βασιλεύουσας δεν ξεπερνούσαν τις 8 με 10 χιλιάδες οπλισμένους, και ανάμεσά τους ήταν και παπάδες και καλόγεροι και άλλοι που κάνανε βοηθητικές δουλειές και δεν πολεμούσαν με το σπαθί. Οι ξένοι και οι μισθοφόροι δεν ξεπερνούσαν τις 2.000 ψυχές. Οι μισθοφόροι όμως δεν πολύ νοιάζονταν για το αν θα χαθεί ή θα σωθεί η πόλη. Πιο πολλοί λογάριαζαν και φρόντιζαν να σώσουν το κεφάλι τους από τα λαμπερά για τα γάνια των βαρβάρων που είχαν στην καρδιά τους τη φωνική μανία και σκότωναν κάθε ζωντανό που βρισκόταν στο διάβα τους. Και έγιναν το αίμα των αντιπάλων για τη δόξα του προφήτη τους και για το πιάτσικο που θα ήταν όλο δικό τους κατά την υπόσχεση του Σουλτάνου.

αναμονές των Βαΐων που τη χρονιά του 1453 έπεφταν στις 25 Μαρτίου. Πήγε και χτύπησε την πόρτα του ιερομόναχου Λάζαρου ο πρωτοσπαθάριος Αλέξιος. Τον καλοδέχτηκε ο ταπεινός γέροντας και του πρόσφερε ρακί και λουκούμι κατά τη συνήθειά του. «Γέροντας, ευχαριστώ πολύ», είπε ήρεμα ο πρωτοσπαθάριος. «Σε ευχαριστώ και για το κερασμά σου που με δέχτηκες. Θέλω τη βοήθειά σου». «Ό,τι μπορώ, τέκνον μου, με τη βοήθεια του Θεού. Τι έχεις?» «Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά νιώθω βάρος στην ψυχή μου. Είμαι αμαρτωλός, παππούλη μου, έσφαλα. Έσφαλα πολύ. Νιώθω αμαρτωλός και ασυγχώρητος. Έπεσα». «Όλοι μας πέφτουμε, παιδί μου. Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Το έλεος του Θεού όμως είναι μεγάλο. Πολύ πιο μεγάλο από τις αμαρτίες μας όταν τις ομολογούμε και αλλάξουμε πορεία. Μια στιγμή να βάλω το πετραχύλι μου, να κάνουμε σωστά την εξαγόρευση». Φόρεσε το πετραχύλι του ο πατήρ Λάζαρος και ο πρωτοσπαθάριος άρχισε να βγάζει από την καρδιά του όλες τις πράξεις και τα λόγια και τις σκέψεις που τον βρώμιζαν και τον έπνιγαν μετά τον μυαρό δεσμό του με την Βενετσιάνα κοντέσα Ελεονόρα. «Θέλω, πάτερ, να σας δείξω. Να σας πω πώς είχα υποταχθεί σε αυτή τη διαβολογυναίκα. Όταν έμαθα ότι φαρμάκωσε τον άντρα της στο Μακρυγέννη, όπως μου το ομολόγησε η ίδια, το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι μου και παραλίγο να τη σκοτώσω την άτιμη. Ευτυχώς που δεν προχώρησε στον κατήφορο να πάρεις ψυχή στο λαιμό σου. Ο φόνος είναι το πιο βαρύ αμάρτημα. Γιατί δεν διορθώνεται?» λέγε. «Τώρα προσπαθώ να ξεφύγω από τα δίχτυα της και ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να το καταφέρω. Γιατί έχει ρίξει τα μάτια της άλλων αξιωματικών των ανακτόρων. Τι άλλο βαραίνει την ψυχή σου, Αλέξη?» «Δεν ξέρω αν με βαραίνει ή με φοβίζει. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω καλά-καλά. Με βαραίνει το δίχως άλλο, αλλά και με αναστατώνει πολύ. Και γι' αυτό ήρθα σήμερα να εξομολογηθώ και να ζητήσω τη βοήθειά σου». «Τι είναι αυτό, παιδί μου? Βγάλ το από μέσα σου. Μίλησε. Η ψυχή μας για την αμαρτία μοιάζει σαν το στομάχι του σώματος. Αν μπει μέσα του κάτι φαρμακερό και θανατηφόρο, πρέπει να το ξεράσουμε, να το βγάλουμε από μέσα μας για να ξαναβρούμε την υγεία μας. Κατάλαβες, Αλέξη, γιατί σου λέω να τα πεις όλα όσα πληγώνουν την ψυχή σου με το μαχαίρι της ενοχής?» Είδα ένα φοβερό όνειρο, μια τρομακτική εικόνα που μετάραξε ολόκληρο. «Εγώ, πάτρε Λάζαρε, δεν πιστεύω στα όνειρα. Μήτε δίνω σημασία σε αυτά». «Και πάλι καλά πράτης. Τα όνειρα είναι δρόμος γλιστερός, θέλει προσοχή και προφύλαξη. Τι είδες?» «Είδα, γέροντα, και ακόμα φοβάμαι που το σκέφτομαι», συνέχισε ο Αλέξιος με παιδική ειλικρίνεια. «Είδα να βρέχει φωτιά πάνω στη βασιλεύουσα και όλοι τρέχαμε να σωθούμε και δεν βρίσκαμε τόπο σωτηρίας. Και μέσα στη φοβερή αυτή φωτιά που επέφτα σταμάτητα, ακούγα μια φωνή δυνατή που έλεγε: Εσένα θέλω, Αλέξη, και όλους τους δικούς σου. Δεν θα μου ξεφύγετε». «Και τι άλλο είδες, Αλέξη, παιδί μου?» ρώτησε απορριμμένος ο πατήρ Λάζαρος, που προσπαθούσε να βγάλει κάποιο νόημα και να καταλάβει το όνειρο. «Δεν θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες, γέροντα. Μονάχα τη βροχή της φωτιάς που πέφτει παντού. Και άνθρωποι να τρέχουν σαν τρελοί και τη φωνή, αυτή τη φοβερή φωνή που ακόμα την ακούω μέσα μου». Σταμάτησε ο πρωτοσπαθάριος και ο γέροντας έμεινε συλλογισμένος για λίγο. Ύστερα γύρισε το βλέμμα του στον Αλέξιο και είπε: «Μη φοβηθείς, Αλέξη. Είναι η εμπειρία των δαιμόνων που αναδαβλίζουν αυτή την αγωνία για την τύχη της βασιλεύουσας και η αβεβαιότητα και οι διάφορες φήμες που τρέχουν σαν τον άνεμο μέσα στους δρόμους. Προσευχή σου θερμά στην υπέρμαχη Θεοτόκο και εκείνη θα σε σκεπάσει και θα σε προστατεύσει από κάθε κακό. Τα όνειρα μην τα μετράς. Είναι μεγάλο μυστήριο και θέλει πολλή διάκριση, αλλά την αρετή αυτή δεν την έχουμε όλοι. Τα έργα σου να προσέχεις και τα λόγια σου και πιο πολύ τις σκέψεις που σε κουμαντάρουν. Αυτές μας κουμαντάρουν όλους. Πρόσεξε. Ζει ο καθένας όπως σκέφτεται». «Και για την Ελεονόρα τι με συμβουλεύεις?» «Να την αποφύγεις όπως αποφεύγεις τη φωτιά. Μετανοώ πριν απ' όλα σημαίνει ότι σταματώ και απορρίπτω την αμαρτία που κάνω. Αλλιώς ξεγελάς τον εαυτό σου. Σταμάτα αμέσως και οριστικώς κάθε δεσμό μαζί της. Το ίδιο να κάνεις και για κάθε άλλη αμαρτία σου. Και προσευχή ολόκαρδη στο Χριστό και την Παναγία μας, την αληθινή μητέρα όλων μας. Και ποτέ μη χάσεις την ελπίδα. Αυτή είναι το σκηνή του Ναβακού. Κρατήσου από αυτό το σκηνή του Θεού και πάντα να ζητάς το έλεος του». Του έδωσε και άλλες συμβουλές και ένα μικρό κανόνα για την ψυχή του και τον έστειλε στην ευχή του Θεού, αφού του υποσχέθηκε πως θα τον ξαναδεί. «Ό,τι θέλεις, παλικάρι μου, να άρχισε στο κελάκι μου.
πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή. Ευχαριστώ, παππούλη μου. Ο Θεός να σε έχει καλά. Και σε παρακαλώ, να προσεύχεσαι και για μένα, γιατί περνούμε πολύ δύσκολες μέρες και οι κίνδυνοι πληθαίνουν συνεχώς. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, Αλέξη. Εγώ προσεύχομαι συνεχώς, αλλά δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει το κακό. Από τη βοήθεια των Φράγκων ή από την έχθρητα του Ισλάμ. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο μεγάλα θηρία. Πολύ σωστά το είπες, πάτερ μου. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο μεγάλα θηρία. Οι Τούρκοι μας ζώσανε πολύ στενά και από στεριά και από θάλασσα. Είναι μιλούνια, μυρμηγκές ολόκληρες. Και όσο για βοήθεια, πάτερ Λάζαρε, δεν τη βλέπω. Μας κοροϊδεύουν συνεχώς οι Λατίνοι. Και μόνο φραγκοπαπάδες και καρδινάλιους βλέπω με τις ακολουθίες τους. Στείλανε τον Τζοάνι Τζουστινιάνι με ένα καράβι και μερικές κατοσταριές πολεμιστές. Και αυτό είναι όλο. Αυτοί δεν φτάνουν ούτε για μια φρουρά των πύργων. Εδώ χρειαζόμαστε λεγεώνες πολλές. Εμείς είμαστε λίγοι. Πρέπει να πολεμήσει ο καθένας μας με 100 βαρβάρους. Πολύ άσχημα τα πράγματα έτσι που τα λες. Έτσι είναι, γέροντα. Κι αν δεν γίνει κανένα θαύμα του Θεού, τα τείχη δεν θα αντέξουν στις τουρκικές μπομπάρδες και τα τεράστια κανόνια τους που τα έχουν μαζέψει ολόγερα στα τείχη. Είπαν κι άλλα. Χαιρετίστηκαν και ο Αλέξιος έφυγε για το παλάτι των Βλαχερνών, όπου υπηρετούσε ως αρχηγός της φρουράς του Αυτοκράτορα.

Πριν μπει στον αυλόγυρο των Ανακτόρων, είδε ο Αλέξιος να περνά με την άμαξά της η αρχοντοπούλα Κλεονίκη, μικρότερη αδελφή της Μακαρίτισσας Ευγενίας, και σαν να του φάνηκε ότι τον χαιρετούσε με κλίση της κεφαλής της. Δεν θα μπορούσε να πάρει όρκο γι' αυτό, αλλά ήταν βέβαιος πως τον χαιρέτησε. Και θυμήθηκε τώρα πως και μια άλλη φορά τον είχε χαιρετήσει, έτσι πολύ φιλικά, μέσα στη μεγάλη αίθουσα του παλατιού, στην ονομαστική γιορτή του Αυτοκράτορα. Το ίδιο και τότε. Είχε κάνει μια χαριτωμένη κίνηση του κεφαλιού της από μακριά και ο ίδιος ανατρίχιασε με την ανθισμένη ομορφιά της μελαχρινής αρχοντοπούλας, με το τέλειο και σεμνό πρόσωπο των 22 της χρόνων. Αλλά και εκείνος ήταν ψηλός, όμορφος, δυνατός μέσα στα 32 του χρόνια και έλαμπε μέσα στη χρυσοκόκκινη στολή του πρωτοσπαθάριου και όλοι του έδειχναν εκτίμηση και θαυμασμό. Ο Αλέξιος Γρηγορονίκας καταγόταν από μεγάλη και ονομαστή οικογένεια των αρχόντων της Θεσσαλονίκης και είχε διακριθεί στην στρατιωτική του σταδιοδρομία πριν αναλάβει φρούραρχο στα Ανάκτορα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο οποίος τον εκτιμούσε ξεχωριστά και πάντα τον εμπιστεύονταν και τον είχε στη διαλεγμένη φρουρά του από τότε που ανέβηκε στο θρόνο. Ακόμη και αρχόντισε Ευλαμπία, η τυφλή, η θεία της Κλεονίκης, τον ξεχώριζε και έλεγε πως ο Αλέξιος λάμπει ολόκληρος και στο σώμα και στην ψυχή.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.gr.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως. Πρόγραμμα εορτής Παναγίας Άξιον Εστί, Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού μπροστά στο Επισκοπείο. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και λήξη κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής. Πέμπτη 11 Ιουνίου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Ο Σεβασμιότατος θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήριά του στο Επισκοπείο αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ως τις 12.30 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

0: Η υψηλή αποστολή του Ιεροψάλτη, οι προϋποθέσεις και τα γνωρίσματά του. Η σημερινή κατάσταση είναι από τα θέματα που προσεγγίζει το 8ο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Η διακονία στο αναλόγιο. Γνωριμία με τον άγνωστο ρόλο ενός σημαίνοντος προσώπου της εκκλησιαστικής μας ζωής. Πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com. Λόγω απάνθισμα, τόμος 11ος. Προς Θεσσαλονικής επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος με αγωνία και άγρυπνο ενδιαφέρον νουθετεί τα πνευματικά του παιδιά και ο γέροντας Θεόφιλος μεταφέρει τον προαιώνιο αποστολικό λόγο στο σήμερα. Λόγον απάνθισμα, τόμος 11ος. Ερμηνεία ενός μεγάλου ιεροκήρυκα στον ανυπέρβλητο κήρυκα της Οικουμένης. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο melissabooks.gr.
4: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
5: Μπροστά στο χωρισμό στεκόμαστε με ελπίδα, προσδοκώντας την Ανάσταση. Όμως ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτούς που έφυγαν από κοντά μας? Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε? Χείρα βοηθείας τους και κοιμημένους. Όλα όσα αξίζει να μάθουμε, όλα όσα μπορούμε να προσφέρουμε. Το ένατο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μια καινούρια σειρά εκπομπών εγκαινιάζουμε σήμερα με τίτλο «Κρίσης ηγεσίας». Μια σειρά εκπομπών μέσα από τις οποίες θα ζωγραφίσουμε τον αληθινό ηγέτη, εθνικό, πολιτικό, εκκλησιαστικό, στρατιωτικό, κάθε ηγέτη και κυβερνήτη, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο δάσκαλος, ούτε ο γονιός, που έχει ανελημμένες ευθύνες ποδηγετήσεως μεγάλου ή μικρού αριθμού ψυχών. Άλλωστε και ο ίδιος ο νους εκάστου ανθρώπου είναι κυβερνήτης και ηγεμόν, σύμφωνα με τους λόγους των θεοφόρων πατέρων και τους ύμνους της υμνολογίας μας.

Κρίσης ηγεσίας λοιπόν, διότι η σειρά αυτή των εκπομπών είναι κάποιες σκέψεις για την κρίση, κριτική της αληθινής και αναρέτου και επιτυχημένης ηγεσίας. Ακόμη, διότι τα χρονικά διαστήματα της ζωής της ανθρωπότητας, των λαών, του ειδικού μας έθνους, της δικής μας εκκλησίας, κατά το οποίο έχουμε ηγέτες και κυβερνήτες μετριότητος ή και αναξίους ακόμη πάσης ηγετικής θέσεως, είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνες τις περιόδους, τις ολιγοστές, κατά τις οποίες ηγέτες εθνικοί, πολιτικοί, εκκλησιαστικοί, στρατιωτικοί είναι άξιοι άνθρωποι, απαλλαγμένοι παθών και εμπαθειών, εξασκημένοι πρώτα στην αρετή, στην εγκράτεια, στην αγάπη, στην ταπείνωση, δόκιμοι στη σοφία, στον άδολο λόγο, στη συνέπεια και την ειλικρίνεια, στο σεβασμό του προσώπου, όχι στη διπλοπροσωπία, στον αγνό σκοπό, όχι στη σκοπιμότητα της διακονίας του λαού και του συνανθρώπων, με κώδικα συμπεριφοράς και κυβερνήσεως, όχι τα ανθρώπινα συμφέροντα, αλλά το πιδάλιο του Ευαγγελίου.

Τα δεινά τα οποία επισορεύονται σε κάθε ανάξια ηγεσία εις όλους τους τομείς είναι φανερά σε όλους. Συνοψίζονται στον αποφθεγματικό λόγο του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού. Εάν τυφλός τυφλών οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Ηγέτες καθαροί από πάθη, φωτισμένοι όπως ο Μωυσής με τον άνωθε φωτισμό που προέρχεται από την κοινωνία της προσευχής και των θείων μυστηρίων, είναι οι μόνοι ικανοί να οδηγήσουν λαό, όσο αχάριστος και κακομαθημένος κι αν είναι. Ηγέτες φαύλοι και δοξομανείς, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες, ομοιάζουν με τυφλούς, οι οποίοι οδηγούν τυφλούς, όπως ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι.

Πριν ξεκινήσουμε όμως να μιλάμε για τον αληθινό ηγέτη, ας ακούσουμε λίγα λόγια για τον άνθρωπο εκείνον, οι σκέψεις του οποίου θα ξεδιπλωθούν μέσα στις εκπομπές μας. Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος υπήρξε ένας από τους διασημωτέρους Έλληνες οι οποίοι διέπρεψαν κατά το διάστημα της Τουρκοκρατίας. Γόνος της μεγάλης βυζαντινής οικογένειας των Μαυροκορδάτων, γεννήθηκε το 1670 στην Κωνσταντινούπολη. Σοφός ιός, σοφού πατρός, του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, του Εξαπορίτων, επέσυρε το θαυμασμό των συγχρόνων του με την οξύνια του πνεύματός του και την ευρυτάτη του μονάχου.

μόρφωση. Γνώστης της ελληνικής, λατινικής, ιταλικής, γαλλικής, αραβικής, περσικής και τουρκικής γλώσσας, διετέλεσε λογοθέτης της Μεγάλης Εκκλησίας μέχρι το 1698, οπότε και διεδέχθη τον πατέρα του στο αξίωμα του Μεγάλου Διερμηναίου ενώπιον της Υψηλής Πύλης μέχρι το 1709. Κατά το διάστημα αυτό, με μεγάλη επιτυχία, εργάστηκε για τη διεκπεραίωση των εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων του κράτους, ενισχύοντας και βοηθώντας ιδιαιτέρως τους ομογενείς του χριστιανούς. Το 1709 διορίστηκε ηγεμόν της Μολδαβίας. Με απαράμιλη δραστηριότητα και επιτυχία δίφθηνε όλους τους τομείς της διοικήσεως και ιδιαιτέρως συνέβαλε στην ανόρθωση της οικονομικής ζωής της χώρας με τις τολμηρές και δραστικές του μεταρρυθμίσεις. Το 1716, λόγω της εκτιμήσεως που έχερε ενώπιον της Υψηλής Πύλης, εστάλη ηγεμόν στη Βλαχία μετά την καρατόμηση του ηγεμόνους Στεφάνου Κατακουζινού. Εξαιτίας όμως προστριβών και ερήδων με την οικογένεια του προκατόχου του, η οποία απελάμβανε της προστασίας του Αυτοκράτορος της Αυστρίας, συνελήφθη εχμάλωτος από τον Αυστριακό στρατό και εισήρθη στο Σύμπιο της Τρασιλβανίας, όπου και έμεινε μέχρι το 1718, έτος υπογραφής της συνθήκης του Πασάροβιτς. Το 1719 επανήλθε στη Βλαχία και έκτοτε διατήρησε το αξίωμά του μέχρι του θανάτου του το 1730. Κατά την τελευταία αυτή περίοδο της ηγεμονίας του έλαμψε περισσότερο ο πλούτος των αρετών και των διοικητικών ικανοτήτων του. Πράος προς τους άρχοντες, ελέημον προς τους πτωχούς, άριστος οικονόμος και διοικητής, άφησε στους μεταγενέστερους με το παράδειγμά του το πρότυπο του τελείου και σοφού ηγεμόνος. Ιδιαίτερος όμως ασχολήθηκε με την ανάπτυξη της παιδείας, ιδρύοντας στο Βουκουρέστι ελληνική σχολή υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Τραπεζουντίου. Ως ένας από τους μεγαλύτερους λογίους του 18ου αιώνος, εκκληροδότησε την πλούσια βιβλιοθήκη του στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Ως συγγραφέα συνέγραψε αξιολογότατα έργα, μεταξύ των οποίων το Φιλοθέου Πάρεργα, περί καθηκόντων, περί γραμμάτων σπουδής και βιβλίων, περί ψυχής και το Θέατρο Πολιτικών, το οποίο έτυχε πολλών εκδόσεων από τις εποχές εκείνης μέχρι και σήμερα.

Ο άρχοντας πρέπει να έχει τίμια ζωή και οι υπήκοοι του να τον ακολουθούν όπως ο ίσιος το κορμί. Αν και όλοι μας πρέπει να εναγκαλιζόμαστε με κάθε επιμέλεια την αρετή που από τη φύση της είναι επιθυμητή και να λάμπουμε με το καλό μας παράδειγμα μπροστά στους ανθρώπους, ιδιαιτέρως όμως αυτό απαιτείται από εκείνον που η αρετή, κατά αγαθή συγκυρία, τον ανέβασε στο υψηλότερο αξίωμα. Αυτό οφείλει να το επιδιώκει περισσότερο από άλλους ανθρώπους ο άρχοντας, διότι αυτός είναι το πρότυπο το οποίο συνηθίζουν να μιμούνται οι υπήκοοι. Γι' αυτό φωνάζει μεγαλοφόνος ο σοφότατος βασιλεύς. Ό,τι είδους είναι ο διοικητής της πόλεως, τέτοιοι είναι και οι πολίτες της. Διότι όπως το λουλούδι που ονομάζεται ηλιοτρόπιο μιμείται την πορεία του ήλιου, έτσι και οι υπήκοοι προσπαθούν να μιμηθούν τη ζωή του άρχοντός τους. Γι' αυτό και ο τραγικός ποιητής λέει: «Όταν τιμά ο βασιλεύς τις ενάρετες πράξεις, τις τιμούν και οι λαοί, οι φυλές και όλες οι παρατάξεις».

πρώτο κινούμενο, όπως μας λένε οι φιλόσοφοι, τρέχοντας από την Ανατολή προς τη Δύση, παρασύρει βιαίως και κατά κάποιον τρόπο αρπάζει ό,τι συναντά στο πέρασμά του. Έτσι και ο κακός άρχοντας παρασύρει πολλούς, σαν τη μεγάλη πέτρα που όταν ξεφύγει από την κορυφή του βουνού, τραβά μαζί της προς τα κάτω πολλές άλλες μικρές πετρίτσες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουν πάρα πολλοί οι άρχοντες, ώστε να μην φθείρουμε το κακό τους παράδειγμα τους υπηκόους τους. Διότι οι πολίτες μιμούνται τους άρχοντές τους. Και το χειρότερο είναι ότι όχι μόνο αυτοί δεν ζουν σωστά όταν είναι εφαυλόβοι, αλλά μεταδίδουν τον τρόπο της ζωής τους και στις χώρες και στις πόλεις της δικαιοδοσίας τους. Έτσι τις βλάπτουν περισσότερο με το κακό τους παράδειγμα παρά με την αμαρτία τους. Είναι εσχρό και σε έναν ιδιώτη να είναι εφαυλόβιος. Είναι όμως εσχρότερο και ατιμότερο για έναν άρχοντα. Διότι η ζωή του άρχοντος είναι γνωστή και ολοφάνερη σε όλους και αποτελεί αντικείμενο προς μίμηση. Επομένως, πολύ σωστά μας διδάσκει ο Πλούταρχος όταν λέει ότι όπως τα ψεγάδια του προσώπου μας είναι γνωστά σε όλους, έτσι και τα παραμικρά σφάλματα των αρχόντων τα παρατηρούν και τα γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Πόσο ταιριάζουν στην περίπτωσή μας τα λόγια του Ισιδώρου που λέει «Το μέγεθος του αμαρτήματος είναι ανάλογο προς το βαθμό του αξιώματος που έχει ο αμαρτάνων και πολλές φορές σφάλματα που τα παραβλέπουμε και τα συγχωρούμε στους απλούς ανθρώπους τα θεωρούμε ασυγχώρητα για τους άρχοντες». Μήπως δεν υπήρχαν στα Ιεροσόλυμα και άλλοι άνθρωποι ασελιγείς και φαυλόβοι? Κι όμως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν ήλυνξε κανέναν άλλον παρά μόνο τον Ηρώδη. Αιτία αυτής της συμπεριφοράς του Αγίου είναι ότι το αμάρτημα του βασιλέως του φαινόταν μεγάλο και ανυπόφορο. Γι' αυτό και ο Πλάτων, όταν ο Δίων έγινε βασιλεύς των Σιρακουσίων, του έγραψε να φυλάξει απαραχάρακτη αυτή τη συμβουλή, δηλαδή να τοποθετήσει τον εαυτό του σαν ένα καθρέφτη μπροστά στα μάτια των υπηκών του. Πράγματι, ο βασιλεύς, όπως ο ήλιος, επισύρει προς τον εαυτό του τα βλέμματα των υπηκών του. Γι' αυτό και πρέπει η ζωή του να είναι αξιέπαινη και τίμια, διότι όλοι οι πολίτες τον έχουν ως πρότυπο. Έτσι, σαν ένας θεϊκός μαγνήτης, ελκύει τους υπηκόους του προς τον εαυτό του. Στην περίπτωσή μας, συμβάλλουν πολλοί και αυτοί οι στίχοι του Κλαβδιανού. Αν θέλεις βασιλεύ, νόμο δίκαιο να θεσπίσεις, πρώτους από τους άλλους εσύ πρέπει να τον τηρήσεις. Όλος ο κόσμος, αν μπορεί παράδειγμα να πάρει από τον βασιλέα του, θα του χρωστά μεγάλη χάρη.

0: Φαίνεται ότι τα μένσοα του προφήτου Ιζεκίλ υποδηλώνουν αλληγορικά τους άρχοντες, ενώ τα αμάξια και η τροχή τους τους υπηκόους. Διότι όπως η τροχή δεν έχουν δική τους ξεχωριστή κίνηση, αλλά τους θέτουν σε κίνηση τα ζώα, έτσι και οι πολίτες κινούνται και ζουν σύμφωνα με αυτά που βλέπουν στους άρχοντές τους. Γι' αυτό οι άρχοντες δεν προξενούν τόσο μεγάλο κακό στους χιδαίους με το σφάλμα τους, όσο με το κακό τους παράδειγμα. Διδάσκοντας ο Ξενοφών την πολιτική αγωγή στο βασιλιά Κύρο έλεγε: «Πρώτο έργο του βασιλέως είναι να γίνει ο ίδιος καλός άνθρωπος. Δεύτερον, να φροντίσει να γίνουν όσο είναι δυνατόν άριστοι άνθρωποι οι υπήκοοι του. Διότι ο λαός συνήθως μιμείται όσο μπορεί τον άρχοντά του. Και αν ο άρχοντας είναι καλός, προτρέπει με το παράδειγμά του τους υπηκόους του προς τα καλά και τίμια έργα. Εάν όμως είναι κακός, τον προτρέπει προς τα κακά και επωνίδιστα. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται στον άρχοντα να παραβιάζει τους νόμους και τους κανόνες δικαίου, για να μην φθείρει τα χρηστά ήθη της πολιτείας με το κακό του παράδειγμα. Διότι αυτό πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του άρχοντος, να εφαρμόζει και ο ίδιος εκείνα που διδάσκει στους άλλους. Ο απλός λαός συνηθίζει να πιστεύει περισσότερο στα μάτια του παρά στα αυτιά του και παρακινείται τόσο προς το καλό όσο και προς το κακό, περισσότερο από τα ζωντανά παραδείγματα των έργων παρά από τα νεκρά λόγια.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως. Πρόγραμμα εορτής Παναγίας Άξιον Εστί, Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού μπροστά στο Επισκοπείο. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και λήξη κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής. Πέμπτη 11 Ιουνίου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Ο Σεβασμιότατος θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήριά του στο Επισκοπείο αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ως τις 12.30 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

0: Μπροστά στο χωρισμό στεκόμαστε με ελπίδα προσδοκώντας την Ανάσταση. Όμως ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτούς που έφυγαν από κοντά μας? Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε? Χείρα βοηθείας τους και κοιμημένους. Όλα όσα αξίζει να μάθουμε, όλα όσα μπορούμε να προσφέρουμε. Το ένατο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ του Πανορμίτη της Σίμης. Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Ζορμπάς και η χοροδία του Καθεδρικού Ναού Αγίων Πάντων Καλυθέας Αθηνών.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εάν διαλυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος, και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπερχιών αλευκαμπτήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσκους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: μετά.
1: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
1: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας ευχόμαστε. Και καλόν αγώνα, καλή προσπάθεια, καλή νηστεία. Από σήμερα, παιδιά, από την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, ξεκινάει η προετοιμασία, η νηστεία για τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Κινητή η εορτή του Πάσχα, κινητή και η γιορτή των Αγίων Πάντων, οπότε η νηστεία των 12 Αποστόλων, η διάρκειά της δεν είναι σταθερή, εξαρτάται. Κάθε χρόνο έχει διαφορετική διάρκεια. Εξαρτάται από το πότε θα πέσει το Πάσχα. Λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε καλό αγώνα, καλή προσπάθεια. Μακάρι όλοι μας, παιδιά, να κάνουμε ο καθένας τον αγώνα που μπορεί, να προσπαθήσουμε πολύ, γιατί η νηστεία έχει, παιδιά, πολύ χάρη. Όποιος νηστεύει όσο μπορεί, από την αμαρτία και από τα φαγητά όσο μπορεί, παίρνει πολύ χάρη από το Θεό. Και για σκεφτείτε πόσο θα χαίρονται οι Απόστολοι αν αυτό το κάνουμε για εκείνους. Για εκείνους που είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της ανθρωπότητας.

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Είμαστε με τα παιδιά πάνω στην ταράτσα. Περιμένουμε πώς και πώς να μας πει η χαρά το μυστικό. Κανείς δεν μιλάει. Λες και η σιωπή της νύχτας μας πήρε τη φωνή. Το φεγγάρι ανεβασμένο στην κορφή του ουρανού μας χάιδευε με το φως του. Παιδιά, σβήνουμε τα φώτα να καθίσουμε λίγο στο φεγγαρόφωτο, πρότεινε η Ραλού. Ωχ, αποκλείεται να αντέξω πάνω από 3 δευτερόλεπτα ξύπνιος, είπε ο Θωμάς. Θα με πάτε κάτω με φορείο να το κάνουμε αυτό αύριο που θα έχει και πανσέλινο. Θωμά, νιστάζεις και λες ότι σου κατέβει. Πριν δεν μου λέγες ότι σήμερα είναι πανσέλινος. Ε, παιδιά, για να μην τσακώνεστε, θα κοιτάξω την ατζέντα μου. Κατέβηκα στο δωμάτιό μας. Ευτυχώς τα φώτα στις σκάλες δεν ήταν χαλασμένα. Ψαχόλεψα στο σακίδιό μου, αλλά δεν βρήκα την ατζέντα μου πουθενά. Γιατί απλούστατα την είχα στην τσέπη μου και με όλα αυτά το είχα ξεχάσει. Όταν τέλος πάντων την ανακάλυψα, ανέβηκα ξανά στην ταράτσα. Ορίστε. Πανσέλινος, Ιουνίου. Είναι στις 20 το βράδυ. Σήμερα έχει 18. Δηλαδή, σε 2 μέρες από σήμερα.
1: Μα όλοι λέγαμε αρλούμπες,
0: είπε ο Θωμάς με ένα μεγάλο ατελείωτο χασμουριτό. Σε 2 μέρες. Αλήθεια, παιδιά, πού θα είμαστε σε 2 μέρες?
2: Εδώ θα είστε σε 2 και σε 22 και σε 32. Τώρα που ήρθατε δεν σας αφήνουμε να φύγετε,
0: είπε αποφασισμένη η Χαρά. Ο μικρός έβαλε τα κλάματα. Φαίνεται πως από τη μεγάλη του νύστα ακούσε μόνο τη λέξη «φύγεται». Δεν κατάλαβε τι ακριβώς λέγαμε και νόμιζε πως θα φεύγαμε το πρωί. Τέλος πάντων, άλλοι μισοκοιμισμένοι, άλλοι κλαμμένοι, καταφέραμε να σηκωθούμε και να συρθούμε μέχρι τις σκάλες. Και ενώ μετρούσαμε τα βήματα μέχρι το κρεβάτι μας,
2: «Παιδιά, τα πιάτα! Θα αφήσουμε τα πιάτα, τα πιρούνια, τις ψωμιέρες στην ταράτσα. Οι γάτες θα ανέβουν στο τραπέζι και θα κάνουν πάρτι», φώναξε η Ραλού.
0: Έκανε ο Θωμάς, παραπάτησε και παραλίγο να πέσει. Ήταν όμως αληθινό το παραπάτημα. Η Πασκή ήθελε να μας δείξει πως νίσταζε και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, καμία δουλειά. Κάτι τέτοια τα έκανε συχνά και ανεβρίαζε τη μάνα του.
2: «Ας τα μαζέψουμε λίγο και αύριο θα τα πάρει η μητέρα μου. Πού να κατεβούμε τώρα στην κουζίνα? Γάτες είναι αδύνατο να ανέβουν στη ταράτσα του πύργου».
0: Γυρίσαμε πίσω, βάλαμε το ένα πιάτο πάνω στ' άλλο και αδειάσαμε τα αποφάγια σε μια πλαστική τσάντα. Ύστερα καληνυχτήσαμε στενοχωρημένοι τα παιδιά και κατεβήκαμε με ατελείωτα χασμουριτά στο δωμάτιό μας. «Θωμά, μου είπες όταν ανεβαίναμε στην ταράτσα πως τη σαλάτα την έκοψε η κυρία Μέρη», είπα στον ξαδελφό μου όταν μείναμε μόνοι.
3: «Ναι, αλλά μην μου λες για σαλάτες και φαγητά, γιατί παράφαγα», μου ψιθύρισε μέσα στην ίστα του.
0: «Μόνο αυτό πες μου, την είδες να την κόβει? Πώς την έκοψε?»
3: «Έχει ένα μεγάλο μαχαίρι, σαν μικρό μπαλτά, και την κόβει πάνω σε μια σανίδα».
0: «Δηλαδή το μεγάλο μαχαίρι που λες κάνει θόρυβο τα κόβει?»
3: «Ε, αφού χτυπά πάνω στο ξύλο, πολύ μυαλό θέλει. Ούριξε έχεις Οδυσσέα ανοιχτιάτικα»,
0: είπε, μισοείπε δηλαδή, και έτεψε τα κατακόκκινα από την ίστα μάτια του. «Σες παιδιά, καταλαβαίνετε που πήγε το μυαλό μου, ε? Σκέφτηκα πως το τικ-τακ που άκουσα όταν ακούμπησα τα αυτή μου στην πόρτα του υπογείου μπορεί να ερχόταν από την κουζίνα. Τέλος πάντων, όλα σταμάτησαν εκεί γιατί τα δικά μου μάτια ήταν πιο κόκκινα από το Θωμά και η Ραλού είχε κιόλας κοιμηθεί. Είπαμε μια ξερή καληνύχτα και βουλιάξαμε στη θάλασσα των ονείρων, στη χώρα των κοιμισμένων. Κι όμως, πριν κλείσω τα μάτια μου, πρόλαβα να σκεφτώ το Θείο Βασίλη. Ήθελα πολύ να τον είχα κοντά μου, να μιλούσαμε. Ήθελα να του πω πολλά. Αυτός μόνο μπορούσε να με βγάλει από αυτό το χάος όπου βρισκόμουν. Όμως τον ήξερα καλά το Θείο. Δεν μας βοηθούσε ποτέ σε πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε μόνοι μας. Αλήθεια, Λες ο θείος Βασίλης να βρίσκεται στον πύργο και να μην το ξέρουμε? Λες αυτός να τα έχει οργανώσει όλα αυτά τα παράξενα, τα απίστευτα? Λες? Και ας πούμε πως έχει σκηνοθετήσει όλα τα άλλα. Ποιος όμως έκανε τους δείχτες του ρολογιού μου να γυρίζουν αντίστροφα, σαν τρελή? Γιατί εξαφανίστηκε το κόψιμο στο χέρι της κυρίας Μέρης? Πώς έτσι κάνεταν εδώ από την προηγούμενη μέρα και εμείς την είδαμε εκείνη τη μέρα το πρωί στο δρόμο? Αν ήταν η ίδια δηλαδή. Και η ιστορία της χαράς? Άραγε είναι αλήθεια πως τα παιδιά είναι εγγόνια? Δηλαδή δυσέγγωνα του τελευταίου αυτοκράτορα? Είναι δυνατόν? Κι όμως δεν μπορούσα να βρω καμιά εξήγηση. Κουράστηκα να σκέφτομαι. Τα μάτια μου έκλεισαν μόνα τους από την κούραση. Και ο τελευταίος ήχος της ημέρας ήταν το ροχαλιτό του Θωμά.

Το φως της αυγής μπήκε από το στενό παραθυράκι του πύργου και ρίξε χρωματιστές αντάβιες στον απέναντι τοίχο. Άνοιξα τα μάτια. Η Ραλού είχε ενώσει τα δυο της χέρια και τα είχε βάλει προς κέφαλο. Το αριστερό πόδι του Θωμά έβγαινε από τα σεντόνια και ένας παράξενος ήχος ακουγόταν απ' έξω. Βγήκα στις σκάλες, άνοιξα την πόρτα της ταράτσας. Κρύες νεροσταγόνες με χτύπησαν στο πρόσωπο. Βροχή καλοκαιρινή. Οι πέτρες την έπιναν λέμαργα. Κατέβαινε ως την καρδιά της γης. Ευωδίαζε το χώμα σαν εκκλησία μόλις θυμιατισμένη με μοσχολίβανο. Ποτέ δεν είχα νιώσει τη δροσιά της βροχής και τα αρώματά της τόσο γλυκά. Ο ουρανός είχε ανοίξει τα παράθυρά του και ο Θεός χαμογελούσε στη γη και στους ανθρώπους. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Βγήκα στην ταράτσα, άνοιξα τα χέρια μου και έγινε ένα με τη βροχή. Το νερό μου σκεύε τα μαλλιά μου, έμπαινε μέσα από τα ρούχα μου, αφήνε τα δροσερά του χάδια στο δέρμα μου. Κυλούσε στις πλάκες της ταράτσας, γινόταν ένα με το φως. Αποχαιρετούσε τα σύννεφα, ταξιδεύει στα ποτάμια. Έτρεχε να χαθεί στα πέλαγα, στις θάλασσες, στους ωκεανούς, στην αγκαλιά του Θεού. Έτσι όπως είχα ανοιχτά τα χέρια και νιώθα ενωμένος με τη φύση, με όλο τον κόσμο, με το Θεό, ήρθε στο στόμα μου η προσευχή του Αγίου Όρους. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έγλυψα το νερό που κατέβαινε στα χείλια μου. Είχε την πιο γλυκιά γεύση από όσες έχω νιώσει. Ήταν σαν το χάδι της μάνας και του πατέρα μου. Τελικά, είσαι τρελός, Οδυσσέα. Ακούσα μια φωνή πίσω μου. Ήταν ο Θωμάς με τη Ραλού που στεκόταν στην πόρτα και χάζευαν εμένα και τη βροχή. Γέλασα όταν τους είδα και μπήκα μέσα. Έσταζα. Η Ραλού έφερε μια πετσέτα και μου σκούπισε τα μαλλιά. Το βράδυ θα έχεις πυρετό 50, μου είπε ο Θωμάς. Κρίμα που δεν θα λύσουμε το μυστήριο. Αποτυχία. Αλήθεια, παιδιά, έχετε καταλάβει εσείς τι συμβαίνει? Πού βρισκόμαστε? Σε ποια εποχή? Πότε στο σήμερα και πότε στο χθες? Πότε στις μέρες μας και πότε στο Βυζάντιο? Πώς σας φάνηκε αυτό που είπε η Θεία Γκαγκούλ στη Χαρά? Ή μήπως όλα τα φαντάστηκε η φιλενάδα μας και δεν έγιναν ποτέ? Εγώ νομίζω πως όλα όσα μας είπε και όλα όσα βλέπουμε και ζούμε είναι αλήθεια. Αυτός ο πύργος είναι μια μηχανή του χρόνου, σαν αυτές που φτιάχνει ο Κύρος, ο εφευρέτης. Μας πάει στο Βυζάντιο και μας γυρίζει πίσω πολύ γρήγορα. Με την πιο μεγάλη ταχύτητα που υπάρχει, μεγαλύτερη και από αυτή που έχει το φως. Και ο Θεός Βασίλης είχε εξαφανιστεί από χθες ή μας ξέχασε. Ή μας αφήνει αβοήθητους να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, έλεγε στον πατέρα μου πως για να μάθω να κολυμπώ έπρεπε να με πετάξει στη θάλασσα. Σκέφτομαι μήπως ο Θεός είναι τελικά μαζί μας, κοντά μας, κάπου εδώ και εμείς δεν τον βλέπουμε. Ο αόρατος Θεός που λέγαμε, πετάχτηκε ο Θωμάς. Λέτε η εξήγηση να βρίσκεται στο κρυφό δωμάτιο που θα μας δείξουν σήμερα τα παιδιά? Βλέπω να πηγαίνει μακριά η βαλίτσα. Όλα είναι ακόμα πολύ μπερδεμένα. Αν και στο μυαλό μου αρχίζουν κάποιες πληροφορίες να κολλάνε μία με την άλλη. Πες μας, πες μας. Δεν είναι τίποτα σίγουρο, παιδιά. Δεν θέλω να σας μπερδεύω. Όταν βεβαιωθώ θα σας πω. Τελικά δεν ξέρουμε όταν ήρθαμε στο σωστό μέρος, ούτε τι ακριβώς ψάχνουμε. Είμαστε σε μια αποστολή χωρίς σκοπό. Κυνηγάμε φαντάσματα. Αλήθεια, ποιος έχει το κινητό του θείου? Να κοιτάξουμε μήπως έχουν έρθει μηνύματα. Η Ραλού έβγαλε το τηλέφωνο από την τσέπη της. Το κοίταξε, αλλά τίποτα δεν είχε έρθει. Υπάρχει και ένα άλλο παράξενο. Πολύ παράξενο, παιδιά, είπε ο Θωμάς και χτύπησε πάλι το κεφάλι του. Τώρα το σκέφτηκα. Η μάνα μου κανονικά θα πρέπει να έχει πάρει 100 τηλέφωνα. Και δεν έχει πάρει ούτε ένα. Έχω να μιλήσω μαζί της από χθες το πρωί που την αποχαιρέτησα. Εσάς σας πήραν οι γονείς σας. Αστείευεσαι? Έχω ξεχάσει πως είναι η φωνή τους. Που πάει να πει πως μαθαίνουν από κάποιον άλλον αν είμαστε καλά, που βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Και ποιος μπορεί να είναι αυτός ο κάποιος άλλος? Ο κύριος Κώστας, η κυρία Μέρη. Οπότε είναι και αυτή στο κόλπο. Έτσι φαίνεται. Γι' αυτό ας μην ανησυχούμε. Νοιάζονται για μας. Και ο Θεός Βασίλης κάποια στιγμή θα εμφανιστεί.
κανονικός ή μεταμφιεσμένος. Ακούσαμε ένα τρίξιμο στη σκάλα και κόψαμε την κουβέντα. Η πόρτα άνοιξε και είδαμε τη χαρά με τον Όνι φρέσκους και χαμογελαστούς. «Παιδιά, καλημέρα! Πάμε! Οι μεγάλοι έφυγαν για την πόλη», είπε σιγανά η χαρά. Σηκώθηκα. Τα σεντόνια του κρεβατιού όπου καθόμουν τόση ώρα ήταν μουσκεμένα. «Ωχ, με την κουβέντα ξέχασα να αλλάξω ρούχα. Περιμένετε λίγο». Πήρα στεγνά ρούχα από το σακίδιό μου, πήρα και την πετσέτα, πήγα στο διάδρομο και εκεί άλλαξα. «Πάμε, παιδιά», τους είπα όταν ξαναντήθηκα. Πηδούσαμε δύο-δύο τα σκαλιά. Σε δευτερόλεπτα βρεθήκαμε στο Ισούγειο. «Καλύτερα που δεν είναι εδώ ο πατέρας μου», είπε ο μικρός, όταν περνούσαμε από την κουζίνα. «Μπορεί να θυμώνει πολύ αν μάθαινε τι πάμε να κάνουμε». Περπατώντας τις μύτες των ποδιών, προχωρήσαμε στο επόμενο δωμάτιο. Η πόρτα του ήταν κλειστή. «Θεέ μου, μακάρι να μην είναι κλειδωμένη», σκεφτόμουν, ενώ η αγωνία και η περιέργειά μου όλο και μεγάλωναν. Η χαρά έπιασε το παλιό χερούλι. Το γύρισε σιγά σιγά, η πόρτα όμως δυστυχώς δεν άνοιξε. Είδε την απογοήτευση στα πρόσωπά μας και μας χαμογέλασε. «Περιμένετε, ξέρω που μπορεί να είναι κρυμμένο το κλειδί». Φύγε τρεχάτη. Την ακούσαμε να ανεβαίνει τις σκάλες. Ακούσαμε ένα έπιπλο, καρέκλα, ήταν κομωδίνο, να σέρνεται στο πάτωμα. Σε λίγο ξαναγύρισε με το κλειδί στο χέρι. Μια γλυκιά δροσιά ξεχύθηκε από το κλειστό μισό σκότεινο δωμάτιο όταν άνοιξε την πόρτα. Λες και ζούσε κλεισμένος από καιρό εκεί μέσα ένας ανοιξιάτικος άνεμος.

Η ώρα είναι 5:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

horas. Ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων και η σημερινή φινάλε για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων σήμερα. Είχαμε τα παιδιά να εξετάζονται στα μαθήματα ιστορία ανθρωπιστικών σπουδών, φυσική θετικών σπουδών και σπουδών υγείας, αλλά και οικονομία για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Σύμφωνα με τους καθηγητές, τα συναισθήματα σήμερα ήταν ανάμεικτα για τους υποψηφίους στα μαθήματα της φυσικής, της ιστορίας και της οικονομίας, αφού τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξαν διαβαθμισμένα επίπεδα δυσκολίας και έντονη διαφοροποίηση ένα μάθημα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις λοιπόν κάνουν λόγο για ένα σύνολο θεμάτων που δεν ευνηδίασε ως προς τη δομή, αλλά επηρέασε έντονα την ψυχολογία και την απόδοση των μαθητών, κυρίως στο μάθημα της οικονομίας. Ιδιαιτέρως δύσκολα και απαιτητικά τα θέματα, όπως είπαν οι καθηγητές. Στην οικονομία οι παγίδες ήταν επίσης που προβλημάτισαν, αλλά και οι χρονοβόρες ασκήσεις και το εξαιρετικά απαιτητικό τέταρτο θέμα. Στην ιστορία τα πράγματα ήταν καλύτερα, για καλά διαφασμένους μαθητές όμως, που έδωσαν και έμφαση στην αποστήθηση της ύλης, ενώ για την φυσική ήταν απαιτητική εξέταση, όχι όμως εξεζητημένη. Καλύτερα από άλλες χρονιές, αυτό ήταν που είπαν χαρακτηριστικά οι καθηγητές. Τώρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη στήθηκε και μια πρωτοφανής επιχείρηση, γνωρίζουμε πολύ καλά βέβαια το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί καθημερινά στην περιφερειακή. Μια πρωτοφανής επιχείρηση που στήθηκε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου ένας μαθητής να καταφέρει να φτάσει εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο και να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις, παρά το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατούσε στην περιφερειακή. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, ο κ. Κόπτσης, η κατάσταση στους δρόμους ήταν εξαιρετικά δύσκολη και έτσι αρκετοί μαθητές σήμερα εγκλωβίστηκαν στην κίνηση κατά τη μετάβασή τους προς τα εξεταστικά κέντρα.

Η Δυτική Θεσσαλονίκη, μάλιστα, για να μην καθυστερήσει ένας μαθητής, γιατί για αυτό το περιστατικό μιλάμε, αφού ήταν ακινητοποιημένο στην περιφερειακή και κινδύνευε να χάσει την εξέταση, περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας έσπευσε στο σημείο, άνοιξε δρόμο μέσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και οδήγησε τον μαθητή στο εξεταστικό του κέντρο. Αύριο συνεχίζουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με τις δικές τους πανελλαδικές, ενώ οι πανελλαδικές ολοκληρώνονται τέλη Ιουνίου με τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν τα παιδιά. Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια, στο Νέο Προκόπη κοντά, έχουμε 4,5 και 5 ρίχτερ που χτυπούν από χθες. 110 συνολικά σεισμοί από χθες έχουν ταρακουνήσει την περιοχή και μάλιστα γίνονται αισθητές οι δονήσεις και στην Αττική. Στη Μέση Ανατολή τώρα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπειτα από τις χθεσινές εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον του Ισραήλ.

Άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου την ίδια ώρα, μετά τις εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις, η κλιμάκωση είναι γεγονός και η κεχηρία αποτελεί παρελθόν. Τώρα, εξελίξεις στα πολιτικά έχουμε και ίσως τις επόμενες ώρες μέχρι και το απόγευμα να έχουμε ανακοίνωση για ένα σχηματισμό από πλευράς κυβέρνησης. Είχαμε παρέτηση από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, από το

Ευθύμη Μπακογιάννη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται στο κύκλωμα της πολεοδομίας που αποκαλύφθηκε το Σάββατο σε εφημερίδες. Οπότε ίσως να περιμένουμε ανακοίνωση ονομάτων και τις επόμενες ώρες για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη Χαλκιδική, εχθές σε παραλία, είχαμε ένα περιστατικό με έναν 50χρονο που έπαθε ανακοπή. Κατέρευσε ξαφνικά εκεί στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής, έσπευσε γυναικολόγος ο οποίος βρισκόταν εκεί στο σημείο, βοήθησε, του έδωσε τις πρώτες βοήθειες, ενώ υπήρξε και άμεση επέμβαση του προσωπικού του ΕΚΑΒ που εκλήθη, διασώστες έφτασαν στο σημείο και με απεινιδωτή κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Χθες Κυριακή των Αγίων Πάντων, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, έστειλε ένα βαρισίμαντο μήνυμα από τη Λιθουανία όπου βρισκόταν. Ιστορικό καθήκον της Μητρός Εκκλησίας να φροντίζει αδιάλειπτα, είπε, τους Ορθοδόξους που έχουν ανάγκη, και κατά την ομιλία του στο τέλος της Θείας Λειτουργίας παρουσίασε στους πιστούς τον νέο έξαρχο στη Λιθουανία, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ταμισού κύριο Πανάρετο. Οι Σέρβοι αποχαιρέτησαν την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, συγκινητικές στιγμές τις προηγούμενες ημέρες στο Βελιγράδι, ενώ χθες είχαμε την Ιερισσό της Χαλκιδικής να υποδέχεται την Αγία Ζώνη στο δρόμο της προς την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου και το περιβόλι της Παναγίας μας. Εντυπωσιακά ξεκίνησαν εκδηλώσεις της 11ης Ναυτικής Εβδομάδας στο Βόλο, που διοργανώνεται και φέτος από το Φορέα Πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Χθες είχαμε τον επίσημο αγιασμό των εκδηλώσεων από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού. Η Ναυτική Εβδομάδα άλλωστε φέτος είναι αφιερωμένη στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, καθώς κλείνουμε 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων το 1826. Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη πανηγύρισε το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου ο Ιερός Ναός των Αγίων Πάντων Δροσερού Εορβέας. Λαμπρά πανηγύρισε και ο Ναός των Αγίων Πάντων στην Ξηροκρίνη της Θεσσαλονίκης, όπου χθες το πρωί πήγαμε με απευθείας μετάδοση και παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Φαρνάβας. Σήμερα το πρωί από την τηλεόραση της 4Ε άλλωστε παρακολουθήσαμε σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε χθες στον Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Κιλκής, καθώς και τη χειροτονία Πρεσβυτέρου. Αύριο ο Παναγιώτατος ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος το απόγευμα θα αφιχθεί στη γενέτειρά του Ήμβρο για να γιορτάσει τα ονομαστήριά του σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώσεις. Μάλιστα θα τον συνοδεύουν ο Πατριάρχης Ρουμανίας και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας. Χθες το απόγευμα ο Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας και ο Σπαντελεήμων, επικεφαλής του Ιερού Κλήρου, ο Επίσκοπος Δομενίκου, σύσσωμη αδελφότητα της Μονής Παναγίας Δοβρά, οι τοπικές αρχές υποδέχθηκαν την ιερά εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών, που μεταφέρθηκε κατόπιν αδείας και ευλογίας του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου για να συνεορτάσει με τον Άγιο Λουκά. Συγκίνηση στη Φθιώτιδα εχθές Κυριακή των Αγίων Πάντων στο Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, όπου λειτουργήσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος. Στο τέλος της ομιλίας του, τους αποκάλυψε στο ποιμνιό του ότι θα λείψει για λίγες ημέρες, καθώς θα υποβληθεί αύριο Τρίτη σε χειρουργική επέμβαση, και ζήτησε μάλιστα και τις προσευχές όλων.
Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Θα πάμε στις πολιτικές εφημερίδες της Δευτέρας, κυρίως απογευματινές εφημερίδες δηλαδή. Τα νέα, άδειες, τι αλλάζει, οι νέες κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Λίγο πιο πάνω, τα μηνύματα από τη Βόρεια Εύβοια. Οι σεισμοί, ένα ρήγμα, 110 τουλάχιστον σεισμοί μέσα σε ένα 24ωρο. Οι σεισμολόγοι είναι επιφυλακτικοί, καθησυχάζουν όμως αφού λένε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα μπορεί να δώσει μέχρι 5,5 ρίχτερ ένταση σεισμού, όχι παραπάνω. Οι ανησυχίες βέβαια υπάρχουν, καθώς μιλάμε για μια σεισμογενή γενικότερα περιοχή, φτάνοντας μέχρι την Αττική και τα ρήγματα που συνδέονται με το συγκεκριμένο. Απογευματινή στην Αφρική, παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Εδώ η συμφωνία που παρουσίασε σήμερα και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για να δημιουργηθούν κέντρα κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ που διεξήγαγε η Προράτα. Ελεύθερος τύπος. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Εδώ ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας για τους ασφαλισμένους και το τι πρέπει να κάνουν πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. Τα χαμένα ένσημα, επαναεπολογισμός διαδοχικού και παράλληλου χρόνου ασφάλισης. Μανιφέστο η Βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, ταπεινωτική παράδοση στον Παραμυθάκη. Εδώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και η διάλυση στην ουσία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τα οποία οδηγούνται στο νέο κομματικό φορέα που έχει δημιουργήσει ο Άλεξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχουμε αντιδράσεις βέβαια ακόμα, αφού ο κ. Πολάκης αντιδρά, αλλά και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι θα κρατήσουν τον συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Κόντρα Μαύρος Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εστία, βέτοσα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εδώ. Μια σειρά από προτάσεις, ενώ μάλιστα ως αντάλλαγμα για την άρση της ανησυχίας, η ίδρυση έρχεται στρατηγίου στην Κάρπαθο κατά τον πρώην Πρωθυπουργό. Political, τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Ο κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί να είναι και μια υπόθεση ορών, όπως λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Δημοκρατία, προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προκλητικοί τίτλοι σε εφημερίδες, ιστοσελίδες αυτή την ώρα, φιλοερντογανικών συμφερόντων βέβαια. Το στίγμα δίνουν των σχεδιασμών για το επόμενο διάστημα, αφού εμπλέκουν ούτε λίγο ούτε πολύ την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ σε μια προσπάθεια να καούν τα δάση της γείτονος, της Τουρκίας. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε μαζί μας με τη γραμματιακή μας υποστήριξη, στέλνετε και ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Κλείνοντας βέβαια αυτό που λέγαμε ότι το πολιτικό ρεπορτάζ τρέχει, έχουμε τα ονόματα του ανασχηματισμού, οπότε να τα αναφέρουμε και αυτά έτσι συνοπτικά, να έχετε μια ενημέρωση πριν από τα μέσα ενημέρωσης εδώ από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Έχουμε λοιπόν με απόφαση του Πρωθυπουργού αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών τον Γιώργο Κότσιρα, πλέον είναι επίσημο. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ οι ορκομοσίες των νέων μελών θα γίνουν την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον βέβαια του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι αλλαγές λοιπόν και ο ανασχηματισμός που θα ανακοινωθεί από λεπτό σε λεπτό.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως. Πρόγραμμα εορτής Παναγίας Άξιον Εστί, Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού μπροστά στο Επισκοπείο. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και λήξη κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής. Πέμπτη 11 Ιουνίου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Ο Σεβασμιότατος θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήριά του στο Επισκοπείο αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ως τις 12.30 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Κοντά σας και πάλι η Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ πιστοί στο ραντεβού μας με τον πατέρα Νικάνορα. Πατέρα, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κύριου, αδελφοί.
0: Για να συνεχίσουμε το θέμα μας μέσα στα πλαίσια αυτής της γενικότερης, ας πω, ομάδα εκπομπών. Το θέμα μας, να υπενθυμίσουμε, είναι η προσφορά της γυναίκας στο χώρο της Εκκλησίας. Πάτερ, οι γυναίκες πολλές φορές οργανώνουν και εκδηλώσεις στην ενορία. Ποιο σκοπό έχουν τέτοιου είδους πνευματικές εκδηλώσεις?
1: Αδερφή Αγγελική, έτσι όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, το οτιδήποτε γίνεται μέσα στην ενορία γίνεται με την προτροπή και την έμπνευση και την καθοδήγηση του προϊσταμένου της ενορίας, που είναι ο ιερέας, ο εφημέριος της ενορίας, ο οποίος βρίσκει τους συνεργάτες του, οι οποίοι είτε είναι οι επίτροποι του ναού, είτε κυρίες του φιλοπτώχου, είτε άλλες κυρίες που ασχολούνται με διάφορους τομείς του έργου της ενορίας. Έτσι λοιπόν και σε όλο αυτό το έργο μιας δραστήριας ενορίας εντάσσονται και κάποιες πνευματικές εκδηλώσεις, η οργάνωση των οποίων είναι στα χέρια του ιερέως αλλά και των συνεργατών του. Σε αυτές τις πνευματικές εκδηλώσεις πολύ ενεργό ρόλο παίζουν οι γυναίκες, οι οποίες είναι κοντά στην ενορία και είναι συνεργάτες του ιερέα, και αυτό βέβαια διότι τα χαρίσματα των γυναικών είναι πιο κοντά σε συνοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Και επειδή οι γυναίκες έχουν αυτό το πνεύμα της θυσίας, της προσφοράς, της αγάπης και βέβαια και της χαράς, την οποία αποκομίζει κανείς όταν συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις, γι' αυτό και οι γυναίκες πάρα πολλά προσφέρουν στον τομέα αυτό. Και όταν υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στον ιερέα και στις γυναίκες της ενορίας, που είναι συνήθως πιο κοντά στις δράσεις αυτές τις εκκλησιαστικές, τότε το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Οργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις, έρχονται ομιλητές, είτε κληρικοί είτε λαϊκοί, δημιουργούνται εκδηλώσεις είτε εθνικές είτε θρησκευτικές σε διάφορες γιορτές, και έτσι αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν ένα τόνο δράσης στην ενορία, ένα τόνο μιας ενεργούς ενορίας, και όλοι οι ενορίτες τις χαίρονται αφού συμμετέχουν σε αυτές, και η πνευματική ωφέλεια η οποία προκύπτει από αυτές τις εκδηλώσεις είναι πολύ μεγάλη. Και βέβαια βλέπουν οι ενορίτες ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο η Θεία Λειτουργία, μια ακολουθία και τίποτε άλλο, αλλά η Εκκλησία είναι κοντά στον άνθρωπο, στο να χαίρεται ο άνθρωπος, στο να μαθαίνει, στο να βλέπει κάτι διαφορετικό που δεν έβλεπε στην ενορία του, όταν έρχονται ομιλητές από έξω και μεταφέρουν τις εμπειρίες τους. Και όλα αυτά δημιουργούν μία άλλη προοπτική και μία άλλη θέση της ενορίας μέσα στην τοπική κοινωνία. Έτσι λοιπόν, όταν οργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις, καλλιεργείται η ενότητα των ανθρώπων, καλλιεργείται η γνώση, η πίστη, η χαρά της κοινότητας και των πιστών, και όλοι οι πιστοί έτσι χαίρονται την παρουσία τους μέσα στην ενορία.
0: Πώς μπορεί μια γυναίκα, πάτερ, να συμβάλλει σε αυτή τη διοργάνωση?
1: Οι γυναίκες, όπως είπαμε, έχουν αυτά τα χαρίσματα, τα οποία πολύ συμβαδίζουν με τέτοιες εκδηλώσεις, και τέτοια χαρίσματα να αναφέρουμε ότι είναι, ας πούμε, η δημιουργικότητα, που μια γυναίκα θέλει να δημιουργεί, θέλει να φτιάχνει, θέλει να προσφέρει στους ανθρώπους κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Γι' αυτό και τη βλέπουμε όταν είναι στο σπίτι της και το φαγητό που θα ετοιμάσει δεν είναι κάποιο στερεότυπο, αλλά προσπαθεί κάθε φορά κάτι διαφορετικό να κάνει, και το σπίτι της όταν το στολίζει πάντα θέλει κάτι να προσθέτει, κάτι διαφορετικό να βάλει, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η εναλλαγή η οποία φέρνει μια διαφορετική αίσθηση μέσα στο σπίτι. Αυτά τα χαρίσματα λοιπόν που έχει η γυναίκα τα χρησιμοποιεί και σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες θέλουν αυτό το πνεύμα της δημιουργικότητας, θέλουν το πνεύμα της εναλλαγής, το να είναι όλα όμορφα και τακτοποιημένα και με τάξη. Και σε όλα αυτά η γυναικεία φύση βοηθάει πολύ, και έτσι λοιπόν όταν οι γυναίκες σε αυτό τον τομέα εισέρχονται και βοηθούν, τότε πολλοί βάζουν τη δική τους την πινελιά σε αυτά όλα και γίνονται όλα πολύ όμορφα, και οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτά χαίρονται. Επίσης η γυναίκα χαρακτηρίζεται από την αγάπη της για φιλοξενία, και μάλιστα η φιλοξενία είναι μέσα στη φύση της γυναίκας, να βοηθήσει, να φιλοξενήσει, να προσφέρει στον άνθρωπο. Και σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις βέβαια βασικό κομμάτι είναι και η φιλοξενία, όταν θα έρθουν δηλαδή οι ομιλητές, οι σύλλογοι από κάποια άλλη πόλη. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες θα πρωτοστατήσουν στη φιλοξενία, στα γεύματα που χρειάζονται, στην προσφορά ενός καφέ και όλα τα συναφή. Και βέβαια και στο ότι στους ανθρώπους που θα έρθουν από την ενορία, και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην είναι ξένοι, αλλά όμως θέλουν να αισθανθούν αυτήν την χαρά, ότι τους δέχονται οι άνθρωποι της Εκκλησίας με χαρά, και όλο αυτό εντάσσεται σε αυτήν την διάθεση φιλοξενίας η οποία χαρακτηρίζει τις γυναίκες. Επίσης η γυναίκα θα κοιτάξει ακόμα και τη λεπτομέρεια, δεν θα της ξεφύγει, και σε αυτές τις εκδηλώσεις χρειάζεται και η λεπτομέρεια. Χρειάζεται κάποιος άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι να ασχοληθούν με το παραμικρό, και όταν ασχολείται κανείς με το παραμικρό, με τη λεπτομέρεια, τότε το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό και πολύ επιτυχές. Γι' αυτό λοιπόν και οι γυναίκες που ασχολούνται με τέτοιες εκδηλώσεις, αφού θα κοιτάξουν και στη λεπτομέρειά τους να είναι όλα σωστά και τακτοποιημένα, γι' αυτό και οι εκδηλώσεις αυτές σίγουρα θα στεφθούν από επιτυχία. Επίσης οι γυναίκες είναι αυτές που δίνουν ζωή, χαρά σε οτιδήποτε, οπουδήποτε συμμετέχουν, και έτσι λοιπόν και στις εκδηλώσεις αυτές όταν πρωτοστατούν οι γυναίκες δίνουν αυτήν τη ζωντάνια, αυτήν την χαρά, αυτό το χαμόγελο, και όταν όσοι μετά πάνε να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά και όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, βλέποντας αυτήν την χαρούμενη ατμόσφαιρα, τη γλυκιά ατμόσφαιρα, την ειρηνική ατμόσφαιρα, χαίρονται και συμμετέχουν σε αυτές με χαρά και προσμένουν κάθε φορά πότε θα γίνει η επόμενη εκδήλωση.
0: Πάτερ, να μας δώσετε έτσι κάποια παραδείγματα εκδηλώσεων, γιατί σίγουρα όλοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει μια ενορία.
1: Πάρα πολλά μπορεί να κάνει μια ενορία, πάρα πολλών ειδών εκδηλώσεις. Ας πούμε, καταρχάς μπορεί να οργανώσει μια εκδήλωση πνευματικής ομιλίας, δηλαδή να καλέσει κάποιον λυρικό ή κάποιον λαϊκό θεολόγο ή κάποιας άλλης επιστήμης, που ο οποίος να μιλήσει, να προσφέρει τις γνώσεις του στους ενορίτες που θα έρθουν να τον παρακολουθήσουν. Και αυτές οι ομιλίες βέβαια μπορούν να συνδυαστούν και με κάποιες μικρές άλλες εκδηλώσεις, είτε κάποια μουσική εκδήλωση με παραδοσιακά τραγούδια ή με βυζαντινούς ύμνους, είτε ένα μικρό θεατράκι, το οτιδήποτε. Πάρα πολλά μπορούν να πλαισιώσουν αυτήν την ομιλία, ούτως ώστε να μην είναι μία ξερή ομιλία θα λέγαμε, αλλά μία πολύ όμορφη εκδήλωση. Επίσης άλλες εκδηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν φιλανθρωπικού τύπου εκδηλώσεις, τα λεγόμενα παζάρια, στα οποία συμμετέχουν οι άνθρωποι, πηγαίνουν εκεί να είτε να γευματίσουν είτε να πάρουν ένα απογευματινό, και τα χρήματα τα οποία μαζεύονται πηγαίνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για την ανακούφιση των πτωχών και ενδεών αδελφών μας. Επίσης πολλές παιδικές γιορτές, είτε σε εθνικές εορτές είτε σε θρησκευτικές εορτές, δηλαδή γιορτές με παιδάκια τα οποία θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με κάποιο θεατρικό, με κάποια τραγουδάκια, με κάποια ποιηματάκια. Όλα αυτά δίνουν μεγάλη χαρά στους ανθρώπους κάθε φορά που πηγαίνουν οι άνθρωποι να δουν τα παιδιά τους ή τα εγγονάκια τους ή τα νηψάκια τους να κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Χαίρονται πάρα πολύ, συμμετέχουν σε αυτές και με τον τρόπο αυτόν η κάθε ενορία περνάει αυτά τα όμορφα μηνύματα, τα μηνύματα της φιλοπατρίας, τα μηνύματα της ευλαβίας και της ευσέβειας προς το Θεό και προς τις γιορτές μας, προς τους Αγίους μας. Είναι όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις, αλλά και άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικές, μπορεί και αθλητικές. Ένα σωρό εκδηλώσεις μπορεί να οργανώσει κάθε ενορία αναλόγως με την έμπνευση που έχει ο ιερέας στη διάθεσή του, αλλά και την έμπνευση και τη διάθεση των συνεργατών του ιερέα, που στην περίπτωση που γυναίκες είναι αυτές οι συνεργάτιδες που αναλαμβάνουν τέτοιες εκδηλώσεις, μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στους ενορίτες και γενικότερα στην τοπική κοινωνία, και όλη αυτή η προσφορά να είναι μια πνευματική προσφορά που ανεβάζει το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων και οι άνθρωποι ξεκολλούν από τα υλικά και πηγαίνουν προς τα πνευματικά.
0: Πάτερ, μια γυναίκα προσφέρει και χρόνο και κόπο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Η ίδια έχει κάτι να αποκομίσει, και όταν λέω να αποκομίσει, όχι κάτι το υλικό, αλλά υπάρχει έτσι ένα κέρδος πνευματικό για μια γυναίκα που θα συμμετέχει σε αυτά.
1: Πάντοτε όταν δίνουμε στο Θεό κάτι, αυτός μας το ανταποδίδει πολλαπλάσια. Αυτό γίνεται και για το παραμικρό. Οτιδήποτε προσφέρουμε στο Θεό και οτιδήποτε προσφέρουμε προς τον συνάνθρωπο, πάλι ο Θεός θα μας το ανταποδώσει. Είναι λάθος να περιμένουμε να μας το ανταποδώσουν οι άνθρωποι. Δηλαδή όταν μια γυναίκα θα προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες της, τα βοηθήσει στο να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις, δεν είναι πρέπον και σωστό να περιμένει κάποια υλική ανταμοιβή. Και είναι καλό για την ίδια να μην περιμένει ούτε το ευχαριστώ. Το ευχαριστώ βέβαια που θα το πει και ο ιερέας και οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση, θα το πούν με χαρά. Αλλά όμως η γυναίκα δεν πρέπει να το κάνει γι' αυτό, περιμένοντας κάποια ανταπόδοση. Η ανταπόδοση έρχεται μόνο από το Θεό, από εκεί πρέπει να έρθει. Και η ανταπόδοση καλό είναι να μην έρθει εδώ στη γη, αλλά να έρθει στον ουρανό. Ο καλός Θεός μας κανέναν δεν αδικεί, κανέναν δεν θα στερήσει αυτής της ανταποδόσεως, όταν ο άνθρωπος το οτιδήποτε κάνει, το κάνει με χαρά και μέσα από την ψυχή του. Έτσι λοιπόν και οι γυναίκες αυτές οι οποίες βοηθούν σε αυτό το έργο και προσφέρουν και χρόνο και κόπο πολύ, και πολλές φορές αφήνουν την προσωπική τους ζωή, τις δικές τους τις δουλειές, και αναλώνονται με πολύ χαρά σε αυτές την διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, τότε ο Θεός σίγουρα αυτό θα το ανταποδώσει. Και βέβαια όταν οι εκδηλώσεις αυτές, αφού γίνονται μέσα στην ενορία, αφού γίνονται με προσευχή, έχουν αυτό τη μαρτυρία της πίστεως, τότε ο Θεός είναι ο εγγυητής ότι θα δώσει αυτήν την μεγάλη ευλογία στην κάθε γυναίκα η οποία προσφέρει. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας, να είναι ο Θεός αυτός ο οποίος θα ευλογεί τα έργα μας. Και βέβαια εμείς οι χριστιανοί έχουμε την πεποίθηση ότι στην ουράνια βασιλεία, την οποία θα χαρίσει ο Θεός σε όλους τους δικαίους και τους Αγίους, σε αυτήν την ουράνια βασιλεία θέλουμε και όλοι εμείς να εισέλθουμε, και αυτό θα είναι η καλύτερη ανταπόδοση, αυτό που περιμένει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος προσφέρει κόπο και χρόνο για το Θεό. Περιμένει και θέλει και ποθεί την ουράνια βασιλεία, την οποία ο Θεός θα χαρίσει σε κάθε έναν ο οποίος προσφέρει αφιδόλευτα.
0: Πάτερ, είναι και η χαρά της επικοινωνίας με όλα αυτά που, με τις εκδηλώσεις που θα κάνουν, ας πω, και θα επικοινωνήσουν οι ενορίτες και γίνονται μια οικογένεια. Όπως θυμάμαι, είδαμε στα οδηπορικά στην Αμερική, που στο εξωτερικό ίσως είναι λίγο πιο θερμοί οι άνθρωποι σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εκεί όντως η ενορία ήταν μια μεγάλη οικογένεια και κάθε τόσο, κάθε εβδομάδα, είχαν ένα πλήθος εκδηλώσεων στο οποίο μαζεύονταν, πρόσφεραν οι γυναίκες, είτε μαγειρεύοντας, είτε καθαρίζοντας, είτε κάνοντας οτιδήποτε άλλο. Και ήταν έτσι πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν εδώ στην Ελλάδα έχουμε τόση πολύ οργάνωση.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει οργάνωση σε κάποιες ενορίες και αυτές οι ενορίες πρέπει να γίνουν πρότυπα και για όλες τις υπόλοιπες. Είναι πολύ όμορφο πράγμα στις ενορίες να γίνεται τέτοιο έργο με την διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Πάρα πολλά μπορεί να κάνει μία ενορία. Ο ιερέας έχει στα χέρια του μία δύναμη και αυτή η δύναμη είναι από το Θεό. Δύναμη αυτό το οποίο θα σκεφτεί όταν είναι καλό να μπορεί να το πραγματοποιήσει με τη συνεργασία των ενορητών του. Αν τους εμπνεύσει και αυτούς σε όλα αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του, αν τους καθοδηγήσει, αν είναι το πρότυπό τους, τότε και οι ενορίτες θα τον ακολουθήσουν και θα γίνει ένα έργο το οποίο θα το θαυμάζουν οι άνθρωποι. Και αυτό το έργο θα είναι μοναδικό, έργο πνευματικό, έργο το οποίο θα έχει μια μεγάλη αξία μέσα στην τοπική κοινωνία. Γι' αυτό και κάθε ιερέας θα πρέπει να φροντίζει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, όποιες μπορεί η κάθε ενορία, γιατί άλλες ενορίες είναι πιο μικρές, πιο φτωχές, με λιγότερο κόσμο, με λιγότερες δυνατότητες, άλλες ενορίες με πιο μεγάλες δυνατότητες. Πάντα όμως, ακόμα και μικρές εκδηλώσεις και μικρά πράγματα μπορεί να κάνει κάποιος ιερέας. Και να ξέρουμε ότι αυτός ο κόπος και αυτή η προσφορά δεν πάει χαμένη. Ο Θεός έτσι φέρνει τα πράγματα ούτως ώστε να αποκομίζει πάρα πολλά και ο ιερέας και οι γυναίκες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Και αυτή είναι η χαρά η οποία πλημμυρίζει τις ψυχές τους, δεν αντικαθίσταται από καμία άλλη χαρά. Ο άνθρωπος χαίρεται όταν προσφέρει, όταν δίνει. Ξέρει ότι η χαρά του να δίνει κανείς είναι δώρο Θεού. Ενώ μας φαίνεται αυτό παράξενο, πώς είναι δυνατόν κάποιος να χαίρεται όταν δίνει. Με το μικρό μας το μυαλό νομίζουμε ότι ο άνθρωπος χαίρεται όταν παίρνει. Αυτό που χαίρεται όταν παίρνει είναι μικρό και μένει για λίγο όταν δίνει κάποιος ένα δώρο στον συνάνθρωπό του. Όταν όμως ο άνθρωπος αντί να παίρνει δίνει, τότε η χαρά του είναι ακόμα πιο μεγάλη. Και έτσι λοιπόν όταν και ο ιερέας και οι γυναίκες αυτές που αναφέραμε που είναι συνεργάτες του ιερέα οργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, ουσιαστικά δίνουν από τον κόπο τους, από τον χρόνο τους, από τη δική τους την καλοπέραση κόβουν, ούτως ώστε να δώσουν στους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν η ψυχή τους γεμίζει χαρά. Αυτή είναι η κοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους που επιτυγχάνεται με τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι μια ευλογημένη κοινωνία, επικοινωνία, αδελφοσύνη, η οποία δίνει στον άνθρωπο φτερά και χαίρεται ο άνθρωπος όταν επικοινωνεί με τους άλλους τους συνανθρώπους του. Και βέβαια αυτές οι εκδηλώσεις προσφέρουν και πολλές εμπειρίες και κυρίως την εμπειρία της προσφοράς, της προσφοράς αυτής έτσι όπως την αναφέραμε, και νομίζω ότι όλα αυτά βοηθούν τον κάθε άνθρωπο να στέκεται στην αληθινή του θέση, η οποία είναι η αγάπη. Όταν ο άνθρωπος προσφέρει, δείχνει την αγάπη του. Όταν ο άνθρωπος οργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις, δείχνει ότι θέλει και οι συνάνθρωποι του και ο ίδιος βέβαια να μάθει πιο πολλά, να γνωρίσει, να χαρεί μέσα στην ενορία η οποία μπορεί και προσφέρει τέτοιες πνευματικές εκδηλώσεις που δίνουν ιδιαίτερη χαρά και ευλογία στον κάθε πιστό που συμμετέχει.
0: Μακάρι Πάτερ να υπάρχουν τέτοιες, να υπάρχει τέτοια οργάνωση στις ενορίες και οι γυναίκες να έχουν το χρόνο και τη διάθεση να πλαισιώνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον ιερέα, να τις δημιουργούν και να αυξάνει έτσι και οι άνθρωποι που πηγαίνουν και στις ακολουθίες και στις εκδηλώσεις, ώστε να γίνονται μια οικογένεια, μια ευλογημένη οικογένεια. Την ευχή σας να έχουμε, Πάτερ. Κλείνουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μας φίλοι, θα συνεχίσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθης φόδραν. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τεσελάφης, πέτραν καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις τον οχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανδίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος

Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσαι Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητώσαι Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσαι δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσαι Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

Άγιος, Άγιος, ισχυρός, Άγιος, αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος, ισχυρός, Άγιος, αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος, ισχυρός, Άγιος, αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Αμήν. Στερεός σε Κύριος ο Θεός την Ορθόδοξον πίστην των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίεσου Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, ούτι μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ους

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Ιωήλ, κεφάλαιο τέταρτο. Ότι ειδού εγώ εν τις ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω την αιχμαλωσία Ιούδα και Ιερουσαλήμ και συνάξω πάντα τα έθνη και κατάξω αυτά εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ και διακριθήσουμε προς αυτούς εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ οι διασπάρισαν εν της έθνηση και την υγιήν μου καταδιήλαντο και επί τον λαό μου έβαλον κλήρους και έδωκαν τα πεδάρια πόρνες και τα κοράσια επόλουν αντί του ίνου και έπινον και τι ημείς εμεί Τύρος και Σιδών και πάσα Γαλιλαία αλλοφύλων μη ανταπόδομα ημείς ανταποδίδωτε μη ή ύμνηση κακείται ημείς επί μη οξέως και ταχαίως ανταποδώσω τα ανταπόδομα ημών εις κεφαλάς ημών εναντίον των. Ανθόν το αργύριό μου και το χρυσίο μου ελάβετε και τα επίλεκτά μου τα καλά εις συνέγκατε εις τους ναούς ημών και τους ιούς Ιούδα και τους ιούς Ιερουσαλήμ απέδωστε της ιής των Ελλήνων όπως εξώσετε αυτούς εκ των ορίων αυτών. Και ειδού εγώ εξεγείρω αυτούς εκ του τόπου ου απέδωστε αυτούς εκεί και ανταποδώσω το ανταπόδομα ημών εις κεφαλάς ημών και αποδώσουμε τους ιούς ημών και τα στιγατέρας ημών εις χείρας των ιών Ιούδα και αποδώσονται αυτούς εις εχμαλωσίαν εις έθνος μακράν απέχων ότι Κύριος ελάλησε. Κηρύξατε ταύτα εν της έθνησιν, αγιάσατε πόλεμον, εξεγείρατε τους μαχητάς, προσαγάγετε και αναβαίνετε πάντες άνδρες πολεμιστέ. Συγκόψατε τα άρωτρα ημών εις τρομφέας και τα δρέπανα ημών εις σειρωμάστας, ο αδύνατος λεγέτο ότι ισχύω εγώ. Συναθρίζεστε και εισπορεύεστε πάντα τα έθνη κυκλώθεν και συνάχθητε εκεί. Ο πραής έστω μαχητής. Εξεγυρέστοσαν και αναβενέτωσαν πάντα τα έθνη εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ, διότι εκεί καθιότου διακρίνε πάντα τα έθνη κυκλώθεν. Εξαποστήλατε δρέπανα ότι παρέστηκε ο τριγητός. Εισπορεύεστε, πατείτε, διότι πλήρη σύλληνος. Υπερεχείτε τα υπολήνια ότι πεπλήθυνται τα κακά αυτών. Ήχοι εξήχησαν εν την κοιλάδη της δίκης, ότι εγγύς ημέρα Κύριο εν την κοιλάδη της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη συσκοτάσουσι και οι αστέρες δίσουσι φέγγος αυτών. Ο δε Κύριος εξιώνανα και κράξετε και εξ Ιερουσαλήμ δώσει φωνήν αυτού και συστήσετε ουρανός και η γη. Ο δε Κύριος φύσετε του λαού αυτού και ενισχύσει τους ιούς Ισραήλ. Και επιγνώσεστε, διότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών ο κατασκηνών εν Σιών όρη Αγίου μου. Και έστι Ιερουσαλήμ Αγία και αλλογενείς σου δε ελεύσονται δι' αυτή σου κέτη. Και έστεν τη ημέρα εκείνη αποσταλάξει τα όρη γλυκασμών και οι βουνοί ρίσονται γάλα και πάσε αφέσεις Ιούδα ρίσονται ύδατα και πηγή εξήκω Κύριο εξελεύσεται και ποτιεί των χυμάρων των σχήνων. Αίγυπτος εις αφανισμόν έστε και η Ιδουμαία εις πεδίων αφανισμού έστε εξ αδικιών ιών Ιούδα ανωθών εξέχιαν αίμα δίκαιων εν τη γη αυτών. Ιδέ Ιουδαία εις τον αιώνα κατοικηθήσετε και Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών και εξητήσω το αίμα αυτόν και ομοί αθώσω και Κύριος κατασκηνώσει εν Σιών.

Και τώρα με απλά λόγια, ιδού κατά τις ημέρες εκείνες της ιστορικής εκείνης εποχής, όταν θα επιστρέψω τους εχμαλώτους της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ από την ξένη χώρα, θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη και θα καταβιβάσω αυτά στην κοιλάδα Ιωσαφάτ. Εκεί θα στήσω δικαστήριο εναντίον των και υπέρ του λαού μου το Ισραηλιτικού, της ιδιαίτερας μου αυτής κληρονομίας, ο οποίος διασπάρει μεταξύ των εθνικών λαών. Θα δικάσω δε τα έθνη, διότι μοίρασαν τη χώρα του λαού μου και για τη διανομή των εχμαλώτων ανθρώπων έβαλαν κλήρους μεταξύ τους. Παρέδωσαν τους νεανίσκους στις πόρνες και τα κοράσια τα πουλούσαν αντί ελαχής του ίνου, το οποίο και έπιναν. Ποιοι είστε εσείς ενώπιόν μου, Τύρος, Σιδών και υδρολατρική Γαλιλαία? Μήπως θέλετε να ανταποδώσετε σε μένα τα ίσα? Γιατί η ύμνηση κακία σας είναι τόσο οξία εναντίον του λαού μου? Πολύ σύντομα θα σας ανταποδώσω εκείνο το οποίο κάματε στο λαό μου, στρέφοντας αυτό στην κεφαλή σας. Διότι το αργύριο και το χρυσίο του λαού μου το αφαιρέσατε και τα άλλα πολύτιμα πράγματα αφαιρέσατε και τοποθετήσατε στους ναούς σας, και τους ανθρώπους της Σίδωμε, Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ τους πουλήσατε στους Έλληνες και έτσι τους απομακρύνατε από τη χώρα τους. Ιδού όμως εγώ θα επαναφέρω αυτούς από τον τόπο της εξορίας τους όπου τους πουλήσατε και θα στρέψω την ίδια τιμωρία στα δικά σας κεφάλια. Θα παραδώσω δηλαδή τους ιούς σας και τις θυγατέρες σας στη διάθεση των Ιουδαίων και θα πουλήσουν ως εχμαλώτους τους σε έθνος ευρισκόμενο μακριά, διότι ο Κύριος ομίλησε. Ω προφήτε μου, αναγγείλατε, γνωστοποίησατε αυτά στα έθνη και ρίξατε ιερό πόλεμο κατά αυτών. Καλέσατε σε συναγερμό τους μαχητάς, οδηγήσατε στη μάχη. Ναι, αναβαίνετε στον πόλεμο όλοι οι εμπειροπόλεμοι άνδρες. Μεταποιήσατε τα γεωργικά άρωτρα σε πολεμικές ρομφές και τα θεριστικά σας δρέπανα σε λόγχες μεταγκίστρων. Ο αδύνατος ας δώσει θάρρος στον εαυτό του λέγοντας «έχω δύναμη». Συγκεντρωθείτε και εισέρθετε, όλα τα έθνη είναι γύρω σας. Συναχθείτε εκεί. Ο παράος σας γίνει μαχητής. Συγκεντρωθείτε, λέγω, και εισέλθετε όλα τα γύρω του λαού μου έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θα στήσω το δικαστήριο, θα καθίσω και θα δικάσω όλα τα γύρω έθνη. Ο Κύριος λέγει προς τους εκτελεστάς της Θείας Οργής του: «Αποστείλατε τα δρέπανά σας, διότι έφτασε ο θερισμός των εχθρών μου. Εισέλθετε εις των λινών όπου είναι τα σταφύλια και πατήστε αυτά, διότι ο λινός αυτός είναι γεμάτος. Τα υπολίνια γέμισαν από κρασί το αίμα των εχθρών, διότι επλήθυναν οι κακίες τους. Δυνατοί είχοι αντίχησαν στην κοιλάδα αυτή της δίκης, διότι έφτασαν η φοβερά ημέρα του Κυρίου. Ο ήλιος και η σελήνη θα καλυφθούν από σκοτάδι και τα αστέρια δεν θα φεγκουβολούν. Ο Κύριος όμως θα κραυγάσει στη Σιών, ναι, από την Ιερουσαλήμ θα φωνάξει και θα συστεί ουρανός και η γη για τους ασεβείς. Τον λαό του όμως ο Κύριος θα τον λυπηθεί και θα ενισχύσει τους Ισραηλίτες. Τότε θα μάθετε εκ πείρας ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος έχω στήσει τη σκηνή μου στη Σιών, στο Άγιο αυτό όρος της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ θα είναι τότε Αγία και οι ξένοι, οι αλόφιλοι δεν θα πατούν εκεί. Κατά την περίφημη εκείνη εποχή στα ούρη θα τρέχει το γλυκό μέλι και στους λόφους θα ρέει άφθονο το γάλα και όλες οι πηγές θα αναβλύσουν ύδατα. Κυρία πηγή θα πηγάζει εκ του ναού του Κυρίου και θα φθάνει το πότισμά της μέχρι του μακρινού χυμάρου των σχήνων. Η Αίγυπτος θα εξαφανιστεί και η Ιδουμαία θα γίνει έρημος τόπος δια της κατά της Ιουδαίας αδικίες της. Επειδή δηλαδή αυτές έχησαν αθώο αίμα στη χώρα των Ιουδαίων, η Ιουδαία όμως θα κατοικείται αιωνίως και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών.
Ναι, θα τιμωρήσω τα έθνη. Δε θα διαφύγουν της τιμωρίας για το άδικο αίμα του λαού μου το οποίο έχησαν. Στη Σιών όμως θα κατασκηνώσει ο Κύριος διαπαντός.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί μας φίλοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 8 Ιουνίου και είμαστε και πάλι κοντά σας με την πρωινή ζωντανή καθημερινή μας εκπομπή που επαναλαμβάνεται και το απόγευμα στις 7.30.

να έχουμε όλων τις πρεσβείες και σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Στον Άγιο Θεόδωρο βέβαια είναι αφιερωμένες οι ακολουθίες, η ακολουθία της Εκκλησίας μας στα Μηναία του Ιουνίου. Εμείς όμως από τους σημερινούς Αγίους θα ξεχωρίσουμε την Αγία Καλλιόπη.

Καλλιόπη, η οποία είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ήταν πολύ όμορφη. Περισσότερο όμως όμορφη ήταν η ψυχή της, γι' αυτό ασχολήθηκε με όλα τα καλά έργα που ο Κύριος ζητάει από όλους μας. Έζησε στα χρόνια του φοβερού αυτοκράτορα Δικίου, διώκτη των χριστιανών και μαρτύρησε με φρικτό τρόπο. Με φοβερά μαρτύρια, βασανιστήρια. Και το ίδιο το όνομα της Αγίας από το κάλους και, και το δεύτερο συνθετικό που μας θυμίζει όπως οπός το πρόσωπο μας λέει πως είχε όμορφο πρόσωπο. Και με την αφορμή αυτή του ονόματος της Αγίας Καλλιόπης και του, των χαρακτηριστικών της που ήταν ιδιαίτερα όμορφη, να αναφερθούμε και εμείς σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, στο μεγάλο αυτό θέμα της ομορφιάς που πολύ μας απασχολεί. Είναι πολύ βασικό θέμα συζήτησης και στις ημέρες μας πολύ ασχολούμαστε και πολύ χρόνο και πολύ κόπο και πολύ έγνοια καταβάλουμε για την ομορφιά. Όλα τα θέλουμε όμορφα, και τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας βέβαια και το σπίτι μας, τα πάντα. Και δεν είναι κακό αυτό. Ο ωραίος κάλλι παραπάντας βρωτός είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Ωραίος, ωραιότατος.

η ευπρέπεια και ο καλοπισμός των ιερών ιδιαίτερα χώρων είναι και εντολή του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Από όλη όμως την ομορφιά που υπάρχει γύρω μας, ας προτιμούμε εμείς αγαπητοί μας φίλοι, ας προάγουμε την ομορφιά του εσωτερικού μας κόσμου. Εκεί να αγωνιζόμαστε κυρίως να επικρατεί η ομορφιά, γιατί τότε θα είμαστε πραγματικά όμορφοι. Καρδίας εφρενωμένη στο πρόσωπο θάλει. Όταν η καρδιά μας εφραίνεται κατά Θεόν, όταν η καρδιά μας είναι όμορφη, αυτό αντανακλά και στην όψη μας. Και τότε, όποια και αν είναι τα χαρακτηριστικά μας, λάμπουμε με την ουράνια ομορφιά, την ομορφιά των ανθρώπων του Θεού.

μακάρι κοντά σε όλες τις άλλες έγνοιες μας για την ομορφιά μας που μας απασχολούν, να προσθέσουμε και αυτήν, αγαπητοί μας φίλοι, όμορφη να είναι η καρδιά μας, αγωνιστική, δυναμική, για να εκπέμπει αυτό και στο πρόσωπό μας και στο παρουσιαστικό μας και σε όλη μας τη βιωτή. Και βέβαια μακάρι αυτό να το περάσουμε και στα παιδιά μας, που με τα διάφορα μηνύματα που επικρατούν σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλη ομορφιά να ζητούν, την ομορφιά μόνο του προσώπου, του σώματος.

και οπωσδήποτε δεν νομίζουμε ότι καλλιεργούν έτσι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα κάποιος που σκέφτεται μόνο την ομορφιά του. Ο Θεός λοιπόν να μας φωτίζει και σε αυτό τον αγώνα και εμάς και τα παιδιά μας και όλους μας.

Καλό αγώνα ευχόμαστε και σήμερα, όπου και αν είστε, με ό,τι και αν ασχολείστε, αν ήδη έχετε ξεκινήσει τις σημερινές σας δραστηριότητες. Ο Θεός βοηθό σε κάθε μας έργο και στη δουλειά μας και στα διακονήματά μας και στις δουλειές του σπιτιού, για τις νοικοκυρές. Όπου και αν είστε, να είστε καλά, μείνετε στη συντροφιά μας. Θα συνεχίσουμε αμέσως τώρα με ένα τραγούδι και σε λίγο κοντά μας ο Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία ημέρα των Πανελλαδικών σήμερα, καθώς οι υποψήφοι εξετάζονται αυτή την ώρα στα μαθήματα ιστορία, φυσική αλλά και οικονομία. Θα ακολουθήσουν τα ειδικά μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αύριο συνεχίζουν.

οι υποψήφοι του Νεπάλ. Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια κοντά στο Νέο Προκόπη. 4,8 και 5,2 ρίχτερ χτύπησαν εχθές. 4,3 ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή σήμερα στις 5.30 τα ξημερώματα. 110 σεισμοί συνολικά έχουν σημειωθεί από εχθές, με τους σεισμολόγους να είναι επιφυλακτικοί και να παρακολουθούν το φαινόμενο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, έπειτα από τις χθεσινές εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον του Ισραήλ, για πρώτη φορά αφού κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα σημειώνεται άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά και την Ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, καθώς και τα αεροσκάφη της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διάσυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Παράλληλα, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν, παραμένοντας ωστόσο σε απόσταση. Προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά ελπασμάτων εντός της εβδομάδας. Όλα δείχνουν ότι η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι έτοιμη και οι αγρότες θα μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ενώ το μέτρο θα έχει και αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Σωτηρία αποδείχθηκε επέμβαση πολίτη, γιατρού και διασωστών του ΕΚΑΒ που επανέφεραν στη ζωή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος κατέρευσε χθες σε παραλία στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Μετά από κάρπα και μία επιδείνωση, ο άνδρας επανήλθε στη ζωή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρω, όπου και νοσηλεύεται. Χθες Κυριακή, οι πιστοί της Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Λιθουανία, καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι, προσευχήθηκαν μαζί με τον Παναγιώτα, το Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, κατά την θεία λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Βίλνιους. Κατά την ομιλία του, στο τέλος της θείας λειτουργίας, ο Παναγιώτατος παρουσίασε στους πιστούς τον νέο Έξαρχο στη Λιθουανία, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ταμισού κ. Πανάρετο. Εντυπωσιακά ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις της 11ης Ναυτικής Εβδομάδας στο Βόλο, που διοργανώνει και φέτος ο Φορέας Πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, του Δήμου Βόλου, του Οργανισμού Λιμένους και του Επιμελητηρίου της Μαγνησίας. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελευθέρων πολιορκημένων το 1826. Μετά την ευλογία που είχε ο σερβικός λαός να προσκυνήσει την τιμία ζώνη της κυρίας Θεοτόκου, την οποία κόμισε στη φίλη Ορθόδοξο χώρα ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, το πολύτιμο θησάβρισμα της Ορθοδοξίας από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πήρε το δρόμο για να επιστρέψει στο θρονί του στον Άθωνα, κατόπιν παρακλήσεως του Μητροπολίτη Ιερισσού, κυρίου Θεόκλητου και του Εφημερίου του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Ιερισσού. Η πόλη της Ιερισσού είχε την τεράστια ευλογία να υποδεχθεί στον ιερό της ναό το μέγα αυτοκοιμήλιο που η Παντάνασα κατέληπε στην ανατινουκουμένη Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Το Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας ιερούργησε χθες Κυριακή των Αγίων Πάντων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεότιδος κ. Σημεών. Στο τέλος της ομιλίας του, ο Σεβασμιότατος ενημέρωσε το χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι θα προχωρήσει σε εγχείρηση σε ιατρικό κέντρο αυτή την εβδομάδα και ζήτησε τις προσευχές όλων. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης.

Ευκαιρία να την παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση εχθές από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε αλλά και από το ραδιοφωνικό μας. Ενώ αυτή την ώρα παρακολουθείτε σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από την τηλεόραση της 4Ε την θεία λειτουργία που τέλεσε χθες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κυλκισίου κ. Βαρθολομαίος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Κυλκής αλλά και την εισπρεσβύτερο χειροτονία του Ευλαβέστατου Ρεοδιάκονου Πατρός Κυρίλου Πολυκράτη. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, λοιπόν, λίγο πριν τους τίτλους επικαιρότητας από τον δημοσιογράφο μας, τον Θανάση Κλιματσίδα. Ας ευχόμαστε για όλα τα νέα που ακούμε, ειδικά για όσα μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν, για θέματα που αφορούν τη χώρα μας, την ασφάλειά της, τον κόσμο ολόκληρο, καθώς τα θλιβερά είναι πολλά και ανησυχητικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του και εμείς σας ευχόμαστε. Στην πρόγνωση του καιρού θα περάσουμε αμέσως τώρα να δούμε την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λοιπόν, για σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την ώρα αυτή στη χώρα μας κάποιες θερμοκρασίες πόλεων, 23 βαθμούς έχουν τα Χανιά και το Ηράκλειο, 26 η Ρόδος, 23 η Πάτμος, 24 βαθμούς έχει η Τρίπολη και το Ναύπλιο, 26 η Καλαμάτα, 23 η Κεφαλονιά, 23 βαθμούς έχει και η Κέρκυρα, 19 βαθμούς η Κοζάνη και τα Γρεβενά, όπως και η Φλόρινα, 23 βαθμούς έχει η Έδεσα, 25 η Λάρισα, 27 η Αθήνα, 25 η Λαμία και η Χαλκίδα, 20 βαθμούς έχει η Κομωτινή, 21 Νησέρες και 25 η Θεσσαλονίκη. Σας θυμίζουμε, φίλοι μας, τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ακούτε το ραδιόφωνο μας όπου και αν είστε και όλο το 24ωρο. Η συχνότητά μας στην κεντρική Μακεδονία είναι η 94,2 μεγάκυκλη. 105,3 μεγάκυκλη είναι η συχνότητά μας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. RadioLydia.com είναι η συχνότητά μας, γιατί μπορείτε να μας ακούτε και από την ιστοσελίδα μας. Στο διαδίκτυο και τέλος μπορείτε να μας ακούτε από την ειδική δωρεάν εφαρμογή που υπάρχει για τα κινητά τηλέφωνα. Ας ακούμε αυτό το ραδιόφωνο, ας προτείνουμε, ας συστήνουμε σε γνωστούς και φίλους αυτό το ραδιόφωνο. Αν εμείς το γνωρίσαμε, αν απαυόμαστε σε αυτό και αν το αγαπήσαμε. Πολλές ευχές για μια καλή και ευλογημένη μέρα σε όλους σας από όπου και αν μας ακούτε. Ιδιαιτέρως στην κυρία Ευαγγελία και στην κυρία Σοφία. Θα συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, ακούγοντας το κήρυγμα, το χθεσινό κήρυγμα από τον πνευματικό της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία, τον πατέρα Νικάνορα, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Χθες μάλιστα, Κυριακή των Αγίων Πάντων, πανηγύριζε το παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής, το κημητηριακό παρεκκλήσιο, όπου και τελέστηκε η Θεία Λειτουργία.

Όταν γεννιέται ένα παιδί, αγαπητοί μου αδελφοί, οι γονείς κάνουν κάποια όνειρα για αυτό το παιδί. Και όσο το παιδί μεγαλώνει και αρχίζουν και φαίνονται τα χαρίσματά του και οι κλήσεις του, οι γονείς συνεχίζουν και κάνουν όνειρα και σκέφτονται άραγε αυτό το παιδί τι θα γίνει. Θα ήθελα να ευτυχίσει στη ζωή του. Θα ήθελα να έχει άνεση οικονομική. Θα ήθελα να του κάνω ένα διαμέρισμα για να μένει. Θα ήθελα να προσπαθήσω να αποκτήσω κτήματα να του δώσω. Θα ήθελα να σπουδάσει μια καλή επιστήμη. Θα ήθελα να έχει μία ζωή κατά την οποία και το ίδιο θα ευτυχεί και η οικογένειά του. Έτσι λοιπόν, μεγαλώνοντας το παιδί, ο κάθε γονέας κάνει αυτά τα όνειρα. Αλλά όμως το παιδί, όταν φτάσει σε ηλικία να αποφασίσει το ίδιο για τη ζωή του, στο τέλος πραγματοποιεί τα δικά του όνειρα το παιδί, εάν σε αυτό δεν επέμβει ο γονέας να του τα αλλάξει. Και έτσι το παιδί παίρνει το δρόμο του. Και αν αυτά τα όνειρα τα οποία το παιδί έχει αποφασίσει να υλοποιήσει, αν είναι όντως προς το συμφέρον του, τότε το παιδί όντως θα ευτυχήσει. Εάν όμως έχει λανθασμένα όνειρα, αν έχει λανθασμένη άποψη για τη ζωή, λανθασμένη άποψη για την περιουσία, για τα χρήματα, για τα κτήματα, για τις εργασίες, τότε αν και θα φαίνεται ότι πέτυχε στα όνειρά του, όμως το τέλος θα δυστυχήσει το παιδί. Ποιος άραγε είναι αυτός που θα μπορούσε να πει στο παιδί, παιδί μου, αυτό να είναι το όνειρό σου, αυτό να προσπαθήσεις να κάνεις τη ζωή σου? Ποιος άραγε μπορεί να ξέρει καλά την καρδιά του παιδιού, τι θα ήθελε το παιδί, ποιες είναι οι κλήσεις του, ποια είναι τα χαρίσματά του και τι θα το κάνει να ευτυχήσει? Και ποιος είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει και ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, ούτως ώστε να πει στο παιδί, παιδί μου, έχεις τα όνειρά σου, προσπαθείς για τη ζωή σου, αλλά μη χάσεις τον προορισμό σου, μη χάσεις το σκοπό της ζωής σου. Αν οι γονείς είναι συνετοί, αν είναι φωτισμένοι, τότε μπορεί πολλοί να βοηθήσουν σε αυτόν όλον τον προγραμματισμό και τον προσανατολισμό του παιδιού. Αν όμως δεν ισχύει αυτό, τότε μπορεί και κακό να του κάνουν. Ποιος είναι άραγε αυτός ο οποίος μπορεί να πει στο παιδί τι πραγματικά θα είναι αυτό το οποίο θα το κάνει ευτυχισμένο αλλά και επιτυχημένο στη ζωή και στον προορισμό του? Και ας δούμε ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται και νομίζουν οι πιο πολλοί ότι ο προορισμός τους είναι απλώς να αποκτήσουν απογόνους, παιδιά και εγγόνια και να τους δώσουν περιουσία. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει, που είναι παππούδες και έχουν παιδιά και εγγόνια, να λένε ότι εγώ πέτυχα στη ζωή μου. Αυτό που ήταν να κάνω, το έκανα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτός όμως είναι ο προορισμός της ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ σε αυτήν την ζωή. Για να δούμε ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, θα ανοίξουμε την Αγία Γραφή και θα δούμε για ποιο λόγο ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, και τότε και μόνο τότε θα καταλάβουμε ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Και εκεί στην Αγία Γραφή θα βρούμε το λόγο του Θεού. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Να ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Να γίνει ο κάθε άνθρωπος Άγιος. Διότι Άγιος είναι ο Θεός και γι' αυτό έπλασε τον άνθρωπο να γίνει και ο άνθρωπος Άγιος. Και όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, τον έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του. Να γίνει όμοιος με το Θεό, να φτάσει στη θέωση. Και αν έτσι είναι τα πράγματα, ποιο είναι το πιο καλό όνειρο για έναν γονέα, για το παιδί του? Ποιο είναι το πιο καλό όνειρο
που κανείς μπορεί να φανταστεί αλλά και να υλοποιηθεί στο κάθε παιδί και στον κάθε άνθρωπο, είναι αυτό το όνειρο που έχει ο Θεός για τον καθένα μας. Γιατί και ο Θεός έχει ένα όνειρο. Έχει κάτι το οποίο το θέλει πάρα πολύ. Όπως ο γονέας θέλει πάρα πολύ κάποια πράγματα για το παιδί του, ακόμα πιο πολύ θέλει ο Θεός κάποια πράγματα για τον κάθε άνθρωπο. Και ποιο είναι αυτό που θέλει ο Θεός? Είναι ο άνθρωπος να γίνει κατά χάριν Θεός, να θεωθεί, να γίνει Άγιος. Να λοιπόν ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, να ποιο είναι το πιο μεγάλο όνειρο που πρέπει ο κάθε άνθρωπος να επιτύχει στη ζωή του. Αυτό το όνειρο που έχει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο. Γιατί τι λέει ο Θεός? Ο Θεός λέει: «Πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν». Θέλει ο Θεός όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια. Αυτό είναι το όνειρο του Θεού για τον κάθε άνθρωπο. Και θα σκεφτεί κανείς και θα πει: «Μα πώς είναι δυνατόν εγώ, το παιδί μου, ο σύζυγος, η σύζυγος, ο πατέρας μου, όλοι εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε Άγιοι? Είναι δυνατόν αυτό? Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς? Εμείς ξέρουμε ότι οι Άγιοι μαρτύρησαν. Εμείς ξέρουμε ότι οι Άγιοι ήταν σε σπηλιές, ήταν ασκητές, ήταν μεγάλοι και επιφανείς αρχιερείς και ήταν συγγραφείς και έκαναν ομιλίες και κήρυταν στο λαό. Εμείς ξέρουμε ότι υπήρχαν Άγιοι Απόστολοι που βγήκαν στα πέρατα της Οικουμένης να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Έτσι πρέπει και εμείς να γίνουμε, να αφήσουμε τα πάντα, να γίνουμε Απόστολοι, να γίνουμε όσοι, να γίνουμε ασκητές, να γίνουμε μάρτυρες».

Δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, μόνο αυτοί οι Άγιοι. Άγιος μπορεί να γίνει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας ο οποίος ζει απλά και ταπεινά στο σπίτι του, που βρίσκεται μέσα σε μία γειτονιά, μέσα σε ένα χωριό, μέσα σε μία πόλη, αλλά προσπαθεί να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο, τις ευαγγελικές εντολές του Θεού μας, μέσα στην απλότητά του. Και αυτοί μπορεί να είναι ακόμα πιο μεγάλοι Άγιοι, αυτοί οι οικογενειάρχες που ζούνε και προσπαθούνε και οι ίδιοι να τηρήσουν το θέλημα του Θεού, αλλά και αυτό να μάθουν στα παιδιά τους. Αυτό ο Θεός θα το κρίνει, ποιος είναι πιο μεγάλος και ποιος είναι πιο μικρός Άγιος. Αλλά όμως όλοι έχουμε χρέος να γίνουμε Άγιοι. Όλοι έχουμε χρέος να αγαπήσουμε το Θεό μας. Αυτό όμως δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το σκέφτονται. Έχουν άλλα όνειρα για τη ζωή τους, άλλα όνειρα για τα παιδιά τους. Δεν τους ενδιαφέρει να γίνουν Άγιοι. Αν πεις σε κάποιον να γίνεις Άγιος, θα σου πει: γιατί να γίνω Άγιος, για ποιο λόγο να γίνω Άγιος, δεν θέλω. Θέλω να είμαι καλά, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να τα παντρέψω, να τα δώσω και περιουσία και μου φτάνει. Δεν σου φτάνει όμως. Δεν είναι αυτός ο προορισμός σου. Κάτι άλλο θέλει ο Θεός από εσένα. Ο Θεός από εσένα θέλει να τον αγαπήσεις και να ενωθείς μαζί του για να ζήσεις μαζί του αιωνίως. Και σήμερα που είναι η γιορτή των Αγίων Πάντων, αγαπητοί μου αδελφοί, και γιορτάζουμε όλους τους Αγίους, δεν τοποθέτησε αυτήν την εορτή τυχαία η Εκκλησία μας μία εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, μία εβδομάδα μετά την εορτή του Αγίου Πνεύματος, και δεν την τοποθέτησε τυχαία, διότι συνδέεται η μία εορτή με την άλλη. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος που φώτισε τους Αποστόλους είναι αυτήν η οποία φωτίζει και όλους τους χριστιανούς και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γίνουν Άγιοι. Ο κάθε ένας από μας, όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, και σε μας ήλθε το Άγιο Πνεύμα και μας φώτισε και μας έδωσε τα χαρίσματά του και μας έδωσε αυτήν την προοπτική και την δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι. Και εκεί πρέπει όλοι να ασχοληθούμε, να προβληματιστούμε, αλλά και αυτό να είναι το έργο μας. Με τη βοήθεια, τη χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να προχωρούμε αυτόν τον δρόμο της αγιότητας. Όχι τον δρόμο απλά της καλοσύνης, δεν θέλει ο Θεός να είμαστε απλά καλοί άνθρωποι, αλλά θέλει να αγαπήσουμε το Θεό. Όχι απλά να αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας, να αγαπήσουμε και το Θεό μας. Και να θέλουμε να είμαστε αιωνίως στην ουράνια βασιλεία μαζί του. Ας προσευχόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει, να μην αποκλίνουμε από τον προορισμό μας, να μην αποκλίνουμε από τον δρόμο που θέλει ο Θεός να χαράξουμε και να πορευθούμε στη ζωή μας. Ας προσευχηθούμε στο Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει, τα όνειρά μας να ταυτιστούν με τα όνειρα του Θεού, να μην έχει άλλα όνειρα ο Θεός για εμάς και εμείς αυτά να τα περιφρονούμε και να θέλουμε δικά μας όνειρα να πραγματοποιήσουμε στη ζωή. Και αν αυτό το κάνουμε, αν θέλουμε να τηρούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, τότε το οτιδήποτε ο άνθρωπος θελήσει να κάνει στη ζωή του, όποια εργασία, όπου θελήσει να ζήσει, είτε εδώ, είτε στο εξωτερικό, είτε σε ένα χωριό, είτε σε μεγάλη πόλη, αν θέλει να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί, ό,τι όνειρο έχει ο κάθε άνθρωπος, αν αυτό το όνειρό του δεν είναι αντίθετο με τα όνειρα του Θεού, αν δεν είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός θα το ευλογήσει και θα το επαυξήσει και ο άνθρωπος θα το επιτύχει. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει αυτά τα οποία όλοι θέλουμε μέσα μας να είναι κατά Θεόν, να τα θέλει και ο Θεός, να τα ευλογεί ο Θεός, και αν τα ευλογεί ο Θεός, τότε αυτά θα επαυξάνονται και ο άνθρωπος θα χαίρεται τη ζωή του, θα χαίρεται τον προορισμό του, θα χαίρεται την οικογένειά του, θα χαίρεται τα πάντα. Αυτή τη χαρά εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, το χθεσινό κήρυγμα του πνευματικού πατρός της αδελφότητός μας, πατρός Νικάνορα, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Η αγιότητα, ο σκοπός όλων μας, η θέωση των ψυχών μας, γιατί αυτό είναι το όνειρο του μεγάλου μας Πατέρα, του Θεού Πατέρα, και μακάρι να ανταποκριθούμε στα όνειρά Του. Αν σαν παιδιά νιώθουμε τιμή και καύχηση να ανταποκρινόμαστε στα όνειρα των γονιών μας, πολύ περισσότερο να θέσουμε τον πήχη ψηλά και οφείλουμε να ανταποκριθούμε και στα όνειρα του Θεού Πατέρα μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε εμείς, κύριε καθηγητά. Σήμερα, κύριε καθηγητά, είναι η εορτή της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου.
1: Μάλιστα.
0: Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε, να μας πείτε καταρχάς πόσες φορές γιορτάζει ο Άγιος Θεόδωρος μέσα στο χρόνο, αλλά και τι σημαίνει ανακομιδή.
1: Ωραία. Γνωρίζουμε δύο εορτές του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου και μία του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος.

αναφερθώ και στις δύο. Και μία άλλη γιορτή, μία άλλη γιορτή που είναι το Σάββατο των Νηστιών, είναι το θαύμα των κολύβων των Αγίων Θεοδόρων. Αλλά μην πούμε εκεί, μην πάμε εκεί. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατιλάτης εορτάζει, βέβαια, όπως εύστοχα είπατε σήμερα, στις 8 δηλαδή Μαΐου, που είναι η ανακομιδή. Θα σχολιάσω έτσι δύο λίγο στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Της ανακομιδής του Λιψάνου ή των Λιψάνων του Κυπράμα, είναι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος. Έτσι ανοίξει την κατηγορία των Μεγάλων Μαρτύρων. Είναι πολύ παλαιός έτσι μάρτυρας. Και γιορτάζει επίσης και στις 8 Φεβρουαρίου, που είναι το μαρτύριό του. Τώρα γιορτάζει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων στις 18 Φεβρουαρίου. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει τώρα, μην θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα, υπάρχει μία άποψη ότι οι δύο Άγιοι φαίνονται στα συναξάρια ως ένα στην αρχή και στην πορεία μετά τον ένα τον κυρίως αιώνα, φαίνονται ως δύο ευσέβεια δηλαδή, των ανθρώπων, των πιστών ανθρώπων της Εκκλησίας, γνωρίζει δύο Αγίους. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό, δεν θέλω να πάμε παραπέρα. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων σημαίνει ο νεοσύλλεκτος. Ο νεοσύλλεκτος έγινε και ο στρατηράτης, ο στρατηγός. Το παλαιότερο κείμενο για τον Άγιο Θεόδωρο, ο ένας ήταν στην αρχή, δηλαδή το συναξάριο που σώζεται, το κείμενο που σώζεται, έστω και αν είναι αμφιβαλόμενο, είναι το Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Ένα κείμενο του 4ου αιώνα και περιγράφει το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Αν δει κανείς τον συναξαριστή, το συναξάριο και τον δύο μοιάζει, είναι και από τον πότο εκεί, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, δεδομένου ότι η Εκκλησία μας γνωρίζει στην πράξη, στην ευσεβειά της, στην λατρεία της, δύο ξεχωριστούς Αγίους. Λοιπόν, άλλοτε τους εμφανίζει και ως καμαλάρδες, ούτε σε αυτό το στοιχείο θα μείνω. Τώρα έρχομαι στο θέμα τι σημαίνει ανακομιδή των Λιψάνων ενός Αγίου ή μετακομιδή. Ήθιστε, βεβαίως γνωρίζουμε ότι την τιμή που έχει η Εκκλησία απέναντι στο σώμα του ανθρώπου γενικότερα ως δημιούργημα του Θεού, αλλά και γνωρίζουμε και την τιμή που αποδίδει η Εκκλησία μας το σώμα ενός μάρτυρος, ενός οσίου, ενός Αγίου, το οποίο από την θεολογία και την ιστορία των περιλειψάνων, δηλαδή απόψεων και θέσεων της Εκκλησίας μας, γνωρίζουμε ότι το σώμα ενός Αγίου ευωδιάζει, προσκυνείται, τιμάται, ζητανεύεται, είναι χαριτόβρητο, θαυματουργεί. Είναι ένα τεράστιο θέμα το θέμα των Λιψάνων και το σέβεται πάρα πολύ η Εκκλησία και η πιστή. Και βλέπετε πόσους κόρμους σειραίει όταν σε ένα ναό, σήμερα το πω έτσι, στη σημερινή εποχή δηλαδή, έρχεται ένα Λείψανο είτε από κοντινή περιοχή, είτε από μακρινή περιοχή, είτε από το Άγιον Όρος, είτε από κάπου άλλο, ακόμα και από το εξωτερικό. Και γνωρίζουμε και την περιπέτεια που είχαν τα Λείψανα, κυρίως μέσα στην περίοδο των Σταυροφοριών. Είχαν κλαπεί στη Δύση, διασώζονται πάρα πολλά Λείψανα στη Βενετία, στη Ρώμη και αλλού. Και κάποια από αυτά έρχονται ξανά στην Ανατολή, όπως παραδείγματος χάρη πριν λίγες δεκαετίες, του Αγίου Δημητρίου. Τα ζήσαμε εδώ, ή του Αγίου Ανδρέου του Αποστόλου στην Πατρά. Είναι τεράστιο θέμα των Λιψάνων, αξίζει να αφιερώσει κανείς και εκπομπές ή εκπομπή ή εκπομπές για το θέμα αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, όταν κοιμηθεί ένας Άγιος, γίνεται η ταφή, μετά από κάποιο καιρό γίνεται η ανακομιδή. Ακόμα και σήμερα στα μοναστήρια, όταν κοιμηθεί ένας μοναχός, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα γίνεται η ανακομιδή των Λιψάνων. Τώρα μπήκε και στις ενορίες ακόμα και τα διασκεδάζουν τα Λίψανα στο οστεοφυλάκιον, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Αυτή όμως η πράξη της μετακομιδής, της μεταφοράς, της ανακομιδής δηλαδή, ενός Λιψάνου από τον τάφο σε έναν άλλο τόπο, είναι και ορτολογικό γεγονός. Δεν το περνάει η Εκκλησία έτσι εύκολα. Το εορτάζει. Και λέει και το εγκόμιο του Αγίου, αλλά του Λιψάνου του Αγίου, στην ακολουθία που τελείται στη συγκεκριμένη εορτή. Περίπου αυτό είναι το θέμα, το νόημα μάλλον της λέξης ανακομιδή ή μετακομιδή. Και εδώ έχουμε αυτό το γεγονός δηλαδή της ανακομιδής, μετακομιδής από την περιοχή δηλαδή. Αν δούμε το συναξάριο, όχι τη σημερινή ημέρα που είναι πάρα πολύ σύντομο και θα αναφερθώ στη συνέχεια, υπάρχει συμπληρωματικό συναξάριο στις 8 Φεβρουαρίου που γιορτάζουμε το μαρτύριό του καθ' αυτό, που είναι φοβερό έτσι, θα το πούμε στη συνέχεια. Και εκεί τελειώνει ο συναξαριστής ως εξής. Μετετέθη λέει δε από της Ηρακλείου εν της Ευχαΐτης.

0: τα ευχάριτα του πόντου, έτσι, εντογονικό αυτού η κύματη. Στον τόπο που γεννήθηκε προφανώς. Από εκεί πέρα είναι τεράστιο θέμα το θέμα των μαρτυρίων, δηλαδή ναών επάνω στον τάφο του μάρτυρος ή των ναών που έχουν δημιουργηθεί. Γνωρίζουμε από την ιστορία του Αγίου Θεοδόρου του Τύρων και Στρατιλάτου ότι έχουν δημιουργηθεί πολλοί ναοί στην περιοχή και αλλού, γιατί δεν υπάρχει ναός, δεν υπάρχει λήψο, δεν υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει και τιμή ενός Αγίου. Πρέπει να πάρουν όλα αυτά τα στοιχεία. Έχει συμβεί, δηλαδή, σύμφωνα με τον συναξαριστή, της 8ης έτσι, Φεβρουαρίου του ιδίου Αγίου Θεοδόρου του Μεγαλομάρτυρα του Στρατιλάτου, αυτή η μετάθεση, η μετακομιδή, η ανακομιδή, εντογονικό αυτό η κύματη από τον τόπο όπου είχε ταφεί αρχικά. Και τιμάται λοιπόν το γεγονός αυτό σήμερα, στις 8 του μηνός Ιουνίου. Έχουμε δύο γιορτές του ιδίου Αγίου μέσα στη. Δεν είναι το μόνο. Και άλλων και το Αγίου Αντοχρυσοστόμου και πολλών άλλων Αγίων τιμούμε και την κοίμηση και την ανακομιδή ή μετακομιδή των λειψάν με όλα τα προδιαγραφόμενα και απαιτούμενα από την τάξη της Εκκλησίας μας.
1: Και κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε και στο συναξάρι του Αγίου. Θα θέλατε να μας μιλήσετε, ναι.
0: Πολύ σύντομα, λέει το συναξάρι το σημερινό που είναι μια σύνοψη του εκτενέστερου συναξαρίου που είναι στις 8 Φεβρουαρίου και σίγουρα να διαβάσει κανείς τον Άγιο Νικόδημο, τον Άγιο Ρήτη, του Ματθαίου, ενό συναξαριστού δημιουργού συγγραφέα συναξαρίου, νεότερο βέβαια, θα βρει περισσότερα στοιχεία για αυτά. Αλλά το συναξάριο που βάζει η Εκκλησία στις ακολουθίες και μαρτυρείται αυτή η τάξη από τον 10ο αιώνα δίκην υπομνήματος, δίκην αναφοράς στο νόημα, στη θεολογία, στην ιστορία ενός Αγίου μιας γιορτής, είναι κηρύγματος το πω έτσι, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, είναι σύντομα. Ούτως λέει είναι επιδικηνίο το αυτοκράτορος, εν ευχαΐτης μεν γεγονός, γεννήθηκε στα ευχάητα. Και το γένος εκεί θεν έλκον, από εκεί κατήγητο δηλαδή, εν Ηρακλία, στην Ηράκλεια, δε τη καταπόντων κειμένη, γιατί μπορεί να υπάρχουν και αλλού περιοχές με το όνομα αυτό Ηράκλεια. Όπως παραδείγματος χάρη εδώ στο μοναστήρι των Σκοπίων. Τας διατριβάς ποιούμενος, εκεί ωραίος των σωματικών χαρακτήρα και την ψυχή είναι ωραιότερος. Βλέπετε πόσο ωραία περιγράφει. Λόγο και γνώση και τη λυπή σοφία και κοσμημένος, ήταν μορφωμένος ο Άγιος Θεόδωρος. Όθεν λεκέτενε σε αυτόν, βριορήτορα ανηγόρευσαν. Ρήτορα που βγάζει συνεχώς λόγο φωτισμένο και θεοδίδακτο. Ούτως διαπάντων των κολαστηρίων οργάνων διελθών. Αυτά τα αναλύει αυτή την φράση κολαστηρίων οργάνων διελθών. Δηλαδή ό,τι χειρότερο, ό,τι βασανιστικότερο όργανο είχαν τα μέλη εκεί του Λυκηνίου, οι εκπρόσωποι, οι δυνάστες κλπ, τον βασάνισαν. Και αναφέρω μόνο δύο βασανιστήρια, είναι η σταύρωσή του. Και του βγάλαν τα μάτια στη συνέχεια. Και βέβαια πέθανε δια αποκεφαλισμού. Και βεβαίως έκανε και θαύματα, θα τα περιγράφει το εκτενέστερο συναξάρι της 8ης Φεβρουαρίου. Λέει εδώ λοιπόν, δια πάντων των κολαστηρίων οργάνων, διέφερα δεν υπήρχε μαρτύριο που να μην το πέρασε. Τότε οι μάρτυρες αυτών των πρώτων αιών, γιατί ο Άγιος Θεόδωρος είναι του 4ου αιώνα μάρτυρας, ξέραμε πόσο εταρεπορούντο, πόσο ευασθανίζοντο και πραγματικά το μαρτυριό του δικαίωσε μέσα στην Εκκλησία και πήραν και τον τίτλο του Μεγάλου Μάρτυρα. Το μεν μακάριον σώμα αυτού, τη γη καταρελιπός. Φυσικό. Τη πιστό προσιούσεν αυτό των Ιαμάτων εκδίζει ερήθρα. Το σώμα ενός Αγίου και ειδικά εδώ του Αγίου Θεοδόρου, Ιαμάτων εκδίζει ερήθρα. Δηλαδή κάνει θαύματα, πάρα πολύ απλά. Το δε Άγιον αυτού πνεύμα, ψυχή του δηλαδή, εν ουρανή σαυλίζεται. Έτσι. Ούτε ενός τιμίου και Αγίου Σώματος την μετακομιδίν, λέει το συναξάριο, ανακομιδή λέει πάνω, μετάθεσε λέει το άλλο το συναξάριο τη 8η Φεβρουαρίου. Και το λέω για να. Οι λέξεις είναι συνώνυμες για να μην μπερδευόμαστε. Μετακομιδή, ανακομιδή. Μετάθεση είναι περίπου, είναι σχεδόν είναι ταυτόσιμες, εορτολογικά τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό είναι το σύντομο συναξάριο, σπουδαίο Αγίου Μάρτυρος, Μεγαλομάρτυρος της Εκκλησίας μας, που και ναούς έχει και λείψανα σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλούς χώρους και το Άγιον Όρος και σε άλλα μοναστήρια. Μπορεί να βρει κανείς και να τα προσκυνακεί στις αίρες. Παραδείγματος χάρη που έχουμε και τον ναό των Αγίων Θεοδόρων, των δύο Αγίων, έχουμε και την Κάραντο εκεί.
1: Βεβαίως. Και κύριε καθηγητά, να περάσουμε και στην ομολογία.
0: Ωραία, ωραία. Σύντομα, γιατί δεν θέλω να σας καταπολύσω. Τους φίλους ακροατές, η μνημογραφία είναι πάντα πλούσια και εμπνευσμένη από το συναξάριο του κάθε Αγίου και ιδιαίτερα να δείτε πόσο φαίνεται αυτή η έμπνευση, ο υπομνηματισμός.

του βίου του Αγίου, που το ξέρουμε από το Συναξάριο αλλά και από, το, και από άλλες έτσι πηγές. Λέει αθλητής και νεότατος, έτσι, αθλητής πραγματικά του Χριστού, στρατιώτης αίτητος, πέρα από τον Εσπερινό, το πρώτο στοιχειρό κατά το ως γενναίων εν μάρτυση, εν Αγίω Πνεύματι αναδέδειξε, δηλαδή δεν είναι απλώς στρατιώτης με την συνήθεια έννοια του όρου, αλλά εν Πνεύματι Αγίου αν έχει αναδειχθεί στρατιώτης Χριστού, γιατί το Πνεύμα το Άγιον οδηγεί τον άνθρωπο κοντά στον Χριστό, καταβαλών των πολέμιων, έτσι, ποιον πολέμιο, τον εχθρό, ή εδώ το διάβολο προφανώς και ό,τι κακό, σοφία των λόγων σου, με την σοφία των λόγων σου αλλά και των έργων σου σοφέ, καρτερές επιδείξεις, με υπομονή μέσα στη ζωή σου, ώστε ήλυφας έλαβες, λαμβάνω έτσι, ήλυφας, του στεφάνος της νίκης. Ξέρουμε ότι και από την εικονογραφία ακόμα ότι οι μάρτυρες προσφέρουν τον, ζητούν τον στέφανον έτσι της νίκης. Λοιπόν, την πίστη τετήρικα, τετέλεκα την πίστη τετήρικα, λοιπόν από κοιτέμιο της δικαιοσύνης στέφανος, είναι βιβλικό αυτό. Και το παίρνει και ο εμνογράφος, τον στέφανον της νίκης. Τι περιμένουν άλλα, αυτή την δόξα του Χριστού, το φως του Χριστού, την επιβράβευσή του, επιβράβευσή των, αυτήν αναμένουν την, την εμπειρία, την άμεση του Χριστού και της βασιλείας του γενικότερα. Και της άνω, λέει, ομιγύρισης συνήθης, κλαίος μαρτύρων Θεόδωρε. Έτσι συναντήθηκε στην ομίγυρη συνήθης, καταλέχθηκε με την ομίγυρη, τη ωραία λέξη, των μαρτύρων που είναι πάνω στον ουρανό. Παρακάτω, λέει, είναι πιο συγκεκριμένος ο υμνογράφος και αναφέρεται στο σταυρικό. Στο σταυρικό του μαρτύριο, μιμούμενος όπως είναι φυσικό, τον σταυρό και τον θάνατο του Χριστού μας. Και σταυρό, λέει, αναρτώμενος, κρεμάθηκε πάνω σε σταυρό. Και τα σάρκα στυπτώμενος, καρφώσαν, λέει, το συναξάριο, καταπίνηται χείρας και πόδας, λέει εδώ, σταυρό. Έτσι, καρφώθηκαν τα χέρια και τα πόδια πάνω στο σταυρό. Χωρίς να πεθάνει, λέει, γιατί μετά ξέρουμε ότι είχε δια αποκεφαλισμού. Τυπτώμενος, έτσι, χτυπήθηκε, καρφώθηκε. Οξυτά της βέλεση, τυτροσκόμενος, τυτρόσκο, βάλουμε έτσι, με τα πιο αιχμηρά αντικείμενα και εργαλεία. Και επί ξύλου τυνόμενος, εκτάθηκες, δηλαδή τέθηκες πάνω στο σταυρό, πλευράς ξεόμενος, ξύθηκες, ταλαιπωρήθηκες, βασανίστηκες στην πλευρά του, όπως ο Χριστός. Και πανδύες, χαλεπές, αλγιδώσει, κυκλούν γύρω-γύρω το σώμα σου, με κάθε... με όλα με όλους τους βασανισμούς ταλαιπωρήθηκες γύρω-γύρω σε όλο το σώμα. Απαράτρωτος και αίτητος όφης, χωρίς να νικηθείς από την ταλαιπωρία αυτή. Αλλά γιατί, με ποιον τρόπο, τη δυνάμη του Σταυρού προσιλωθέντος κλαίος μαρτύρων Θεόδωρε. Γιατί είναι πνέες ακριβώς από τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού μας. Είναι ωραία τα μηνύματα που περνάει ο υμνογράφος. Να φύγουμε λίγο από τα στοιχειρά για να πάμε στα απόστοιχα του σημερινού, να πω μόνο ένα, είναι το πιο μεγάλο, για να πάμε κατά στη συνέχεια στον όρθο ή δύο από τον σημερινό και πάμε στον όρθο στη συνέχεια. Χέρις, λέει, η ιερά κεφαλή, ενώ την κάρα του, έτσι, των αθλεφόρων, των σεπτών ακροθύνιων, ακροθύνιων, ωραία λέξη, λέμε παραθυναλός στην άκρη της θάλασσας. Να πω και μια εικόνα που το μαθαίναμε στο σχολείο, αν έτσι ψώσει κανείς την άμμο, κάνει ένα βουναλάκι, θα πούμε έτσι, πάνω η κορυφή λέγεται Ακροθύνιο, η κορυφή. Η σεπτή κορυφή των αθλεφόρων, ο κορυφαίος των μαρτύρων δηλαδή. Ο κόσμος της Εκκλησίας. Ο κόσμος εδώ είναι το στολίδι της Εκκλησίας. Αυτό για το οποίο χαίρεται πραγματικά η Εκκλησία. Γιατί τον τιμάει και είναι παράδειγμα και στηρίζει το έργο της Εκκλησίας. Είναι ωραία λέξη αυτή, κόσμος της Εκκλησίας. Ο καθαιρέτης εχθρού, αυτός που συνέτριψε στον αντίπερο τον εχθρό. Δωρεών εν θέων, ο επώνυμος. Δώρησε στον κόσμο, στην Εκκλησία, εσύ που φέρεις το όνομα Θεού δώρων, αυτές τις θείες δωρεές δώρησε στον κόσμο. Λαμπτήρ την ηθίλιον, καταβγάζουν, λέει, τη θαύμαση. Δεν είσαι ένας Άγιος μόνο του Πόντου, αλλά όλης της Εκκλησίας, όλου του χριστιανισμού. Δεν ξέρουμε ότι τιμάται ο Άγιος από όλο τον χριστιανικό κόσμο. Λαμπτήρ, λέει, την ηθίλιον, φώτισε δηλαδή σαν μια λαμπάδα, με τα θαυματά σου βέβαια, με τη μαρτυρία σου και με τη ζωή σου, φώτισε όλο τον κόσμο. Στήλος ο Μέγας, έτσι, η βάση και που κρατιέται η Εκκλησία, στηρίζονται οι πιστοί, διαμήνας ασάλευτος, χωρίς να σε έχει, μπορεί να σε ταρακουνήσει τίποτε. Τες προσρήξεις των απείλων κολάσεων, παρά τα βάσανα τα οποία υπέστης, λόγχη της καρτερίας σου, έτσι, με τη λόγχη, με την δύναμη.

δύναμη της υπομονής σου, της καρτερίας, ο κτίνας, τον δράκοντα που απέκτηνες, που σκότωσες τον αντίπαλο, τον δαίμονα, τον κακό, τον εχθρό, τους εργαζομένους γύρω από τον Νικίνιο, τον αυτοκράτορα. Ο Αριστεύσας μεγάλος, λέει, που έδωσες παράδειγμα Ανδρίας, αγιότητος, αριστείας, έτσι ωραία λέξη, μεγάλος, πόσο πιο γίνεται πιο ψηλά και περισσότερο, ο στρατιώτης αίτητος, γιατί είναι στρατιωτικός Άγιος, έτσι, αίτητος, ανίκητος, Χριστόν λέει Χρυσόπη, το προσεμάστορα, έτσι, παρακάλεσε το Χριστό, έχεις παρησία ως μάρτυρας και μεγαλομάρτυρας, τες ψυχές ημονδοθύνει το μέγα έλεος. Δεν είναι τυχαίο που κάθε τροπάριο τη λέει με αυτό, το ελπιδοφόρο μήνυμα, το έλεος του οποίου αυτό έχουμε εμείς ανάγκη. Και αν θέλετε ακόμα να εμπνευστούμε και από το παραδείγμα του, δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα αυτής. Δεν είμαστε έτοιμοι για όλα. Μιμούμαστε στο μαρτύριό του, μιμούμαστε τα πάντα. Και παρακαλούμε τον Άγιο να δυσοποιεί, να παρακαλεί και αυτό τον Χριστό, όσοι έχουν παρησία για τη δική μας πνευματική σωτηρία, την ψυχή και του σώματός μας. Και ας πάμε στο πολιτίκιο, έτσι, κατά το υψωφίς, το σταυρό. Στρατολογία, λέει, αληθεία, λιφόρε, του ουρανίου στρατηγός βασιλέως περικαλής γεγέννηση Θεόδωρε. Έγινε στρατηγός, τι ωραία, έτσι, στρατηγός του βασιλέως Χριστού, περικαλής, ένδοξος, όπλης γάρ της πίστεως, με τα όπλα της πίστεως, παρετάξω εμφρόνος, παρετάχακες με σύνεση και ανδρεία και κατεξολόθρευσας των δαιμόνων τα στήθη. Έτσι, πολύ δυνατή λέξη, εξολόθρευσης, ισοπαίδωσες, διέλυσες, σκόρπισες τα στήθη του πλήθους εκεί των δαιμόνων. Γιατί δεν λέει τον ανθρώπο, λέει τον δαιμόν, γιατί θα πάει σε πνευματικό επίπεδο. Αυτά τα στήθη που να φοβόμαστε. Δεν έχουμε μπροστά μας τώρα στρατό και αυτοκράτορες και όλα αυτά, που μπορεί και αυτά να υπάρχουν σε κάποιες περιοχές, αλλά εδώ, στον καθένα από εμάς, τα στήθη των δαιμόνων είναι μέσα μας ενδεχομένως, ή μας απειλούν να μπουν μέσα μας. Και βλέπετε πως η Εκκλησία αμήνεται, όπως αμήνεται με το Σταυρό, με τα λείψανα, αμήνεται και με τη μαρτυρία και την προσευχή και την παρέμβαση του κάθε Αγίου που τον έχουμε προστάτη και στρατηγό, και αυτός είναι στρατηγός του Βασιλέως Χριστού. Φεύγω λίγο από το, ας φύγουμε λίγο από τον σημερινό, περίπου στο ίδιο πνεύμα είναι και ο κανόνας, γιατί για τον κανόνα έχει εδώ η ακολουθία του όρθρου. Δεν έχει στοιχερά, ξέρετε, μέσα στο μηνέα δεν έχει πάρα πολλά, ούτε μικρό σημερινό, ούτε τροπάρια έτσι της στο τέλος που είναι στους ένος εκεί, έχει ελάχιστα ή μάλλον θα παίρνουμε από τον Εσπερινό. Είναι μια ακολουθία, ας το πω, λήψη κατά κάποιο τρόπο. Ακούστε τώρα τον κανόνα που είναι ποίημα ενός σπουδαίου ποιητού, του Δήτρου, του ποιητού του Θεοφάνος, που είναι του 9ου αιώνα. Για ακρίβεια λόγων, υψηλό επίπεδο έκφραση και θεολογία υψηλοτάτη. Μαρτύρων, λέει, από την πρώτη οδή, κατά το θαλάσσι των Ερυθρέων πέλαγος βάλει πάνω τον ιρμό και τον ήχο ο ποιητής για να μπορεί να ψάλει ψάλτης. Μαρτύρων, λέει, περηφανός, λαμπρότηση, καλοπιζόμενος. Έχει στολιστεί, λέει, φανερά, ολοφάνερα, με τη λαμπρότητα των μαρτύρων. Καλοποιώ, παρίστασε Χριστό. Έχει παρησία μπροστά στον Χριστό που είναι η πηγή του κάλους. Με δύο λάμδα. Όχι καλός με ένα. Ο Χριστός είναι ο ωραίος κάλι παραπάντας ανθρώπους. Αυτός ο οποίος μας έκανε με όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας ωραίους ανθρώπους εσωτερικά. Σε αυτόν τον Χριστό λοιπόν, τον ωραίο που δημιουργεί καινούριους ανθρώπους, είστε μπροστά του, παρίστασε. Παρά αυτού καλλινόμενος, αποκτώντας δηλαδή την ωραιότητα που απαιτεί η Εκκλησία μας, την πνευματική ωραιότητα του Χριστού το κάλος, του Χριστού την ομορφιά, της Εκκλησίας την ωραιότητα, ως δωρεόν επώνυμος, έχει το όνομα δηλαδή των θείων δωρεών απέναντι στους ανθρώπους, τον του Θεού μάρτης Θεόδωρε, μάρτης που είσαι του Θεού, των δωρεών του Θεού δηλαδή, μάρτης Θεόδωρε. Πάμε παρακάτω σε ένα άλλο τρόπο, δεν θα τα πω όλα από κάθε οδή, πάμε στην τρίτη οδή. Ακούτε τι λέει, ως πρόθυμος την ψυχή διεπινίας ευσεβούς ένδοξε, ψυχή σου είχε προθυμία, είχε λαχτάρα για τον Χριστό, διεπινίας ευσεβούς και με ευσέβεια έτσι δυνατή κατά κάποιο τρόπο, των δισεβών όλες σας όλοι συνέτρεψε των δισεβών τα νενοθευμένα σεβάσματα, την αλλοιωμένη διδασκαλία, τα αλλοιωμένα σεβάσματα. Να φέρετε εδώ, ξέρετε, ο Άγιος Θεόδωρος ο στρατηλάτης μαρτύρησε, γιατί του έδωσαν αγάλματα χρυσά και δεν ξέρω τι άλλο, τον Θεό να τα προσκυνήσουν. Ήταν η εποχή αυτή που απαιτούσαν οι

τον Αντιχρίστο. Ζωοποιών νέκρωσιν του αγωνοθέτου μιμούμενος. Μιμήθηκες την ζωοποιών νέκρωσιν. Ποιου? Του Χριστού, ο οποίος νεκρώθηκε μεν, αλλά δεν στη ζωή. Και όσοι πιστεύουμε στον Χριστό ή στον θάνατον αυτού, τον θάνατον αυτού και την ανάσταση πιστεύουμε, και από εκεί παίρνουμε δύναμη. Βλέπετε αυτό το χριστοκεντρικό νόημα και μήνυμα που περνάει ο ποιητής με αφορμή τον έπαινο, το εγκόμιο ενός έτσι μάρτυρα. Πάμε λίγο παρακάτω στην τέταρτη οδή, να ακούτε τι λέει. Δαπανόμενος για τα σάρκας πολλές οικίες. Δηλαδή, εξήντησες την σάρκα πολλές οικίες, με πολλά βασανιστήρια. Εκισμούς και μάστιγας, θα ακούσουμε από άλλον ύμνο, ενδεχομένως άλλων Άγιων. Εκισμούς και μάστιγας, με πολλά βασανιστήρια. Των λογισμών, παρά το ότι ταλαιπωρήθηκε σωματικά, ας το πω πάρα πολύ απλά, των λογισμών ακλόνητων, δηλαδή τον λογισμό, το φρόνημα, την πίστη, το ανδρείο φρόνημα το κράτησες σταθερό, το φρόνημα αυτό του Χριστού. Έσωσες τη μάκαρ, το διέσωσες, ακλόνητο το λογισμό, το φρόνημά σου. Μέλπον προθυμότατα, ψάλλοντας με προθυμία, ομολογώντας διαλόγου και μέλους και έργων, το σε δυναμώσαντι, αυτόν που σε έδινε δύναμη, αυτόν που πενήφηκε, που ανέφερε προηγουμένως την ζωοποιών νέκρωση εμιμήθης. Εδώ το λέει κάπως διαφορετικά. Το σε δυναμώσαντι, δεν είναι άλλο τον Χριστό. Δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Η χριστοκεντρική ερμηνεία, διάσταση του μαρτυρίου των μαρτύρων. Ωραιώθης, το άλλο τροπάριο της τετάρτης οδής πάλι, της παθήμασης του δεσπότου. Έγινες ωραίος, έτσι, με τα παθήματα του Χριστού. Μιμούμενος τα παθήματα του δεσπότου. Σου τα σεπτά παθήματα. Πάνσοφη συνάψα, συνύψεις τα δικά σου παθήματα, μιμούμενας έχοντας τα ως τα παθήματα που αλλιώς. Τα παθήματα του Χριστού έγιναν το δικό σου μάθημα και τα συνύψεις με εκείνο τα παθήματα. Ακολούθησες δηλαδή τον ίδιο δρόμο. Έγινες μιμητής του παθόντος, σταυρωθέντος και βεβαίως αναστάντος Χριστού και καταξιούμενος, πολύ δυνατή λέξη, αυτού της λαμπρότητος και της ποθουμένης φεδρότητος. Αφού μαρτύρησες, μιμούμενος τον Χριστό, τον οποίον τόσο αγάπησες, αξιώθηκες αυτή τη λαμπρότητα. Είναι ωραία λέξη. Λαμπρότητα, δόξα, φως, φεδρότης. Είναι κοινές λέξεις αυτές. Δηλαδή στεφανώθηκες με τον στέφανο της δικαιοσύνης. Πήρες μέσα σου το φως του Χριστού. Και αυτό το εξέλαμψες, το διέδωσες και παντού σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η λαμπρότητα. Αυτή είναι η δόξα του Χριστού που αποκτούν οι μάρτυρες. Και υπάρχει μια έτσι διατύπωση νεωτέρων βέβαια λογίων της Ιπποκρατίας και τους νεομάρτυρες. Ο μάρτης του Χριστού, άπαξ και μαρτυρεί, φαίνεται αμέσως ένα φως στο σώμα του. Και είναι αυτό ένα τεκμήριο της αγιότητας και δεν χρειάζεται και οποιοδήποτε ακριβικά σύζυγο. Αυτά είναι από τον Αθανάσιο Πάρο για τους νεομάρτυρες. Αλλά και τότε ο Άγιος Θεόδωρος και αυτός νεομάρτυρ της εποχής του ήταν. Ισχύει διαχρονικά αυτό το αξίωμα. Και της ποθουμένης φεδρότητος. Τι είναι αυτό που ποθεί, τι αυτό που δημιουργεί χαρά. Είναι η χαρά της βασιλείας, αυτόν πόθησε, τον Χριστό, τον βασιλέα, τον στρατηγό, τον Μέγα. Αυτή λοιπόν, αυτόν τον πόθο λοιπόν, αυτή την χαρά την οποία επιθυμούσε ο Άγιος Μάρτης, την απέκτησε κατά κάποιο τρόπο, την έζησε, την προγέφεκε. Πάμε στην πέμπτη οδή που πάει κάπως πιο νυπτικά τώρα, μιλάει ο ημνογράφος. Νουν έχουν το φωτί του Θεού ελαμπόμενον, δηλαδή ο νους του ήταν φωτισμένος από τη λάμψη του Θεού. Αυτό το η νυπτική προσέγγιση των πραγμάτων που μιλάει για το νου του ανθρώπου που είναι ο οφθαλμός της ψυχής που πρέπει να είναι καθαρός από τα πάθη για να μπορεί να ανοίξει ο μέσα μας κόσμος έτσι, και να κατοικήσει και το φως του Χριστού και το φως της Παναγίας Τριάδος. Τον πρόμαχον της κακίας λέει απειμαύρωσε σώθην. Ποιος είναι ο πρόμαχος της κακίας που πάλεψε ποτέ και έδωσε κακό παράδειγμα? Ο διάβολος δηλαδή και τον ακολούθησε ο άνθρωπος, ο Αδάμ. Απειμαύρωσε όφιν, το φίδι του παραδείσου, έτσι. Πάει πίσω εκεί. Πανέντοξε Θεόδωρε. Πάμε στη συνέχεια σε κάποιο άλλο νόημα διαφορετικό, όπως και βιβλικό έρισμα εδώ. Λέει θυσίαν καθαράν από την έκτη οδή. Καθαράν και αγίαν και άμωμον. Το διασέ εκουσίως εαυτόν θυσίαν προσαγαγόντι. Δηλαδή αυτόν που θυσιάστηκε για σένα, προσφέρθηκε σε αυτόν που θυσιάστηκε για σένα. Εκουσίως, δηλαδή εν ελευθερία, δεν εκβιάστηκε το θείον. Ο Χριστός σταυρώθηκε και σαρκώθηκε και σταυρώθηκε από αγάπη για τον άνθρωπο. Είναι ελεύθερη πράξη, δεν είναι αναγκαστική πράξη. Σε αυτόν λοιπόν έδωσε το σώμα σου θυσία, καθαρή, αγία και άμωμο. Αναφέρεται στο μαρτύριο. Ή αν θέλετε, διερμηνεύει ο ποιητής αυτό που

0: Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο άνθρωπος είναι λογική λατρεία, που σημαίνει ότι έχει την τέτοια δύναμη και τέτοια διάθεση να αποδειχθεί πραγματικά ο ίδιος θυσία, να γίνει ο ίδιος ιερίων άμμομων, όχι απλώς να λατρεύει, όχι απλώς να προσεύχεται, αλλά να γίνει ο ίδιος προσευχή, ο ίδιος να γίνει θυσία. Και όλοι οι μάρτυρες αυτό θα λέγαμε έκαναν. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ το μήνυμα αυτό, το οποίο έχει βιβλική διάσταση, και βλέπετε ο ποιητής πως το περνάει, αλλά δεν ξέρει το βιβλικό υπόβαθρο, αυτή την σκέψη, γνώμη, διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το τροπάριο. Και τελειώνω, πηγαίνω προς το τέλος, για να μην σας κουράζω άλλο. Ακούστε από την Ενάτη Νοδία. Ύψος προς ουράνιον ήρθης, υψώθηκες ψηλά, τον επιγείς καταφρονήσας, κατεφρόνησας. Αυτά τα εγκόσμια, χωρίς να σημαίνει ότι δεν προέρχεσαι από τον κόσμο, αλλά έδωσες άλλο νόημα στον κόσμο. Τον κόσμο τον φίλτρες, το πω έτσι, το έδωσες τέτοια αξία που έχει πραγματική αξία. Δεν τον αρνηθήκες, αλλά μέσα από εκεί τον μεταμόρφωσες. Αυτό θέλει να πει εδώ. Δεν είναι ο υμνογράφος διαρχικός, ο καλός και ο κακός κόσμος, αλλά ο κόσμος που μας έβαλε ο Θεός εδώ, είμαστε υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο, μιμούμε για τον ίδιο τον Χριστό, δώσουμε άλλο νόημα, άλλη διάσταση, άλλη προοπτική και στη ζωή μας και στους διπλανούς μας και στην ίδια τον χρόνο τη ζωή μας εδώ. Και του ποθουμένου τέλους κατεξιώθης, πάλι εδώ θυμάστε προηγουμένως που είπαμε την ποθινή φεδρότητα, όπως λέει, τη χαρά του τέλους, έτσι. Αυτό λοιπόν που πόθησες, καταξιώθης, αυτό το έσχατον, είναι το εσχατολογικό στοιχείο πάνω πολύ δυνατό μέσα στην εκκλησία μας και στη θεολογία μας. Τον ορεκτόν Θεόδωρε κατηλυφός επαγαλώμενος. Από αυτά που επιθύμησες, δηλαδή την εσχατολογική εμπειρία και βασιλεία που την προγέφθηκες από τώρα, την κατέλαβες κατηλυφός, την έζησες, την επόθεσες και την κατέκτησες. Και το τελευταίο τροπάριο από την Ενάτη Οδύχη, δεν έχει στη χερά των ένων αυτή η ακολουθία, λέει μόνο σε αθάνατον λόγων, σαρκή παθόντα και θανέντα, μάρτης ο Θεόφρον ποθήσας, αθανασίας της εις επέτυχεν, εν ουρανής κινούμενος. Έχει όλο το μυστήριο της θείας οικονομίας, μιλάει για τον λόγο, τον άσαρκον και αθάνατον, αλλά που σαρκώθηκε. Έτσι, ο λόγος σαρξεγένετο, κοίται με τη δόξα του, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και δεν μείνει εκεί, η σάρκωση είναι πραγματική. Έπαθε ο άσαρκος λόγος, σαρκώθηκε, αλλά και επέθανε και ανέστη. Ο μάρτυρ λοιπόν, εσύ ο μάρτυρ, ο Θεόφρον που είσαι φρόνημα Θεού, που τον πόθησες, εκέρδισες, επέτυχες την αθανασία. Βλέπετε, σαρκώθηκε ο λόγος, έπαθε, σταυρώθηκε, ανέστη, για ένα και μοναδικό σκοπό, να αναλάβει μαζί του και την ανθρώπινη φύση, να την προσλάβει, να την αγιάσει, να την απαθανατήσει, να την φέρει κοντά στον Χριστό στο θρόνο μαζί, πάνω στο θρόνο του Θεού. Αυτό όμως το έργο που μας καλεί να το κάνουμε όλοι μας στη ζωή μας, μας άφησε το πνεύμα του, το πνεύμα του Άγιο μέσα στην Εκκλησία, που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας, αυτό το πνεύμα του Άγιο μας καθοδηγεί σε αυτήν τη ζωή, στη ζωή του Χριστού, στη ζωή του Φωτός, τη ζωή της αληθείας. Και από εκεί πέρα είναι όλα ανοιχτά, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Να είμαστε έτοιμοι χριστιανοί και για το μαρτύριο ακόμα, για το ιερίον το άμμομον. Είναι ανοιχτός ο δρόμος και ελεύθερος ο δρόμος να επιλέξει κανείς το και το άλλο. Έχοντας όμως παραδείγματα και του Χριστού, το Σταυρό και την Ανάσταση, αλλά και των μαρτύρων που είναι πιο κοντά σε εμάς, γιατί είναι άνθρωποι. Έτσι, μιμούμεθα τους μάρτυρες και μίμηση εορτή Αγίου, όπως λένε, μίμησης, θα λέγαμε Αγίου. Τι να το κάναμε να λειτουργούμε και να λέμε για τους Αγίους και Οσίους και μάρτυρες και να μην εμπνεόμαστε από αυτόν τον τρόπο της ζωής τους. Αυτό το μαρτυρικό φρόνημα που το έχουμε ιδιαίτερα σήμερα ανάγκη, μέσα στην εποχή τη δύσκολη που, και την απέλπιδα ενδεχομένως και την κατηφή και την δύσκολη και την χαλεπή που ζούμε στις μέρες μας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, τελείωσε η κοινογραφία. Νομίζω νήξεις κάναμε, δείγματα από την υμνογραφία, την ωραία υμνογραφία του Θεοφάνους και άλλων βέβαια γνώστων ποιητών, τη σπουδαία αυτή μορφή του στρατηλάτου του μεγαλομάτρου Θεοδόρου, τον πρώτο χρόνο που γιορτάζει, όπως είπε προηγουμένως, δύο φορές το χρόνο.
1: Ακριβώς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε και ευελπιστούμε σε ακόμη μια συνάντησή μας.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Καλτσή.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα νηστίσιμο προφιτερόλ. Λοιπόν, για το γλυκό μας θα χρειαστούμε 1,5 λίτρο γάλα νηστίσιμο, είτε σόγιας είτε αμυγδάλου, ό,τι θέλετε. Μία κούπα ζάχαρη. Τέσσερις κουταλιές της σούπας κομφλάου. Κακάο. 2 κουταλιές της σούπας. Μία βανίλια. Μία κουβερτούρα 300 γραμμαρίων. Λίγο λικέρ της αρισκίας σας, 500 ml φυτική σαντιγή και ένα πακέτο μπισκότα νηστίσιμων.

Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το προφιτερόλ μας. Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε το γάλα, τη ζάχαρη, το κακάο, την κουβερτούρα και το κομφλάου, το οποίο έχουμε διαλύσει σε μισή φλιτζάνα γάλα, και στο τέλος τη βανίλια. Αφήνουμε το μείγμα μας να βράσει και το ανακατεύουμε συνέχεια με σύρμα μέχρι να δέσει. Το τραβάμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει. Χτυπάμε τη φυτική σαντιγή. Σε ένα μπολ θρηματίζουμε στα 4 τα μπισκότα και τα ραντίζουμε με λικέρ της αρισκίας μας. Σε μπολάκια μικρά βάζουμε θρηματισμένα μπισκότα, ένα κουταλάκι σαντιγή και τη σοκολατένια κρέμα μας. Από πάνω στολίζουμε με άσπρη φυτική σαντιγή και τριμμένη κουβερτούρα. Βάζουμε το γλυκό μας στο ψυγείο και σε 2 ώρες

Να θυμηθούμε λίγο τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε το νηστίσιμο προφιτερόλ. Χρειαστήκαμε 1,5 λίτρο γάλα νηστίσιμο, είτε σόγιας είτε αμυγδάλου, 1 κούπα ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας κομφλάου, 2 κουταλιές της σούπας κακάο, 1 βανίλια, 1 κουβερτούρα των 300 γραμμαρίων, λίγο λικέρ της αρεσκίας μας, 500 ml φυτικής αντιγή και 1 πακέτο μπισκότα νηστίσιμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι.

Αυτά και από τη μαγειρική μας, από τη συνταγή μας, αγαπητοί μας φίλοι, καθώς είμαστε σε περίοδο νηστείας. Από σήμερα αρχίζει η νηστεία των 12 Αποστόλων. Και βέβαια οι συνταγές που υπάρχουν, οι νηστίσιμες, είναι πολλές για να ετοιμάσουμε κάτι νόστιμο και ευπαρουσίαστο για τους αγαπημένους μας. Πολλές ιδέες μπορούμε να βρούμε, αρκεί να θέλουμε και να έχουμε την απόφαση να κάνουμε αυτή τη μικρή θυσία για τη μεγάλη γιορτή που έρχεται.

μια ματιά να ρίξουμε, αγαπητοί μας φίλοι, πριν κλείσουμε στο σημερινό πρόγραμμα της τηλεόρασής μας, της 4Ε. Στο απογευματινό πρόγραμμα στις 7:30 μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον νεανικό αρχονταρίκη, όπου ο πνευματικός μας, πνευματικός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία Πατήρ Νικάνορ, συζητά με νέες κοπέλες, φοιτήτριες για το καλοκαίρι. Όνειρα, σχέδια, θετικά και αρνητικά του καλοκαιριού και των διακοπών. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μπορούμε να την παρακολουθήσουμε για να πάρουμε τα μηνύματα των νέων παιδιών. Αμέσως μετά στις 8 έχουμε τα λόγια της Πλώρης με τον δικηγόρο κύριο Μιχάλη Πετρόπουλο, που σήμερα αφιερώνει την εκπομπή του στα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη, όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες πριν τις 11 Ιουνίου, οπότε και τιμούμε τους Αγίους Βαρνάβα και Βαρθολομαίο τους Αποστόλους. Η εκπομπή απόψε έχει θέμα Ύμβρος και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στις 9 τα σημεία των καιρών θα είναι μια ζωντανή εκπομπή με τον δικηγόρο κύριο Κωνσταντίνο Λογοθέτη, κατά την οποία δεχόμαστε και παρέμβαση τηλεθεατών στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Αυτά από εμάς και σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε, με ό,τι και αν ασχολείστε. Αύριο το πρωί στις 9 θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο Θεός. Καλό αγώνα, χαίρετε.

βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως. Πρόγραμμα εορτής Παναγίας Άξιον Εστί, Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού μπροστά στο Επισκοπείο. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και λήξη κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής. Πέμπτη 11 Ιουνίου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Ο Σεβασμιότατος θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήριά του στο Επισκοπείο αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ως τις 12.30 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα το ταξίδι του γάμου.

Ξέρουμε ότι στα παιδιά αρέσει πολύ να ακούνε παραμύθια. Και αυτό το ξέρουν οι γονείς, το ξέρουν κυρίως οι παππούδες, οι γιαγιάδες, και έτσι κάθε φορά που το παιδί θα έχει λίγο χρόνο, θα έχει σταματήσει να παίζει, κάθε φορά που θα πέσει το σκοτάδι και το παιδί θα πάει να ξαπλώσει, τότε θα βρει ευκαιρία είτε ο γονέας, είτε ο παππούς, είτε η γιαγιά να πει ένα παραμύθι, ένα παραμυθάκι.

παιδάκι στο παιδί. Και τότε θα πει ένα παραμύθι, βέβαια δεν το κάνει ο γονέας ή ο παππούς απλώς για να περάσει η ώρα ή απλώς λίγο να ζαλιστεί και να κοιμηθεί, αλλά το κάνει επειδή ξέρει ότι το παραμύθι είναι και αυτό μέσο παιδαγωγίας. Και το παραμύθι θα παιδαγωγήσει το παιδί και θα του δώσει διδάγματα, διότι στο τέλος κάθε παραμυθιού βγαίνει και ένα δίδαγμα. Όπως μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν πολλά για τη ζωή, διότι το παιχνίδι δεν είναι απλώς μία διασκέδαση για το παιδί, αλλά μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται με τα άλλα τα παιδάκια, μαθαίνει και να χάνει, μαθαίνει και το μυαλό του να παίρνει στροφές, ένα σωρό πράγματα. Το ίδιο και τα παραμύθια, που μπορεί να φαίνονται απλές ιστορίες, όμως όλες αυτές οι ιστορίες στο τέλος γίνονται πολύ διδακτικές για τα παιδιά. Αλλά όμως, όχι μόνο για τα παιδιά είναι διδακτικά τα παραμύθια και ιστορίες, αλλά και για όλους μας. Όλοι μας όταν ακούμε μία ιστορία, είτε είναι αληθινή αυτήν, είτε ψεύτικη, όλοι μας παραδειγματιζόμαστε και παίρνουμε πολλά διδάγματα από την οποιαδήποτε ιστορία. Και μάλιστα όταν θέλουμε κάποια πράγματα να τα δώσουμε στον άλλο να τα καταλάβει καλύτερα, του τα λέμε μέσα από μία ιστορία, μέσα από ένα παράδειγμα. Και του λέμε, να, για να σου δώσω να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που σου λέω, θα σου πω ένα παράδειγμα, μία παρομοίωση. Και έτσι λοιπόν μεγάλα γεγονότα της ζωής και μεγάλες αλήθειες της ζωής γίνονται πιο κατανοητές μέσα από μία ιστορία, από ένα παράδειγμα, από μία παρομοίωση. Αυτό βέβαια το ήξερε πολύ και ο Χριστός μας. Και έτσι, όταν ήρθε εδώ στη γη και θέλησε να διδάξει τις μεγάλες αλήθειες του Ευαγγελίου, χρησιμοποίησε τις γνωστές παραβολές. Έλεγε ιστορίες, απλές ιστορίες, και μέσα από αυτές τις απλές ιστορίες οι άνθρωποι καταλάβαιναν τα μεγάλα δόγματα της πίστεώς μας, τις μεγάλες αλήθειες της θεολογίας, γνώριζαν το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορούμε να μεταφέρουμε τις μεγάλες αλήθειες της ζωής μέσα από κάποιες ιστορίες, και έτσι γίνονται και πιο κατανοητές στον άνθρωπο, αλλά και μένουν μέσα στην ψυχή και στην καρδιά και στο νου του ανθρώπου, διότι μία ιστορία πολύ πιο εύκολα παραμένει μέσα στο νου μας παρά μία απλή θεωρία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί το θέμα μας είναι το ταξίδι του γάμου. Γιατί το θέμα μας είναι ο γάμος. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το τι σημαίνει γάμος. Και για να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο γεγονός που συμβαίνει στον άνθρωπο, σήμερα θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε αφού φανταστούμε μία εικόνα. Θα πούμε μία ιστορία, και μέσα από την ιστορία αυτήν, μέσα από την εικόνα αυτή που θα φανταστούμε, θα καταλάβουμε όλοι τελικά τι είναι ο γάμος, γιατί οι άνθρωποι παντρεύονται, τι πρέπει να προσέξουν στο γάμο τους και ποιος είναι ο προορισμός και ο στόχος του γάμου. Ξέρουμε ότι η συμπόρευση των δύο συζύγων είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία, αλλά όμως έχει και πάρα πολλές δυσκολίες. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι αυτή η συμπόρευση να είναι όμορφη για όλη τη ζωή. Και όχι μόνο όμορφη, και επικοδομητική και σωτήρια για την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά όμως επίσης το ζητούμενο είναι να ξεπερνούνται οι δυσκολίες της ζωής, και οι δυσκολίες οι οποίες αναφύονται στη ζωή τελικά να μην είναι αιτία για να βάλει

αγία του γάμου, αλλά αιτία για να γίνονται οι σύζυγοι ακόμα πιο δυνατοί. Σήμερα λοιπόν θα φανταστούμε μία εικόνα. Και ποια είναι η εικόνα αυτήν? Η εικόνα αυτήν είναι ότι ο γάμος είναι η είσοδός μας σε μία βάρκα. Μία βάρκα η οποία πρέπει να περάσει το πέλαγος. Το πέλαγος της ζωής. Το πέλαγος το οποίο πρέπει να περάσουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά για να περάσουν αυτό το πέλαγος με τη βάρκα τους, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να το περάσουν μαζί με ένα συνάνθρωπό τους. Δηλαδή να προχωρήσουν στο γάμο, ούτως ώστε να μην περάσουν αυτό το πέλαγος μόνοι τους, αλλά μαζί με έναν άλλον άνθρωπο, συμπαραστάτη, βοηθό, να μπορέσουν να το περάσουν αυτό το πέλαγος. Φανταζόμαστε λοιπόν τη ζωή μας σαν ένα πέλαγος που πρέπει να περάσουμε με τη βάρκα μας. Και όταν στεκόμαστε στη στεριά, πριν μπούμε ακόμα στη βάρκα μας και κοιτούμε το πέλαγος, μας φαίνεται πολύ όμορφο, αλλά όμως επίσης ξέρουμε ότι αν και φαίνεται όμορφο, έχει πολλές δυσκολίες. Από τη στεριά φαίνεται όμορφο, γνωρίζουμε όμως και τις μεγάλες δυσκολίες που μια μικρή βαρκούλα θα συναντήσει για να περάσει ένα ολόκληρο πέλαγος. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε, οι άνθρωποι θέλουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους, όταν θα φύγουν από το λιμάνι, θέλουν να έχουν μαζί συγκυβερνήτη και έναν άλλον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στη ζωή τους αποφασίζουν να παντρευτούν. Αποφασίζουν στη βάρκα τους να βάλουν και έναν ακόμα συγκυβερνήτη, έναν βοηθό, έναν τον οποίον θα τον έχουν όχι μόνο παρέα, αλλά θα τον έχουν μαζί για να παίρνουν κοινές αποφάσεις για την πορεία της ζωής, έναν άνθρωπο ο οποίος θα γίνει συγκυβερνήτης της βάρκας αυτής. Ο γάμος λοιπόν τι είναι? Ας τον φανταστούμε ότι είναι η είσοδος δύο ανθρώπων, ανδρός και γυναικός, μέσα σε μία κοινή βάρκα. Και η βάρκα αυτήν είναι η οικογένεια. Γίνεται λοιπόν ο γάμος, μπαίνουν οι άνθρωποι και οι δύο στην κοινή βάρκα και αρχίζει το ταξίδι. Όταν αρχίζει το ταξίδι της βάρκας δεν αρχίζει από τα βαθιά, αρχίζει από τα ρηχά, αρχίζει μέσα από το λιμάνι. Και μέσα στο λιμάνι βέβαια δεν υπάρχει ούτε αέρας, ούτε θαλασσοταραχή, ούτε κύματα, τα νερά είναι ρηχά, η πλεύση είναι ασφαλής, όλα είναι όμορφα και ωραία. Έτσι είναι οι πρώτες ημέρες του γάμου, όλα όμορφα και ωραία. Σιγά σιγά όμως, περνώντας ημέρες, η βάρκα μας φεύγει από το λιμάνι και μπαίνει στο πέλαγος. Και τι είναι το πέλαγος? Το πέλαγος είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ξανοίγονται πια στη ζωή και αρχίζει εκεί η περιπέτεια. Η περιπέτεια η οποία είναι όμορφη πολύ, αρκεί οι δύο συγκυβερνήτες έτσι να τη βλέπουν σαν μία όμορφη περιπέτεια. Εκεί βέβαια, όταν θα ξανοιχτεί η βάρκα στο πέλαγος, δεν θα είναι μόνη της, θα βρει και άλλες βάρκες. Άλλες θα πηγαίνουν από εδώ, άλλες από εκεί, άλλες θα έχουν κοινή πορεία με τη βάρκα τη δική μας, άλλες αντίθετη πορεία, άλλες θα πελαγοδρομούν, θα πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, μπρος, πίσω, πέρα, δόθε. Άλλες βάρκες θα είναι φιλικές προς τη δική μας τη βάρκα, άλλες εχθρικές, άλλες θα έρχονται να πέφτουν κατά πάνω μας και πολλές φορές και εμείς μπορεί να κάνουμε το ίδιο προς τις άλλες βάρκες. Επίσης, στην βάρκα αυτήν κάποια στιγμή θα έρθουν και άλλοι συνεπιβάτες. Είναι τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία θα

θα δώσει ο Θεός και έτσι από δύο επιβάτες της βάρκας θα αρχίσουν να προστίθενται και άλλοι συνεπιβάτες. Όμως οι κυβερνήτες της βάρκας αυτής είναι μόνο δύο, είναι οι γονείς, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Και ποιος είναι ο προορισμός, πού πρέπει να φτάσει η βάρκα? Ξέρουμε ότι πρέπει να περάσει το πέλαγος, ωραία. Ποιος είναι ο προορισμός, ποιος είναι ο σκοπός, πού πρέπει να φτάσει αυτή η βάρκα? Το σκοπό θα τον ορίσουν οι δύο συγκυβερνήτες, ο πατέρας και η μάνα, οι δύο σύζυγοι. Μόλις κάνουν το γάμο τους θα πρέπει να ορίσουν και τον προορισμό. Ο προορισμός ο οποίος είναι πολλές φορές παρεξηγημένος, ο προορισμός ο οποίος πολλές φορές είναι λανθασμένος, διότι πολλοί άνθρωποι κάνοντας το γάμο τους τελικά δεν ξέρουν για ποιο λόγο τον κάνουν, δεν ξέρουν ποιος είναι ο προορισμός, πού πρέπει να φτάσουνε. Και άλλοι νομίζουν ότι απλώς πρέπει η βάρκα η μία να γίνει δύο, τρεις, πέντε, δηλαδή να φέρουν απογόνους στη ζωή. Άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός τους είναι απλώς το ταξίδι, ότι το ταξίδι είναι αυτοσκοπός, δηλαδή ότι μπήκαμε στη βάρκα απλώς να περάσουμε καλά, να περάσουμε άνετα μια ζωή όμορφη. Και άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός είναι να δείξουμε στους υπολείπους, στις υπόλοιπες βάρκες, ότι η δική μας είναι η καλύτερη, η πιο όμορφη, ότι εμείς είμαστε κάποιοι που είμαστε ανώτεροι από τους άλλους, ότι έχουμε την καλύτερη βάρκα, την πιο στολισμένη, με σημεούλες, με φωτάκια, την πιο μεγάλη, δηλαδή να δείξουμε στους συνανθρώπους μας τάχα την αξία μας. Άρα όμως ποιος είναι ο σωστός προορισμός της βάρκας, ποιος δηλαδή είναι ο σωστός προορισμός του γάμου, θα τον δούμε στη συνέχεια. Το πέλαγος είπαμε ότι είναι η ζωή, αλλά το πέλαγος είναι και το στάδιο που θα δοκιμαστούν οι δύο συγκυβερνήτες. Λέει μια παροιμία, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Και βέβαια το πέλαγος έχει πολλές φουρτούνες, συνεπώς εκεί μέσα στο πέλαγος θα δοκιμαστούν οι δύο οι σύζυγοι. Και τι θα δοκιμαστεί? Θα δοκιμαστεί αν τα λόγια τους συμβαδίζουν με τις πράξεις τους. Όλοι οι άνθρωποι λένε λόγια καλά, λένε ότι έχουν αγάπη, ότι έχουν ταπείνωση, ότι έχουν πίστη. Όλα αυτά θα δοκιμαστούν εκεί, μέσα στο πέλαγος. Εκεί θα φανεί κατά πόσο υπάρχει η αγάπη, η θυσιαστική αγάπη, κατά πόσο υπάρχει η πίστη στο Θεό, κατά πόσο εμένουν οι άνθρωποι στις αρχές και στις αξίες που τους έμαθαν οι δικοί τους οι γονείς. Το πέλαγος ξέρουμε ότι είναι πάντοτε διαφορετικό. Δεν είναι ούτε πάντα φουρτουνιασμένο, ούτε πάντοτε ήρεμο. Υπάρχουν ημέρες που στο πέλαγος επικρατεί η νηνεμία, δηλαδή δεν φυσάει καθόλου αέρας, ο ήλιος λάμπει στον ουρανό, υπάρχει ηρεμία, υπάρχει ομορφιά. Έτσι είναι και οι μέρες του γάμου που μέσα στο γάμο υπάρχει ηρεμία και χαρά και ευτυχία. Αλλά όμως το πέλαγος δεν έχει μόνο ηρεμία. Στο πέλαγος κάποια στιγμή θα αρχίσει και να βρέχει. Θα σηκωθούν σύννεφα. Θα αρχίσει χαλάζι. Θα αρχίσει να φυσάει ο άνεμος. Και όλα αυτά τι είναι? Είναι οι δυσκολίες της οικογενειακής ζωής. Θα έρθουν και αυτά. Και όχι μόνο αυτά, κάποια στιγμή τα μποφόρ θα γίνουν πολύ μεγάλα και τότε θα υπάρξει θαλασσοταραχή και τότε είναι που θα φανεί ο καλός ο καπετάνιος, αν είναι όντως καλός. Τότε που θα έρθουν και οι μεγάλοι πειρασμοί μέσα στην οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια δεν έρχονται μόνο μικροί πειρασμοί, έρχονται και πολύ μεγάλοι. Μπορεί να είναι κάποια αρρώστια, μπορεί κάποιο περιστατικό

άσχημο, πολύ άσχημο που θα είναι ικανό να διαταράξει τις σχέσεις των δύο συζύγων. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι να μείνουν οι δύο συγκυβερνήτες ενωμένοι και αγαπημένοι ακόμα και στην θαλασσοταραχή, για να μην υπάρξουν ζημιές. Ζημιές οι οποίες πολλές φορές δεν θεραπεύονται, αλλά κυρίως να μην υπάρξει ναυάγιο. Και ποιο είναι το ναυάγιο? Το ναυάγιο είναι το διαζύγιο. Να μην υπάρξουν λοιπόν ούτε ζημιές στη βάρκα μας, αλλά ούτε πολύ περισσότερο και ναυάγιο, και να διαλυθεί η οικογένεια. Είπαμε λοιπόν ότι ζητούμενο είναι να μείνουν οι συγκυβερνήτες ενωμένοι, μονιασμένοι, αγαπημένοι. Και αυτό δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο. Δεν είναι δεδομένο, διότι πολλές φορές οι σύζυγοι δεν είναι μονιασμένοι, και όχι μόνο δεν είναι μονιασμένοι, αλλά ο καθένας είναι κλεισμένος στον εγωισμό του. Ο καθένας τραβάει κουπί μόνος του και λέει ότι εγώ διάλεξα η πορεία να είναι αυτήν, όχι εκείνη που θέλεις εσύ, αυτήν που θέλω εγώ. Και αν κάποιος τραβάει κουπί μόνος του, τότε δεν θα μπορεί να πάει πουθενά, διότι αν το κουπί είναι μόνο από τη μία πλευρά, ξέρετε, στη βάρκα, η βάρκα γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, δεν πάει μπροστά. Έτσι γίνεται με τον εγωιστή, τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και τραβάει μόνος του κουπί, τότε γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό του, αλλά πρόοδος καμία δεν υπάρχει. Επίσης, πολλοί προτιμούν να μην κάνουν κουπί καθόλου. Παντρεύτηκαν, ωραία, πέρασαν οι πρώτες ημέρες του γάμου και μετά φαίνονται ότι είναι άνθρωποι αμελείς, τεμπέληδες. Μπορεί να πάνε στη δουλειά τους και γυρίζοντας στο σπίτι να μην προσφέρουν καθόλου και τίποτα μέσα στην οικογένεια. Είναι αυτοί που αρνούνται να τραβήξουν κουπί και στην οικογένεια μετά τραβάει κουπί μόνο ο ένας από τους δύο. Και βέβαια αυτοί όλοι απομονώνονται, δεν ενδιαφέρονται ούτε για την πορεία της βάρκας ούτε για τους άλλους, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να περνάνε καλά αυτοί και μόνο. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι κατηγορούν συνέχεια για την πορεία της βάρκας τον συγκυβερνήτη, αντί οι ίδιοι να πάρουν και αυτοί το κουπί και να αρχίσουν να κοπηλατούν. Το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν και να λένε εσύ φταίς για την πορεία των παιδιών μας, εσύ φταίς για τα οικονομικά, εσύ φταίς που δεν πάμε καλά, που δεν έχουμε φίλους γνωστούς. Και το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν ρήγματα, ρίχνουν στο άλλο μέλος της συζυγίας όλες τις ευθύνες, χωρίς να σκέφτονται ότι για να πάει μπροστά η βάρκα δεν πάει μπροστά μόνο με τον έναν, πρέπει και αυτοί να κάνουν κουπί, πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν στην πορεία της βάρκας. Αν κατηγορούν συνεχώς το άλλο μέλος, τότε το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν προβλήματα και να μην συμβάλλουν καθόλου στην πορεία της βάρκας. Όλοι αυτοί τους οποίους αναφέραμε είναι οι άνθρωποι, οι εγωιστές. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι για να προχωρήσει η βάρκα σωστά, να είναι το ταξίδι ασφαλές, χρειάζεται και από τους δύο γονείς η κοινή γραμμή. Χρειάζεται να έχουν μπει οι στόχοι και τα μάτια και των δύο να είναι προσιλωμένα σε αυτούς τους στόχους. Και για να γίνει αυτό, πώς γίνεται? Όταν υπάρχει η ταπείνωση και η αγάπη. Ακούμε πολλές φορές ότι θεμέλιο του γάμου είναι η αγάπη. Όντως έτσι είναι, αλλά η αγάπη δοκιμάζεται μέσα στο γάμο. Η αγάπη δεν είναι αυτή την οποία τη λέμε με λόγια και λέμε ότι δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν και παντρεύθηκαν. Ωραία, αγαπήθηκαν και παντρεύθηκαν. Αυτή την αγάπη τους όμως θα πρέπει να τη δείξουν στην

Στην πράξη, και αγάπη σημαίνει να κάνουμε υποχωρήσεις. Αγάπη σημαίνει να μην κάνουμε το δικό μας το θέλημα, το θέλημα του άλλου. Αγάπη σημαίνει θυσία. Τότε υπάρχει ομόνοια και σύμπνοια στην οικογένεια, και τότε όταν η οικογένεια είναι δεμένη και οι στόχοι είναι κοινοί, τότε και η δύναμη της βάρκας μας είναι πολύ μεγάλη. Ένας άλλος ουσιαστικός παράγοντας της πορείας, της ποιότητας της πορείας του ταξιδιού μας, είναι οι άλλες οι βάρκες που συνταξιδεύουν μαζί μας. Είπαμε ότι στο πέλαγος που βγαίνουμε δεν είμαστε μόνοι μας, είναι και άλλες βάρκες, άλλες κοντά μας, άλλες μακριά μας, άλλες πολύ πιο μπροστά από εμάς. Άλλες μας δείχνουν το δρόμο το σωστό, άλλες μας δείχνουν το δρόμο το λανθασμένο. Χρειάζεται πολύ προσοχή στις βάρκες που είναι κοντά μας, στις βάρκες που μας προσεγγίζουν, δηλαδή στις οικογένειες που θα έρθουν κοντά μας. Εκεί πρέπει να διακρίνουμε τους σκοπούς αυτών των οικογενειών. Γιατί? Διότι θα πρέπει να υπάρχει και με αυτές τις βάρκες κοινός στόχος, κοινός προορισμός, να υπάρχει σύμπλευση. Πολλοί έχουν άλλες αρχές, έχουν άλλη πλεύση, μας προσεγγίζουν και θέλουν και εμείς να τους ακολουθήσουμε. Εκεί χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση Θεού. Και εκεί χρειάζεται να είμαστε σταθεροί στις αρχές και στις αξίες μας. Και να πούμε ότι εγώ έχω άλλο προορισμό, μπορείς να είσαι δίπλα μου, αλλά όμως αν θες να συμπορευθούμε, θα πρέπει να συνεχίσεις και εσύ την πορεία τη δική μου. Αλλιώς πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Πρέπει να μην συμπλέουμε πια, διότι εσύ έχεις άλλη πορεία. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πολύ στις διαθέσεις των άλλων βαρκών, των άλλων οικογενειών δηλαδή, οι οποίες μας πλησιάζουν, όχι μόνο επειδή μπορεί πολύ εύκολα να παρασυρθούμε και να αλλάξουμε πλεύση και να φύγουμε από τον προορισμό μας, αλλά και διότι υπάρχουν άνθρωποι πονηροί, άνθρωποι κακοί, που θέλουν είτε να μας εκμεταλλευτούν είτε να μας κάνουν κακό λόγω της ζήλιας τους. Γι' αυτό λοιπόν πολύ προσοχή στις άλλες τις βάρκες. Αλλά όμως υπάρχουν και βάρκες καλές. Υπάρχουν και οικογένειες καλές, οι οποίες έχουν και αυτές τον ίδιο προορισμό, τον ίδιο στόχο. Και αυτές τις βάρκες τις χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε στο πέλαγος τελείως μόνοι μας. Θα χρειαστούμε βοήθεια. Κάποια στιγμή δύσκολη, στη θαλασσοταραχή, κάποιος να έρθει και να μας πει προσέξτε, κάντε αυτό για να γλιτώσετε. Και η πιο καλή βάρκα, την οποία πρέπει να έχουμε κοντά μας και μαζί μας, αγαπητοί γονείς, είναι η βάρκα του πνευματικού. Να ξέρουμε ότι πρέπει να συμβαδίζουμε με αυτήν τη βάρκα, να την έχουμε οδοδείκτη, βοηθό, να είναι μπροστά μας και να μας δείχνει το δρόμο και να μας καθοδηγεί και να μας λέει από εδώ ελάτε, από εδώ περάστε, από εκεί έχει υφάλους, εάν θα πάτε από εκεί θα βουλιάξετε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και καλούς ανθρώπους, αλλά κυρίως τον πνευματικό μας οδηγό σε αυτό το ταξίδι μας. Διότι δεν έχουμε όλη πείρα του ταξιδιού. Αν και θέλουμε να είμαστε όλοι καπετάνοι, δεν έχουμε πείρα, δεν το ξανακάναμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε οδηγό καλό, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί και κάποιος να ρημουλκίσει τη βάρκα μας. Μπορεί να έχει χαλάσει είτε το τιμόνι, είτε το κουπί μας να έχει σπάσει και κάποιος να πρέπει να μας ρημουλκίσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε κοντά μας τέτοιες βάρκες, τέτοιους καλούς ανθρώπους, τους οποίους θα τους έχουμε βοηθούς σε αυτό το ταξίδι μας. Μιλάμε τόση ώρα για ένα ταξίδι.

Μιλάμε για κάποιον προορισμό, αλλά δεν τον ορίσαμε. Ποιος είναι τελικά αυτός ο προορισμός? Πού πάμε? Είμαστε στο πέλαγος. Έχουμε κάπου σκοπό να πάμε? Θέλουμε να φτάσουμε κάπου? Ή απλώς ζούμε, αυτό που λένε πολλοί, τι κάνεις, ζω. Δηλαδή, περνάνε οι μέρες έτσι. Απλώς να μην πάθω τίποτα. Απλώς να είμαι καλά. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Να είμαστε απλώς καλά, να περνούν οι μέρες της ζωής μας έτσι, χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο. Για πολλούς, ο προορισμός είναι αυτός ο οποίος αναφέραμε στην αρχή. Είτε να φέρουν άλλα παιδιά στον κόσμο, είτε να περάσουν καλά στην ζωή τους, είτε να δείξουν στους υπολείπους ότι αυτοί είναι ανώτεροι από όλους, ότι έχουν εξυπνάδα, μόρφωση, χρήματα. Για τον χριστιανό όμως, ποιος είναι ο προορισμός του γάμου? Είναι ο ίδιος με τον προορισμό του ανθρώπου. Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου? Είναι η θέωση. Να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Συνεπώς, αυτός είναι και ο προορισμός του γάμου. Και όπως είπαμε στην αρχή, επειδή κάποιος άνθρωπος, βλέποντας όλο αυτό το πέλαγος, λέει πώς θα το περάσω εγώ και θέλει βοηθό σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το πέλαγος, γι' αυτό λοιπόν βάζει και ένα συγκυβερνήτη μαζί του και του λέει έλα να παντρευθούμε, να είμαστε μαζί, να περάσουμε μαζί τις δυσκολίες, να περάσουμε μαζί μέσα από τους συφάλους, μέσα από τις συμπληγάδες, να μην πνιγεί η βάρκα μας, να μην καταποντιστεί, να μην πνιγούμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν παντρεύονται οι άνθρωποι, για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε αυτήν την πορεία, για να είναι η πορεία κοινή, για να υπάρχει βοηθός, αρρωγός, συμπαραστάτης. Και μέσα από αυτή την κοινή πορεία, ο καθένας από τους δύο συζύγους καταλαβαίνει καλύτερα και τον εαυτό του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι είναι ταπεινός, και μέσα στο γάμο να καταλαβαίνει ότι τελικά δεν είναι ταπεινός, διότι θέλει να γίνεται παντού το θέλημά του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι έχει αγάπη και μάλιστα θυσιαστική, και μέσα στο γάμο να βλέπει ότι όχι μόνο δεν έχει αγάπη, αλλά το μόνο που κοιτά είναι το συμφέρον του, η καλοπέρασή του, και όλα τα άλλα τα βάρη τα ρίχνει στο άλλο μέλος της συζυγίας. Να λοιπόν στο τι βοηθάει ο γάμος. Να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας, και να πούμε ναι, τελικά δεν ήμουν έτσι όπως νόμιζα, αλλά έχω ανάγκη πολύ από το να γίνω καλύτερος. Και επειδή η πορεία είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη μέσα στο γάμο και απρόβλεπτη, χρειάζεται η βάρκα και μία άλλη βοήθεια. Μία βοήθεια η οποία δεν θα προέρχεται μόνο από τις άλλες βάρκες, γιατί οι άλλες βάρκες και εκείνες μέχρι ένα σημείο μπορούν να βοηθήσουν. Χρειάζεται μία βοήθεια η οποία να νικάει τα πάντα. Να νικάει και τους ανέμους και τη βροχή και το χαλάζι και τη θαλασσοταραχή. Ποια είναι άραγε αυτή η βοήθεια? Κάποτε που οι μαθητές είχαν μπει στο πλοιάριό τους με προτροπή του Χριστού μας και έπρεπε να περάσουν τη λίμνη της Γενισαρέτ, βράδυ ήταν, μεσάνυχτα ήταν στο κέντρο της λίμνης και άρχισε μία θαλασσοταραχή, τότε εκείνοι άρχισαν να φοβούνται. Άρχισαν να φοβούνται ότι η βάρκα τους θα αναποδογυριζόταν, ότι αυτή θα πνιγόταν. Τους κυρίευσε μεγάλος φόβος. Και εκεί όπως προχωρούσε η βάρκα, αν προχωρούσε και κατά πόσο προχωρούσε μέσα στα κύματα, είδαν τον διδάσκαλό τους, τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό, να περπατάει επάνω στα κύματα και να έρχεται προς αυτούς. Στην αρχή δεν τον κατάλαβαν, και πού να φανταστούν ότι μπορούσε ο Κύριός τους να περπατάει πάνω στα κύματα, και νόμιζαν ότι ήταν φάντασμα. Και ο Χριστός τους είπε μη φοβήσεις.

γαλήνεψε η θάλασσα, κόπασε ο άνεμος, εκείνη όλη η θαλασσοταραχή σταμάτησε με μιας. Και τότε οι μαθητές τι έκαναν? Έπεσαν κάτω και τον προσκύνησαν και είπαν: αληθώς Θεού Υιώσι, αληθώς εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Να λοιπόν πως γαλήνεψε η θάλασσα. Μόλις έβαλε το πόδι του στη βάρκα ο Ιησούς Χριστός. Να λοιπόν, αγαπητοί μου, και τι επιπλέον χρειάζεται το ζευγάρι, τι χρειάζεται, ποιον χρειάζεται να επιτρέπει να μπει μέσα στη βάρκα αυτήν, διότι στη βάρκα, μέσα στο γάμο, μέσα στην οικογένεια, δεν μπορεί κανείς άλλος τρίτος να μπει. Δεν πρέπει να επιτρέπει το ζευγάρι κανέναν να μπει μέσα στη βάρκα. Κανέναν, μόνο έναν. Μόνο αυτόν που είναι ικανός να σταματήσει τη θαλασσοταραχή. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος μπήκε στη βάρκα των μαθητών και αμέσως σταμάτησε η θαλασσοταραχή. Αυτός ο οποίος έχει δύναμη και εξουσία να σταματάει και τα κύματα και τον άνεμο και τη βροχή και το χαλάζι. Αλλά όμως εμείς πρέπει να τον δεχθούμε στη βάρκα μας. Εμείς πρέπει να τον καλέσουμε και να του πούμε: έλα Κύριε και πιάσε το τιμόνι. Διότι μέχρι τώρα νομίζαμε ότι εμείς είμαστε οι κυβερνήτες της βάρκας, αλλά βλέπουμε ότι η βάρκα μας δεν πάει καλά. Δεν γνωρίζουμε εμείς να κυβερνούμε τη βάρκα μας σωστά. Έλα εσύ και πιάσε το τιμόνι. Και ο Χριστός μας είναι έτοιμος να έλθει στη βάρκα μας, να πιάσει το τιμόνι και τότε αμέσως να σταματήσει και ο άνεμος και τα κύματα και όλα. Τελείωσα, αγαπητοί γονείς. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Συμπερασματικά να πούμε ότι η πλεύση στο πέλαγος είναι μια πολύ καλή και όμορφη περιπέτεια την οποία την περνάει κάθε ζευγάρι. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουν όλοι οι σύζυγοι στο νου τους είναι ο προορισμός τους, το που θέλουν να φτάσουν. Να ξέρουν ότι για να φτάσουν εκεί, δηλαδή στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, θα περάσουν μέσα από πολλές δυσκολίες. Το πέλαγος, όπως είπαμε, δεν είναι μία συνεχής ηρεμία και γαλήνη και νυνεμία, αλλά έχει και βροχές και αστραπές και θαλασσοταραχές. Αναπόφευκτο είναι να περάσουμε μέσα από όλα αυτά. Αλλά για να περάσουμε μέσα από όλα αυτά χωρίς ούτε ζημιές να πάθουμε, ούτε η βάρκα μας να αναποδογυρίσει, πρέπει να έχουμε τρόπο. Και ο τρόπος ποιος είναι? Να βάλουμε στη βάρκα μας το Χριστό. Να βάλουμε συγκυβερνήτη το Χριστό, και όχι συγκυβερνήτη αλλά κυβερνήτη. Να αφήσουμε το Χριστό να πιάσει το τιμόνι. Να του πούμε: έλα Χριστέ, εσύ στη βάρκα μας. Εσύ να την οδηγείς. Τις δικές σου εντολές να ακούμε. Σε σένα μόνο να υπακούμε. Και αν το κάνουμε αυτό, αγαπητοί γονείς, να ξέρουμε ότι το ταξίδι μας και ασφαλές θα είναι παρά τη θαλασσοταραχή, και όχι μόνο δεν θα πνιγούμε και όχι μόνο δεν θα πάθουμε ζημιές, αλλά θα φτάσουμε στο σωστό προορισμό και μάλιστα δεν θα καταλάβουμε πώς φτάσαμε. Εύχομαι ο Θεός και η Παναγιά να δίνει σε όλους φώτιση, ούτως ώστε στα αυτό το ταξίδι του γάμου όλοι οι γονείς να φτάσουν με ασφάλεια, να φτάσουν στον προορισμό τους, στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, την οποία εύχομαι σε όλους σας. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως συνηθίζουμε μετά την ομιλία, δίνουμε το λόγο και σε εσάς να πείτε τις παρατηρήσεις σας, να συμπληρώσετε κάτι ίσως το οποίο δεν έγινε κατανοητό ή κάτι το οποίο πρέπει περισσότερο να μείνουμε, να το συζητήσουμε. Το μικρόφωνο το έχει η αδελφή Αγγελική. Όποιος από τους γονείς θέλει να πει κάτι, ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Λοιπόν,

0: Κυρία Καλλιόπη, να την ακούσουμε.
1: Χαίρετε. Καλώς ανταμωθήκαμε. Εύχομαι να έχουμε καρπούς οι οικογένειες που ερχόμαστε εδώ, να γίνουμε καλύτεροι γονείς και καλύτεροι σύζυγοι, με λιγότερο εγωισμό. Αυτό νομίζω ότι κάνει κακό στη βάρκα. Να δίνουμε χώρο και στους άλλους που είναι δίπλα μας, είτε τα παιδιά μας είτε ο σύζυγος, ώστε να μην γίνεται αυτό το ότι τι θέλω εγώ, τι θέλει και ο άλλος. Εύχομαι σε όλους, σε όλα τα ζευγάρια να έχουν πνευματικό, να μην έχει μόνο η μητέρα ή μόνο ο άντρας, να έχουν και οι δύο, για να πάει καλά η βάρκα. Αυτά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Καλλιόπη. Όντως έτσι είναι, όλα πρέπει να είναι κοινά και ο πνευματικός κοινός για να υπάρχει κοινή πορεία. Να, αυτό που τόνισες πολύ σωστά, η ταπείνωση αυτή είναι η οποία θα βοηθήσει να υπάρχει κοινή σύμπλευση, διότι ο εγωισμός είναι αυτός ο οποίος δηλητηριάζει τα πάντα. Ιδίως μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ζευγάρι, είναι το χειρότερο δηλητήριο, ο εγωισμός. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Ποιος ή ποια άλλη θέλει να πει κάτι? Ευχαρίστω.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Παντρευόμαστε, αγαπάμε έναν άνθρωπο, ενθουσιαζόμαστε, χαιρόμαστε, φτάνουμε στο μυστήριο του γάμου και μετά από λίγο, κυρίως όταν έρχονται τα παιδιά και αρχίζουν οι δυσκολίες, καταλαβαίνουμε, νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, που νομίζαμε. Έχουμε πνευματικό κοινό και οι δύο, το συμβουλευόμαστε. Προσπαθούμε, ο καθένας από τη μεριά του, κάνει τον αγώνα του. Υπάρχει περίπτωση, είναι δυνατόν ποτέ κάποιος, ας πούμε εγώ, ο άνθρωπός μου να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ να γίνει? Εγώ θα ήθελα έναν άντρα τέλειο, γιατί όχι ότι εγώ είμαι τέλεια, όπως το θέλω εγώ και εκείνος, και εγώ να γίνω όπως θα με θέλει εκείνος. Θέλουμε να φτάσουμε στη θέωση όλη η οικογένεια, στην αγιότητα. Μπορώ εγώ να κάνω υπομονή 2, 3, 5 χρόνια, μια ζωή? Μπορεί εκείνος ο άνθρωπος να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ? Γιατί εγώ τα παντρεύτηκα και έφτασα στο μυστήριο του γάμου, νόμιζα ότι ταιριάζαμε απόλυτα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ την Αθηνά. Αυτό που θέλει ο ένας σύζυγος από τον άλλον είναι να γίνει όπως τον θέλει ο άλλος. Αλλά αυτό που ξεχνάμε είναι ότι πρέπει να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Και όχι να γίνει ο άλλος όπως τον θέλει ο Θεός, εμείς οι ίδιοι. Αν γίνουμε εμείς οι ίδιοι όπως μας θέλει ο Θεός, τότε θα μας θέλει και ο συνάνθρωπός μας και ο σύζυγός μας. Άρα βάζουμε λάθος στόχο. Θέλουμε το σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας να γίνει έτσι όπως τη θέλαμε, έτσι όπως τον θέλαμε. Δεν γίνεται αυτό. Και αν είναι έτσι ακριβώς όπως τον θέλουμε, τότε πώς θα φανεί η ταπείνωσή μας? Αν γίνονται όλα όπως τα θέλουμε, πώς θα δοκιμαστεί η αγάπη μας? Είπαμε ότι το στάδιο του γάμου είναι μια δοκιμασία. Δοκιμασία που θα δοκιμαστούν όλα αυτά. Αλλιώς, αν ήταν όλα ρόδινα και καλά, θα παίρναν τα μυαλά μας αέρα και θα νομίζουμε ότι ήμασταν άγιοι και καλοί. Και δεν θα το αποδίδαμε αυτό στο συνάνθρωπο, στο σύζυγο, να πούμε ότι έχω καλό σύζυγο. Θα λέγαμε εμείς είμαστε καλοί, γι' αυτό πάνε όλα καλά μέσα στην οικογένεια. Αυτό δηλαδή θα ήταν πολύ κακό τελικά. Αυτό που επιτρέπει ο Θεός και αυτό που δίνει ο Θεός ως σύζυγο είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε όλοι μας για να σωθούμε. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Να δεχόμαστε το άλλο μέλος της συζυγίας ως τον άνθρωπο τον οποίο μας τον έφερε ο Θεός για να σωθούμε. Μέσα από τα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε αυτήν την γη, μας έφερε αυτόν τον άνθρωπο.

0: άνθρωπο, διότι ξέρει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι που πραγματικά θα μας βοηθήσει στη σωτηρία μας. Το πώς θα μας βοηθήσει, εκεί είναι που πρέπει εμείς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε όχι τι πρέπει να διορθώσει ο άλλος, αλλά το τι πρέπει να διορθώσουμε εμείς. Και όταν τα διορθώσουμε αυτά, τότε και θα καταλάβουμε για ποιο λόγο μας έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο αυτόν και θα τον αγαπήσουμε πάρα πολύ και θα πούμε ναι, τελικά αυτός ήταν ο άνθρωπος που έπρεπε να παντρευτώ. Που μπορεί εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου να είπα μήπως δεν ήταν αυτός, αλλά τελικά ναι, όντως αυτός ήταν. Ευχαριστώ. Ναι.
1: Τελικά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το δώρο του Θεού σε μας.
0: Ναι, ακριβώς όπως είπαμε σε μία άλλη ομιλία. Ναι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε για να μην έχουμε λογισμούς. Γιατί αλλιώς έχουν τα ζευγάρια λογισμούς και λένε μήπως δεν έκανα τη σωστή επιλογή. Μήπως αν έπαιρνα κάποιον άλλον θα ήταν καλύτερα. Όχι, δεν θα ήταν καλύτερα. Το καλύτερο είναι αυτό που επιτρέπει ο Θεός. Αρκεί εμείς, εκεί που διαλέγουμε, την ώρα που διαλέγουμε ποιον θα παντρευτούμε, να λέμε Θεέ μου φώτισέ με. Να έχουμε βάλει το Θεό μέσα σε αυτήν τη διαδικασία επιλογής. Άρα, τότε όντως είναι δώρο του Θεού.
1: Άρα δεν είναι ο άνθρωπος που παντρευόμαστε, δεν είναι μόνο δική μας επιλογή.
0: Ναι,
1: είναι, επιτρέπει και ο Θεός, βέβαια, να πάρουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μας.
0: Είναι μυστήριο, γι' αυτό λέμε το μυστήριο του γάμου. Δεν είναι μόνο μυστήριο αυτό που γίνεται την ημέρα του γάμου. Γενικά όλος ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο σωτηρίας του ανθρώπου. Άλλη ερώτηση, ναι.
2: Την ευλογία σας, Πάτερ.
0: Το Κυρίο.
2: Σε αυτό το ταξίδι υπάρχουν μέρες που είναι δυσκολότερες. Πού μπορούμε να καταφύγουμε, γιατί νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι ο πνευματικός.
0: Ναι. Λοιπόν, πού μπορούμε να καταφύγουμε.
2: Πρώτα απ' όλα, όπως...
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, πρέπει να έχουμε πολύ καλή σχέση με το άλλο μέλος της συζυγίας. Να υπάρχει δηλαδή κοινή πορεία. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι στις άλλες βάρκες, όπως είπαμε, σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι σεβαστοί, άνθρωποι καλοί, άνθρωποι που μας αγαπούνε, επίσης στον ιερέα της ενορίας μας και κυρίως, όπως είπαμε, στον πνευματικό και στο τέλος στον Χριστό. Αυτά όλα που είπαμε στην ομιλία είναι σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και όχι να τα χρησιμοποιούμε όταν υπάρχουν δυσκολίες, αλλά πάντοτε να τα έχουμε στο μυαλό μας και στην πορεία μας, ούτως ώστε στις δυσκολίες που θα έρθουν να μην τα ψάχνουμε τότε, αλλά να είναι ήδη κοντά μας και δίπλα μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
3: Ευλογείτε, Πάτερ, και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνάντηση και την ευκαιρία για σκέψη που μας δίνετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Ήθελα να ρωτήσω, καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που μπορούν να βοηθούν μόνο το ένα μέλος και το άλλο να μην το βοηθούν, δηλαδή να τον βλέπουμε εμείς έναν φίλο, μια φίλη, έναν οικογενειάρχη, έναν γονέα. Να το βλέπουμε εμείς σαν άνθρωπο που μπορούμε να βασιστούμε. Αλλά ο άλλος ο άνθρωπος, ο σύζυγός μας να μην το βλέπει έτσι. Τότε εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτή τη βάρκα ή μένουμε σε απόσταση?
0: Πρέπει όλα στο γάμο να είναι κοινά. Δηλαδή, εάν ο ένας από τους δύο δεν θεωρεί κάποια οικογένεια ότι είναι φιλική, τότε εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό της οικογενείας, το καλό της βάρκας ποιο είναι. Δηλαδή δεν πρέπει να εμένουμε στην άποψη ότι εγώ ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλός και θα με βοηθήσει και το άλλο μέλος της συζυγίας να αντιδράει και να λέει όχι, αυτός δεν θα έρθει στο σπίτι, δεν θα πατήσει, δεν θέλω να τον βλέπω, και εμείς να επιμένουμε και να λέμε όχι, θα έρθει. Δηλαδή προέχει η ομόνοια και η αγάπη, και εάν κάνουμε προσευχή και όντως η άλλη βάρκα μπορεί να μας βοηθήσει, με την προσευχή μας θα φωτιστεί και ο σύζυγος να πει ναι, εντάξει, ας πλησιάσουμε αυτήν τη βάρκα. Αλλά όμως αυτό που προέχει είναι η ομόνοια μες στο ζευγάρι. Εάν το ένα μέλος διαφωνεί, τότε καλύτερα ας απομακρυνθούμε από την άλλη τη βάρκα, για να μην έχουμε δυσκολίες μέσα.

0: στο γάμο. Θα στείλει ο Θεός ίσως κάποιον άλλον άνθρωπο. Προέχει η κοινή, η συμπόρευση. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: σας. Πάτερ, ήθελα να... το είπατε πάρα πολύ ωραία με την ιστορία. Τυπώθηκε στο μυαλό μου και η ερώτηση θα γίνει όπως το είπατε εσείς, σαν ιστορία. Τα παιδιά μεγαλώνουν μες στη βάρκα. Και τότε οι δύο συγκυβερνήτες χωρίζονται χωρίς να το καταλάβουν. Γιατί το ένα το παιδί πάει στον μπαμπά, το άλλο στη μαμά, ζητάει κάτι. Και ποτέ δεν βρίσκονται οι δύο γονείς για να πάρουμε μια κοινή απόφαση, γιατί η πορεία της ζωής έχει στην απλή ερώτηση. Και έτσι πάνε στον μπαμπά, ο μπαμπάς μου είπε να το κάνω. Ή μου είπε να πάω. Εγώ λέω όχι. Και στο τέλος βρισκόμαστε οι γονείς να μαλώνουμε. Πώς θα το χειριστούμε? Δηλαδή, πολλές φορές πιάνω το μυαλό, σκέφτομαι ότι θέλω να το συζητήσω με το σύζυγο, αλλά οι συγκυρίες στη ζωή, μέσα στην πορεία της ζωής και της οικογένειας, δεν έχουμε το χρόνο.
0: Ενάμως πρέπει να βρίσκουμε το χρόνο. Δεν πρέπει ποτέ να πάψουν οι σύζυγοι να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι δύο συγκυβερνήτες μιας βάρκας όμως. Εάν οι γονείς κάποια στιγμή πούν, α, ωραία, εγώ έχω τα παιδιά μαζί μου, άρα έχω πιο πολύ δύναμη μέσα στη βάρκα, άρα θα χαράξω εγώ πορεία μη δίνοντας σημασία σε αυτά που λέει η σύζυγος ή ο σύζυγος, τότε δημιουργούμε προβλήματα μέσα στη βάρκα. Αυτό το οποίο αποφασίζουν οι γονείς όταν ξεκινούν τη ζωή τους με το γάμο είναι να έχουν κοινή πορεία, να υπάρχει σύμπλευση, να υπάρχει ομόνοια. Τα παιδιά θα έρθουν, αλλά θα φύγουν από τη βάρκα, θα κάνουν τις δικές τους βάρκες. Οι γονείς θα μείνουν πάλι μαζί, μόνοι τους στην ίδια βάρκα. Θα πρέπει να ξέρουν ότι μεταξύ τους πρέπει να βρίσκουν λύσεις, μεταξύ τους να τα συζητάνε όλα τα προβλήματα και όχι να παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους, άλλος τα μεν παιδιά, άλλος τα δε, και να υπάρχει έτσι διάσπαση μέσα στη βάρκα. Αυτό θα είναι κακό και για τους ίδιους, αλλά και για την ίδια τη βάρκα, δηλαδή για την οικογένεια. Εκεί πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν οι γονείς, διότι όταν έρχονται τα παιδιά, τότε πολλοί, ιδίως οι μητέρες, παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους και κάνουν μια δική τους ομάδα μέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Πρέπει τα παιδιά να τα αφήσουν να μεγαλώσουν, να κάνουν τη δική τους τη ζωή, αλλά οι γονείς να είναι πάντοτε δεμένοι και μονιασμένοι και οι δύο μαζί να παίρνουν τις αποφάσεις για την πορεία της βάρκας.
1: Την ευχή σας, Πάτερ μου.
0: Την ευχή του Κυρίου.
1: Ήθελα να ρωτήσω, για να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη στον κυβερνήτη τον Χριστό, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Να, εκεί είναι το μεγάλο το ερώτημα και το μεγάλο το στοίχημα. Όταν κάποιος είναι νέος και παντρεύεται, νομίζω ότι επειδή είναι νέος και δυνατός, ότι μπορεί όλο να τα καταφέρει και ούτε καν να σκεφτεί ότι θα χρειαστεί να βάλει το Θεό κυβερνήτη στη βάρκα του. Σιγά σιγά όμως, αν αυτό δεν το σκέφτονται οι άνθρωποι, ο Θεός βρίσκει τρόπους να το σκεφτούνε. Χτυπάει καμπανάκια, μας λέει, κοιτάξτε, εδώ είμαι, χρειάζεσαι τη βοήθειά μου. Αν δεν την έχετε, να τσουγκρίσετε μια φορά, τσουγκρίσετε δύο, τρεις. Προσέξτε, γιατί η βάρκα θα καταποντιστεί. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να είναι συνετός πριν τσουγκρίσει μια, δυο, τρεις φορές σε υφάλους, να σκεφτεί και να πει, εγώ δεν έχω πείρα, εγώ δεν είμαι ο πανέξυπνος να τα ξέρω όλα, ούτε έχω δυνάμεις. Μήπως μπορώ εγώ να σταματήσω τον αέρα και τα κύματα? Θα έρθουν αυτά όλα μέσα στη ζωή, μπορώ εγώ να τα σταματήσω? Συνεπώς να είμαστε, όπως είπε ο Χριστός μας, φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Να είμαστε φρόνιμοι, δηλαδή συνετοί, έξυπνοι άνθρωποι, να πούμε θα χρειαστούμε τον Χριστό, να τον έχουμε από τώρα μαζί μας, όχι όταν θα τον χρειαστούμε τότε να τον φωνάξουμε, από την αρχή να τον βάλουμε κυβερνήτη της βάρκας μας. Φρόνιμοι ως ιόφης, όπως τα φίδια είναι φρόνιμα, δηλαδή συνετά, έτσι να είμαστε και εμείς και ακέραιοι ως επεριστερέ, να είμαστε και ακέραιοι στο χαρακτήρα, καλοί άνθρωποι, αγαθοί άνθρωποι. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν για να βάλουμε από την αρχή το Χριστό κυβερνήτη στη βάρκα μας.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα το ταξίδι του γάμου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Μια προσευχή. Τερατώδη κατορθώματα, τερατώδης ασχημοσύνης έχει να επιδείξει το πλάσμα των χειρών σου. Άραγε, τι χαρακτηρίζει τον άνθρωπο εκτός από την ανθρωπιά? Και όταν κι αυτήν την απολέσει, αλίμονο, τότε πια δεν μιλάμε για ανθρώπινη ύπαρξη, ίσως για ανθρωπόμορφο τέρας.

Κύριε, μέχρι τώρα κάθε προσευχή μου ήταν να έρθεις κοντά μας, να είσαι πάντα κοντά μας, σε μένα, στην οικογένειά μου, στην πατρίδα μας. Μα σήμερα σου ζητώ, Κύριε, να μην έρθεις κοντά μας, να πας μόνο εκεί που χάθηκε η ανθρωπιά, εκεί που έσβησε ο πυρσός της ελευθερίας, εκεί που μαγαρίστηκε η ανθρώπινη ιστορία. Ναι, Κύριε, απόψε πήγαινε σε Οικετεύου, όπου γης διαπράττονται βασανιστήρια φυλακισμένων.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

και βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπο και καθαριστής με, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθίσομαι. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρο μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία.

0: συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσαμε εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν με το πρωί το έλεο σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στη καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξό σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτων. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμωσιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφια ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένε των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασωμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρη, άγιοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκων. Χαίρε η γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξίσερέ μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτου και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρου βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο

0: παράβασης, χαίρε διήση νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη του μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσχυ σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντο τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, τους υβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλη σε Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον.

0: σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: γραμμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώραν το πονερό δαίμονι κατά κυριεύση μου, ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθένα, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των μισούν

0: ελεήσεων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσεων.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελεήσεων.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσεων.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσεων.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσεων.
0: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσεων.
0: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελεήσεων.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλιε, έπειδε

Εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, την πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απεώνωση

θυρμών σου και το ελαίο σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένος επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξύχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρων, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται

φιλοκτιμοσύνην εις πασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσεμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλεδονίαν ηγαπήσεμεν, την δε νηστείαν και εγκράτειαν ουκ εποθήσεμεν, και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τα αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκτιρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο χειμώνας του 1453 ήταν βαρύς. Τη μια βροχή, την άλλη κρύο. Και όλο συνευχές και όλο κλεισούρα που καταπλάκωνε τις ψυχές και έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κάθε μέρα. Εργάτες και στρατιώτες δουλεύανε στα τείχη για την καλύτερη άμυνα της πόλης, αλλά οι καταστροφές των πύργων και στα άλλα κτίσματα ήταν πολλές και μεγάλες και δεν τέλειωναν. Ο γιγαντός όμως πολέμαρχος Τζουστινιάνης ο Γενοβέζος, που ήρθε για να βοηθήσει στην άμυνα της βασιλεύουσας, είχε αναλάβει ένα τομέα στα βορεινά τείχη που με τη συνοδεία δύο ακολούθων του κάλπαζε πάνω στο άλογό του και επιθεωρούσε τα έργα επισκευής και ενισχύσεως. Το ίδιο έκανε και ο μεγάλος Δούκας με τους δικούς του και σαν στόλαρχος φρόντιζε και τα παραταθαλάσσια τείχη και τα λίγα καράβια του στόλου στον αύσταθμο που βρισκόταν πίσω από τη μεγάλη αλυσίδα στον Κεράτιο κόλπο. Η τουρκική αρμάδα μετρούσε πάνω από 350 πολεμικά, μπορεί και 400, μαζί με τα ελαφρά πλεούμενα που τα είχαν για τις εύκολες μετακινήσεις. Στο συμβούλιο του παλατιού λέγανε πως ο Σουλτάνος Μοχάμετ είχε συγκεντρώσει πάνω από 200 με 400.000 στρατό. Άλλοι λέγανε και για πιο πολλούς από όλα τα βιλαέτια. Και είχε πάντα γύρω του, σαν προσωπική φρουρά, γύρω στις 10 με 15.000 διαλεγμένους γενίτσαρους και σπαχίδες. Με δική του απόφαση, ο Πατισάχ είχε ορίσει δύο γενικούς αρχηγούς του στρατού: το Ιμπεϊλέρ Μπεϊ της Ανατολής, τον Ισαάκ Πασά, και τον Μαχμούτ Πασά, που ήταν και το θηρίο ενάντια των χριστιανών. Σκληρός, άγριος και αδίστακτος για κάθε σφαγή και κάθε έγκλημα. Σκοτώνε ανεξέταστα και γέρους και παιδιά και δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Όποιος βρισκόταν στο δρόμο του και τον εμπόδιζε στα φοβερά του σχέδια, έπρεπε να πεθάνει αμέσως. Μονάχα το Σουλτάνο φοβόταν και υπάκουε. Κάθε μέρα που περνούσε, οι πληροφορίες γίνονταν και χειρότερες και πιο ανησυχητικές για τους Ρωμιούς. Ο Πατισάχ όλο ζητούσε από τα βιλαέτια να του στείλουν κι άλλο στρατό, τακτική και άτακτη. Λεφούσια, οι πλιατσικολόγοι, κλέφτες, φωνιάδες, σκυλολόγοι σωστό και αποβράσματα, όπως ζούσαν από τις ληστείες. Τα λαθρεμπόρια, τους σκοτωμούς. Και όλοι αυτοί κολούσαν κοντά στο στρατό του Σουλτάνου και δεν έχαναν την ευκαιρία να αρπάξουν, να ξεσκίσουν, να σκοτώσουν και να σκορπίσουν με κάθε τρόπο τον όλεθρο και την καταστροφή. Πού να μετρηθεί τέτοιο στρατός. Ο μεγάλος βεζίρης Χαλίλ Πασάς, παρά τη μεγάλη του ηλικία, ήταν πολύ έμπειρος πασάς και διπλωμάτης με ανοιχτά τα μάτια. Σε αυτόν ο Μοχάμετ ανέθεσε τη διοίκηση του κέντρου της πολιορκίας, όσο και αν δεν το χώνευε και δεν τον εμπιστευόταν, και κάποια προηγούμενα που είχαν οι δυο τους από τον καιρό που ζούσε ο πεθαμένος πια πατέρας του, ο Μουράτ. Τον κρατούσε όμως κοντά του για να βαστά γερά τα γκέμια, και τα προς τα μέσα και τα προς τα έξω της αυτοκρατορίας του. Το κέντρο της πολιορκίας ήταν και το πιο κρίσιμο σημείο στα σχέδια του Σουλτάνου. Εκεί θα γινόταν η μεγάλη επίθεση. Στο Μεσοτύχιο, ανάμεσα στην πύλη της Αδριανούπολης και στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου βρισκόταν και το τεράστιο πυροβόλο που είχε κατασκευάσει στην Ουγγαρία ο μηχανικός Ουρβανός. Τέλος, ο Μπεϊλέρ Μπεϊς της Ρούμελης, φοβερός καρατζάπασας με το υπηκό του, κρατούσε την αριστερή πλευρά της στρατιάς που είχε πλησιάσει 8 με 10 χιλιόμετρα στα τείχη. Και το χειρότερο από όλα στις πολεμικές αναμετρήσεις ήταν η εφεύρεση του μπαρουτιού εκείνη την εποχή και η κατασκευή του φεκιών και κανονιών που χρησιμοποιούσαν μπαρούτι. Το σπαθί και το κοντάρι και το τόξο μπαίνανε πια σε δεύτερη μοίρα και η δύναμη των μπράτσων ακόμα πιο χαμηλά. Οι σφαίρες και οι μπάλες αντικαθιστούσαν όλα τα άλλα όπλα και σκορπούσαν τη φωτιά και το θάνατο και τρόμαζαν και λύγιζαν και τον πιο γενναίο πολεμιστή. Οργή Θεού βαφτίσανε τα νέα όπλα και σαν πως δεν ήταν μια μορφή της κόλασης που έπεφτε ξαφνικά πάνω στους ανθρώπους.

Καταραμένο μπαρούτι του πολέμου και του θανάτου. Κι όμως, ανοιχτομάτης Σουλτάνος Μουράτ, πατέρας του Μωάμεθ του Δευτέρου, ήταν ο πρώτος που αγόρασε από τους Φράγκους τέτοια φοβερά όπλα, που τα φτιάχνε στην Ευρώπη και κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί στη δύναμή τους. Και ήταν θαρρής προορισμένο το νέο αυτό όπλο του θανάτου και της καταστροφής, που έμπαινε στην ανθρώπινη ιστορία να χτυπήσει την ένδοξη πόλη του πορφυρογέννη του βασιλιά Κωνσταντίνου, του Παλαιολόγου, του Δραγάτσι. Ποιος μπορούσε να σκεφτεί μέσα στην ταραγμένη εκείνη εποχή τα δεινά που συσσωρεύονταν γύρω από τη βασιλεύουσα για να καταπλακώσουν την κουρασμένη από τις αμαρτίες της αυτοκρατορία. Από τρεις μεριές ήταν πολιορκημένη η πόλη, η τρισένδοξη και πολυφημισμένη. Δυο από τη στεριά και μια από τη θάλασσα. Και όπως είχε στα βορεινά τη σύνορα τα στεριανά, τη λεγόμενη Μεγάλη Τάφρο, πλάτος 20 μέτρα και μήκος 30 χιλιόμετρα, γεμάτη θαλασσινό νερό, έμοιαζε σαν ένα τριγωνικό νησί που δεν μπορούσε να πατηθεί. Αν δεν υπήρχαν τα μεγάλα εκείνα πυροβόλα των αγαρινών να το χτυπούν ασταμάτητα τούτο το νησί, και αν δεν βρισκόταν αφύλαχτη εκείνη η μικρή πύλη του ξύλινου υπόδρομου, η Κερκόπορτα ή η πόρτα του Κύρκου, δηλαδή του υποδρόμου, η Εφτάλοφη μπορούσε να αντέξει στα μανιασμένα φουσάτα του Μοχάμετ, κι ας ήταν αδύνατη και ολιγάριθμη η φρουρά της. Όλοι και όλοι οι περασπιστές της βασιλεύουσας δεν ξεπερνούσαν τις 8 με 10 χιλιάδες οπλισμένους, και ανάμεσά τους ήταν και παπάδες και καλούγεροι κι άλλοι που κάνανε βοηθητικές δουλειές και δεν πολεμούσαν με το σπαθί. Οι ξενοί και οι μισθοφόροι δεν ξεπερνούσαν τις 2.000 ψυχές. Οι μισθοφόροι όμως δεν πολύ νοιάζονταν για το αν θα χαθεί ή θα σωθεί η πόλη. Πιο πολλοί λογάριαζαν και φρόντιζαν να σώσουν το κεφάλι τους από τα λαμπερά για τα γάνια των βαρβάρων που είχαν στην καρδιά τους τη φωνική μανία. Και σκότωναν κάθε ζωντανό που βρισκόταν στο διάβα τους και έγιναν το αίμα των αντιπάλων για τη δόξα του προφήτη τους και για το πλιάτσικο που θα ήταν όλο δικό τους κατά την υπόσχεση του Σουλτάνου.

γραμμονές των Βαΐων που τη χρονιά του 1453 έπεφταν στις 25 Μαρτίου. Πήγε και χτύπησε την πόρτα του ιερομόναχου Λάζαρου ο πρωτοσπαθάριος Αλέξιος. Τον καλοδέχτηκε ο ταπεινός γέροντας και του πρόσφερε ρακί και λουκούμι κατά τη συνήθειά του. «Γέροντας, ευχαριστώ πολύ», είπε ήρεμα ο πρωτοσπαθάριος. «Σε ευχαριστώ και για το κερασμά σου που με δέχτηκες. Θέλω τη βοήθειά σου». «Ό,τι μπορώ, τέκνον μου, με τη βοήθεια του Θεού. Τι έχεις?» «Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά νιώθω βάρος στην ψυχή μου. Είμαι αμαρτωλός, παππούλη μου, έσφαλα. Έσφαλα πολύ. Νιώθω αμαρτωλός και ασυγχώρητος. Έπεσα». «Όλοι μας πέφτουμε, παιδί μου. Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Το έλεος του Θεού όμως είναι μεγάλο. Πολύ πιο μεγάλο από τις αμαρτίες μας όταν τις ομολογούμε και αλλάξουμε πορεία. Μια στιγμή να βάλω το πετραχύλι μου, να κάνουμε σωστά την εξαγόρευση». Φόρεσε το πετραχύλι του ο πατήρ Λάζαρος και ο πρωτοσπαθάριος άρχισε να βγάζει από την καρδιά του όλες τις πράξεις και τα λόγια και τις σκέψεις που τον βρώμιζαν και τον έπνιγαν μετά τον μυαρό δεσμό του με την Βενετσιάνα κοντέσα Ελεονόρα. «Θέλω, πάτερ, να σας δείξω. Να σας πω πώς είχα υποταχθεί σε αυτή τη διαβολογυναίκα. Όταν έμαθα ότι φαρμάκωσε τον άντρα της στο Μακρυγέννη, όπως μου το ομολόγησε η ίδια, το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι μου και παραλίγο να τη σκοτώσω την άτιμη. Ευτυχώς που δεν προχώρησε στον κατήφορο να πάρεις ψυχή στο λαιμό σου. Ο φόνος είναι το πιο βαρύ αμάρτημα. Γιατί δεν διορθώνεται?» λέγει. «Τώρα προσπαθώ να ξεφύγω από τα δίχτυα της και ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να το καταφέρω. Γιατί έχει ρίξει τα μάτια της άλλων αξιωματικό των ανακτόρων. Τι άλλο βαραίνει την ψυχή σου, Αλέξη?» «Δεν ξέρω αν με βαραίνει ή με φοβίζει. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω καλά-καλά. Με βαραίνει το δίχως άλλο, αλλά και με αναστατώνει πολύ. Και γι' αυτό ήρθα σήμερα να εξομολογηθώ και να ζητήσω τη βοήθειά σου». «Τι είναι αυτό, παιδί μου? Βγάλ' το από μέσα σου. Μίλησε. Η ψυχή μας για την αμαρτία μοιάζει σαν το στομάχι του σώματος. Αν μπει μέσα του κάτι φαρμακερό και θανατηφόρο, πρέπει να το ξεράσουμε, να το βγάλουμε από μέσα μας για να ξαναβρούμε την υγεία μας. Κατάλαβες, Αλέξη, γιατί σου λέω να τα πεις όλα όσα πληγώνουν την ψυχή σου με το μαχαίρι της ενοχής?» Είδα ένα φοβερό όνειρο, μια τρομακτική εικόνα που μετάραξε ολόκληρο.

Εγώ, πάτρε Λάζαρε, δεν πιστεύω στα όνειρα. Μην τα δίνω σημασία σε αυτά. Και πάλι καλά πράτης. Τα όνειρα είναι δρόμος γλιστερός. Θέλει προσοχή και προφύλαξη. Τι είδες? Είδα γέροντα. Και ακόμα φοβάμαι που το σκέφτομαι. Συνέχισε ο Αλέξιος με παιδική ειλικρίνεια. Είδα να βρέχει φωτιά πάνω στη βασιλεύουσα. Και όλοι τρεχάμε να σωθούμε και δεν βρίσκαμε τόπο σωτηρίας. Και μέσα στη φοβερή αυτή φωτιά που έπεφτα ασταμάτητα, ακούγα μια φωνή δυνατή που έλεγε: Εσένα θέλω, Αλέξη, και όλους τους δικούς σου. Δεν θα μου ξεφύγετε. Και τι άλλο είδες, Αλέξη, παιδί μου? Ρώτησε απορριμμένος ο πατήρ Λάζαρος, που προσπαθούσε να βγάλει κάποιο νόημα και να καταλάβει το όνειρο. Δεν θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες, γέροντα. Μονάχα τη βροχή της φωτιάς, που πέφτει παντού. Και άνθρωποι να τρέχουν σαν τρελοί και τη φωνή, αυτή τη φοβερή φωνή που ακόμα την ακούω μέσα μου. Σταμάτησε ο πρωτοσπαθάριος και ο γέροντας έμεινε συλλογισμένος για λίγο. Ύστερα, γύρισε το βλέμμα του στον Αλέξιο και είπε: Μη φοβηθείς, Αλέξη. Είναι η εμπειρία των δαιμόνων που αναδαβλίζουν αυτή την αγωνία για την τύχη της βασιλεύουσας και η αβεβαιότητα και οι διάφορες φήμες που τρέχουν σαν τον άνεμο μέσα στους δρόμους. Προσευχή σου θερμά στην υπέρμαχη Θεοτόκο. Και εκείνη θα σε σκεπάσει και θα σε προστατεύσει από κάθε κακό. Τα όνειρα μην τα μετράς. Είναι μεγάλο μυστήριο και θέλει πολλή διάκριση, αλλά την αρετή αυτή δεν την έχουμε όλοι. Τα έργα σου να προσέχεις και τα λόγια σου και πιο πολύ τις σκέψεις που σε κουμαντάρουν. Αυτές μας κουμαντάρουν όλους. Πρόσεξε. Ζει ο καθένας όπως σκέφτεται. Και για την Ελεονόρα τι με συμβουλεύεις? Να την αποφύγεις όπως αποφεύγεις τη φωτιά. Μετανοώ πριν απ' όλα σημαίνει ότι σταματώ και απορρίπτω την αμαρτία που κάνω. Αλλιώς ξεγελάς τον εαυτό σου. Σταμάτα αμέσως και οριστικός κάθε δεσμό μαζί της. Το ίδιο να κάνεις και για κάθε άλλη αμαρτία σου και προσευχή ολόκαρδη στο Χριστό και την Παναγία μας, την αληθινή μητέρα όλων μας. Και ποτέ μη χάσεις την ελπίδα. Αυτή είναι το σκηνή του Ναβακού. Κρατήσου από αυτό το σκηνή του Θεού και πάντα να ζητάς το ελαιός του. Του έδωσε και άλλες συμβουλές και ένα μικρό κανόνα για την ψυχή του και τον έστειλε στην ευχή του Θεού, αφού του υποσχέθηκε πως θα τον ξαναδεί. Ό,τι θέλεις, παλικάρι μου, να άρχισε στο κελάκι μου. Η πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή. Ευχαριστώ, παππούλη μου. Ο Θεός να σε έχει καλά. Και σε παρακαλώ, να προσεύχεσαι και για μένα, γιατί περνούμε πολύ δύσκολες μέρες και οι κίνδυνοι πληθαίνουν συνεχώς. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, Αλέξη. Εγώ προσεύχομαι συνεχώς, αλλά δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει το κακό. Από τη βοήθεια των Φράγκων ή από την έχθρητα του Ισλάμ. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο μεγάλα θηρία. Πολύ σωστά το είπες, πάτερ μου. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο μεγάλα θηρία. Οι Τούρκοι μας δώσανε πολύ στενά και από στεριά και από θάλασσα. Είναι μιλούνια, μυρμηγκές ολόκληρες. Και όσο για βοήθεια, πάτερ Λάζαρε, δεν τη βλέπω. Μας κοροϊδεύουν συνεχώς οι Λατίνοι. Και μόνο φραγκοπαπάδες και καρδινάλιους βλέπω με τις ακολουθίες τους. Στείλανε τον Τζοάνι Τζουστινιάνι με ένα καράβι και μερικές κατοσταριές πολεμιστές. Και αυτό είναι όλο όλο. Αυτοί δεν φτάνουν ούτε για μια φρουρά των πύργων. Εδώ χρειαζόμαστε λεγεώνες πολλές. Εμείς είμαστε λίγοι. Πρέπει να πολεμήσει ο καθένας μας με 100 βαρβάρους. Πολύ άσχημα τα πράγματα έτσι που τα λες. Έτσι είναι, γέροντα. Και αν δεν γίνει κανένα θαύμα του Θεού, τα τείχη δεν θα αντέξουν στις τουρκικές μπομπάρδες και τα τεράστια κανόνια τους που τα έχουν μαζέψει ολόγερα στα τείχη. Είπαν κι άλλα. Χαιρετίστηκαν και ο Αλέξιος έφυγε για το παλάτι των Βλαχερνών, όπου υπηρετούσε ως αρχηγός της φρουράς του Αυτοκράτορα.

στον αυλόγυρο των Ανακτόρων. Είδα ο Αλέξιος να περνά με την άμαξά της η αρχοντοπούλα Κλεονίκη, μικρότερη αδελφή της μακαρίτισσας Ευγενίας, και σαν να του φάνηκε ότι τον χαιρετούσε με κλίση της κεφαλής της. Δεν θα μπορούσε να πάρει όρκο γι' αυτό, αλλά ήταν βέβαιος πως τον χαιρέτησε. Και θυμήθηκε τώρα πως και μια άλλη φορά τον είχε χαιρετήσει, έτσι πολύ φιλικά, μέσα στη μεγάλη αίθουσα του παλατιού, στην ονομαστική γιορτή του Αυτοκράτορα. Το ίδιο και τότε. Είχε κάνει μια χαριτωμένη κίνηση του κεφαλιού της από μακριά και ο ίδιος ανατρίχιασε με την ανθισμένη ομορφιά της μελαχρινής αρχοντοπούλας, με το τέλειο και σεμνό πρόσωπο των 22 της χρόνων. Αλλά και εκείνος ήταν ψηλός, όμορφος, δυνατός μέσα στα 32 του χρόνια και έλαμπε μέσα στη χρυσοκόκκινη στολή του πρωτοσπαθάριου και όλοι του έδειχναν εκτίμηση και θαυμασμό. Ο Αλεξίος Γρηγορονίκας καταγόταν από μεγάλη και ονομαστή οικογένεια των αρχόντων της Θεσσαλονίκης και είχε διακριθεί στην στρατιωτική του σταδιοδρομία πριν αναλάβει φρούραρχο στα Ανάκτορα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο οποίος τον εκτιμούσε ξεχωριστά και πάντα τον εμπιστεύονταν και τον είχε στη διαλεγμένη φρουρά του από τότε που ανέβηκε στο θρόνο. Ακόμη και αρχόντισε Ευλαμπία, η τυφλή, η θεία της Κλεονίκης, τον ξεχώριζε και έλεγε πως ο Αλέξιος λάμπει ολόκληρος και στο σώμα και στην ψυχή.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήλησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με ηχογραφήσεις από το Άγιον Όρος. Θα ακούσουμε από τον πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα την πρώτη στάση των τυπικών που λέγονται στην αρχή της Θείας Λειτουργίας αντί των αντιφώνων.

Τη δεύτερη στάση των τυπικών θα ακούσουμε από τον γέροντα της αδελφότητας των Θωμάδων του Αγίου Όρους, τον μακαριστό γέροντα Κυπριανό.

Από τον Επίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο θα ακούσουμε μερικούς από τους αναστάσιμους μακαρισμούς των Κυριακών σε διαφόρους ήχους, όπως λέγονται στο Άγιον Όρος.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτου.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Όλοι μας είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα αγιογραφικά μας αναγνώσματα και να αντλήσουμε πνευματικά εφόδια για το δύσκολο αγώνα της ζωής. Και από τη θέση αυτή αισθανόμεθα την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, διότι μας αξίωσε και διαμέσου του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας της Φιλιππισίας να μεταφέρουμε τα μηνύματα του Ευαγγελίου στις κουρασμένες και βασανισμένες ψυχές των αδελφών μας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας σκεφτήκαμε πως θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθούμε με τη μελέτη της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου, η οποία γράφηκε για τους χριστιανούς της εποχής εκείνης αλλά και της δικής μας εποχής, διότι ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε

επίκαιρος και ποτέ δεν παλιώνει, διότι και ο Ιησούς Χριστός, ο Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Αλλά πριν ακόμη προχωρήσουμε, φίλοι ακροατέ, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε στην αγαπημένη μας πόλη τη Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα της Μακεδονίας και συμπρωτεύουσα της Ελλάδος, είναι κτισμένη στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου και στους πρόποδες του όρους Χορτιάτη. Για την ίδρυση της πόλεως μας υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι εκτίσθη από τον Φίλιππον τον δεύτερον βασιλέα των Μακεδόνων. Η δευτέρα εκδοχή, που επιβεβαιώνεται και από τον Στράβωνα των γεωγράφων, εκτίσθη από τον Κάσανδρον Ιόν του αντιπάτρου στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 316 π.Χ. Ο Κάσανδρος έδωσε το όνομα της συζύγου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που ήταν αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Θεσσαλονίκη με την Εγνατία οδό συνεδέεται με την Ρώμη διαμέσου Δυραχείου και με την Ανατολή, πράγμα το οποίο την κατέστησε σπουδαίο κέντρο τόσο κατά τους αρχαίους όσο και κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Οι κάτοικοι της κατά τη μεγίστη πλειονότητα ήσαν Έλληνες, αλλά και αρκετοί Ρωμαίοι έπικοι και Εβραίοι της Διασποράς, οι οποίοι διατηρούσαν και συναγωγή για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών και ασκούσαν και προσιλητισμό μεταξύ των εθνικών. Αυτή ήταν η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη όταν ήλθε ο Απόστολος Παύλος κατά την Δευτέρα περιοδία το 50 μετά Χριστόν. Μαζί του βεβαίως είχε τον Σίλαν και τον Τιμόθεον, τους δύο πιστούς και εκλεκτούς συνεργάτες του. Ο Απόστολος Παύλος, ερχόμενος από τους Φιλίππους, όπου έστησε την πρώτη εκκλησία της Ευρώπης και έδωσε ισχυρά μάχη για να επεκτείνει τα όρια του κράτους του Θεού, περνώντας από την Αμφίπολη, την Απολωνία, έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά χρήσιμες πληροφορίες για τον πολύ πλήθος γυναικόντε των πρώτων ουκολίγε. Προσλαβόμενοι δε οι απειθούντες Ιουδαίοι των αγοραίων την ασάνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλην, επιστάντεστε τη οικία η άσονος, εζήτων αυτούς αγαγήν εις των δήμων. Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυρον τον Ιάσονα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες ούτε και ενθάδε πάρισιν. Ους υποδέδεκτε Ιάσον και ούτε πάντες απέναντι των δογμάτων Κέσαρος πράσουσι, βασιλέα έτερων λέγοντες είναι Ιησούν. Ετάραξαν δε των όχλων και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα. Και λαβώντες το ικανόν παρά του Ιωάσονος και τον λοιπόν απέλυσαν αυτούς. Οι δε αδελφοί ευθέως δια της νυκτός εξέπεμψαν τον Παύλον και τον Σίλαν εις Βέριαν, ήτινες παραγενόμενοι εις την συναγωγήν απίεσαν των Ιουδαίων. Με πιο απλά λόγια, αφού δε πέρασαν την Αμφίπολη, η οποία έκειτο προς βοράν των εκβολών του Στριμώνος, και επί της αριστεράς όχθης αυτού, καθώς και την Απολωνία, η οποία είχε κτιστεί πλησίον της λίμνης Βόλβης, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου ήτο συναγωγή των Ιουδαίων.

καθώς δε συνήθιζε ο Παύλος, εισήλθε στη συναγωγή και επί τρεις εβδομάδες συνδιελέγονταν μαζί τους, λαμβάνοντας τα θέματα και τα επιχειρήματα των συνδιαλέξεων του από τις γραφές. Τις εγγραφές ερμήνευε και παρέθετε από αυτές χωρία προς απόδειξη ότι ο Χριστός, σύμφωνα με όσα είχον προφητευθεί, έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών, και ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς, τον οποίον, καθώς έλεγε ο Παύλος, εγώ σας κηρύττω. Και μερικοί από αυτούς επίστησαν και κατά Θεία Βουλή εδόθησαν ως κληρονομία πνευματική και ως μαθητέ στον Παύλο και στο Σύλλα. Και από τους προσιλήτους Έλληνας που εσέβονται το αναληθινόν Θεόν, πολύ πλήθος επίστη, και από τις γυναίκες της ανωτέρας τάξεως, όχι ολίγες. Αλλοί επιμένοντες εις την απιστία Ιουδαίοι, εζηλοτύπησαν και φανατίστησαν για τις επιτυχίες αυτές των Αποστόλων, και αφού πήραν μαζί τους μερικούς κακούς ανθρώπους από εκείνους που γυρίζουν άνεργοι στην αγορά και μάζεψαν όχλο, άρχισαν να θορυβούν και να ταράσουν την πόλη. Και αφού στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Ιάσονος που φιλοξενούσε τον Παύλο και τον Σύλλα, ζητούσαν αυτούς για να τους φέρουν στη συνέλευση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Επειδή όμως δεν τους βρήκαν εκεί, τραβούσαν βιαίως τον Ιάσονα και μερικούς χριστιανούς αδελφούς για να τους φέρουν στους άρχοντας της πόλεως, και συγχρόνως φώναζαν ότι εκείνοι που αναστάτωσαν την οικουμένη, αυτοί ήρθαν και εδώ για να αναστατώσουν την πόλη μας. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, φίλοι ακροατέ, εδραιώνεται παρά την ολιγοχρόνιον παραμονή του Αποστόλου Παύλου και αυξάνει συγχρόνως σε ποιότητα και αριθμό. Αναπτύσσεται κατά τρόπον θαυμαστών ανάμεσα στον ειδωλολατρικό κόσμο και σημειώνει αξιόλογων πνευματικών πρόοδων. Ο Απόστολος Παύλος, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, αφήνει εκεί ένα κομμάτι της καρδιάς του. Η σκέψη του στρέφεται με λαχτάρα στους νεοφωτίστους και έχει την αγωνία για την πορεία της πρώτης εκκλησίας της πόλεως. Οι διωγμοί που ξέσπασαν τον κάνουν περισσότερο εν αγώνιο. Η επιστολή αυτή γράφεται από την Κόρινθο και στόχο έχει να ενισχύσει το φρόνημα των χριστιανών της Θεσσαλονίκης και να ενθαρρύνει τους χριστιανούς στην κατά Θεόν πολιτεία. Ελπίζομαι, φίλοι ακροατέ, με την παρουσίαση της επιστολής από το ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία ή Φιλιππισία να δοθεί η ευκαιρία σε όλους μας να αντλήσουμε ωφέλιμα και επικοδομητικά διδάγματα.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Δημήτριο. Ψάλλει βυζαντινός χορός του φοιτητικού οικοτροφείου ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτου

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας την αφήγησή του ο προσκυνητής μας, λέγει: «Όταν ο ιερεύς ήλθε πίσω, τον παρακάλεσα να με συμβουλεύσει ποιο μέρος θα ήταν καλύτερο τώρα για το προσεχές προσκύνημά μου. Μου έδωσε την ευλογία του και μου είπε τις ακόλουθες λέξεις: πήγαινε εις το Ποτσαεύ για να προσκυνήσεις εκεί το θαυματουργό αποτύπωμα του ποδιού της Παναχράντου Μητέρας του Θεού, η οποία θα οδηγήσει τα διαβήματά σου εις οδόν ειρήνης». 3 ημέρες λοιπόν μετά τα αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του πνευματικού αυτού, εξεκίνησα για το Ποτσαεύ. Τα πρώτα 100 χιλιόμετρα που ευάδισα δεν ήσαν και τόσο ευχάριστα, γιατί ο δρόμος διεκόπτεται από χάνια και εβραϊκά χωριά, σπανίως δε κανείς συναντούσε καμιά χριστιανική κατοικία. Τέλος, κοντά σε μια αγρικία, διέκρινα ένα ρωσικό χριστιανικό χάνι και κατευθύνθηκα προς αυτό για να ανεφοδιαστώ με ψωμί και ντόπιο παξιμάδι που μου ετελείωναν. Είδα τον νοικοκύρη, ένα γέρο αλλά καλοβαστούμενο άνθρωπο, που έμαθα έπειτα ότι κατήγετο από την ίδια περιοχή που καταγόμουν και εγώ, το Ορλόφσκι. Μόλις εμπήκα μέσα, η πρώτη ερώτηση του ξενοδόχου προς εμένα ήταν: «Ποια θρησκεία ακολουθείς?» «Είμαι χριστιανός ορθόδοξος», απήντησα. «Ορθόδοξος?» μου είπε μόλις το άκουσε. «Σείς οι Ορθόδοξοι είστε με τα λόγια μόνον Ορθόδοξοι. Στην πραγματικότητα όμως είστε εθνικοί. Την ξέβρω καλά τη θρησκεία σας. Ένας παπάς γραμματισμένος κάποτε με έπεισα και έγινα κι εγώ Ορθόδοξος. Αλλά παρέμεινα μόνον 6 μήνες, γιατί έπειτα ξαναγύρισα εις την θρησκευτική μου κοινότητα. Το να γίνει κανείς Ορθόδοξος είναι ανοφελές. Οι αναγνώστες σας εις τις ακολουθίες διαβάζουν κατά τρόπο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Η ψαλμωδία επίσης δεν είναι καλύτερη από τα τραγούδια της ταβέρνας. Ο λαός στέκεται εις τις ακολουθίες ανάμεικτα, άνδρες και γυναίκες, και το πλείστον κουβεντιάζουν, μετακινούνται, κοιτάζουν από εδώ και από εκεί. Γενικά δε, δεν μπορεί κανείς να βρει ησυχία και γαλήνη μέσα εκεί για να προσευχηθεί. Τι είδος λατρείας είναι αυτή? Αντί για λατρεία, νομίζω πως καταντά αμαρτία. Εμείς είμεθα αφοσιωμένοι στο Θεό την ώρα της λατρείας. Ο καθένας ακούει καθαρά όλα όσα διαβάζονται σε αυτήν. Δεν ξεφεύγει από κανέναν ούτε η παραμικρή λέξης. Η ψαλμωδία είναι κατανυκτική. Ο λαός στέκει ήσυχα, χωριστά οι άνδρες από τις γυναίκες, και ο καθένας γενικά ξέρει τι πρέπει να κάνει και πώς να δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό και τη συμμόρφωση σε ό,τι η Εκκλησία διατάζει. Όταν συμβαίνει να μπαίνει κανείς σε μια από τις δικές μας εκκλησίες, αισθάνεται ότι αληθινά μπαίνει για να λατρεύσει το Θεό, ενώ στις ειδικές σας δεν διακρίνει κανείς εάν έχει πάει στην εκκλησία ή στην αγορά. Από όσα είπε ο ξενοδόχος, αντελήφθηκα ότι ήταν φανατικός, παλαιόδοξος, σχισματικός, ρασκόνγλικος, όπως συνήθως ονομάζονται αυτοί. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε με τόση ευλογοφάνεια που αμέσως κατάλαβα ότι θα ήταν ματαιοπονία να συζητήσω μαζί του και να τον πείσω. Εσκέφθηκα ότι είναι αδύνατο να μεταστραφούν οι ρασκόνγλικοι αυτοί στην αληθινή εκκλησία αν δεν διορθωθούν εις την τελευταία ορισμένα πράγματα από αυτά που ανέφερε ο φανατικός αυτός άνθρωπος. Οι παλαιόδοξοι αυτοί σχισματικοί δεν γνωρίζουν τίποτε από εσωτερική ζωή. Αναπαύονται σε εξωτερικά μόνο πράγματα, εις τα οποία εμείς οι Ορθόδοξοι δεν δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εσκέφθηκα να φύγω από το ξενοδοχείο και ετοιμαζόμουν γι' αυτό, όταν προς μεγάλη μου έκπληξη είδα μέσα από μια ανοιγμένη πόρτα σε ένα δωμάτιο έναν άνθρωπο που δεν έμοιαζε για Ρώσος. Ήταν ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι και διάβαζε κάποιο βιβλίο. Μου ένευσε και με ρώτησε να μάθει ποιος ήμουν.
του απάντησα και εκείνος άρχισε να μου λέει: «Άκουσε φίλε μου, δεν θα συμφωνούσες να περιποιηθείς καμιά εβδομάδα έναν άρρωστον άνθρωπο σαν και μένα μέχρι ότου γίνω λίγο καλύτερα? Είμαι Έλληνας μοναχός από το όρος του Άθο και ήλθα εις τη Ρωσία να συλλέξω μερικά χρήματα για διάφορες ανάγκες του μοναστηριού μου. Δυστυχώς όμως τώρα εις την επιστροφή μου αρρώστησα και δεν μπορώ καθόλου να περπατήσω από πόνους στα πόδια μου. Κοίτω με δέρημος και άρρωστος εις αυτό εδώ το πανδοχείο. Μη μου αρνηθείς την υπηρεσία αυτήν, άνθρωπε του Θεού, και εγώ θα σε ανταμείψω». «Δεν είναι ανάγκη να με ανταμείψετε», του απήντησα. «Θα σας εξυπηρετήσω με χαρά όσο καλύτερα μπορώ για την αγάπη του Θεού». Έτσι έμεινα μαζί του. Άκουσα δε από το στόμα του πάρα πολλά πράγματα που αφορούν στη σωτηρία των ψυχών μας. Μου μίλησε για το Άγιον Όρος του Άθο, για τους πολλούς του ασκητάς, τους ερημίτας, τους αναχωρητάς. Είχε μαζί του ένα αντίτυπο της φιλοκαλίας στην ελληνική γλώσσα και ένα βιβλίο γραμμένο από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Εδιαβάζαμε μαζί και παραβάλαμε με το ελληνικό κείμενο τη σλαβωνική μετάφραση που έκανε ο Παΐσιος Βελινόφσκι. Ο Έλληνα αυτός μοναχός, συγκρίνοντας κείμενο και μετάφραση, ομολόγησε χωρίς επιφύλαξη ότι είναι απίστευτη η ακρίβεια και η τελειότης της μεταφράσεως την οποία επέτυχε ο Παΐσιος. Παρετήρησα ότι προσήφετο συνεχώς με την εσωτερική προσευχή της καρδιάς και επειδή μιλούσε τέλεια τα ρωσικά, σκέφτηκα να του κάνω μερικές ερωτήσεις για το ζήτημα αυτό. «Πράγματι», μου απήντησε εις όλες μου τις ερωτήσεις και παρακολουθώντας προσεκτικά έμαθα εις το θέμα αυτό πολλά ωφέλιμα πράγματα. Ορισμένα μάλιστα από αυτά τα έγραψα, όπως παραδείγματος χάριν αυτό που είπε για την εξοχότητα και το μεγαλείο της προσευχής του Ιησού. Ακόμη και ο απλός τύπος της νοεράς αυτής προσευχής, είπε, δείχνει πόσο μεγάλο πράγμα είναι. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού», οδηγεί τις σκέψεις μας εις τη ζωή του Χριστού και όπως οι Άγιοι Πατέρες λένε, αυτό το πρώτο μέρος είναι όλο το Ευαγγέλιο σε συντομία. Το δεύτερο μέρος, «Ελέησόν με τον αμαρτωλόν», μας υπενθυμίζει το γεγονός της αμαρτωλότητος και αδυναμίας μας. Πρέπει δε να ομολογηθεί ότι η επιθυμία και η παράκληση μιας πτωχής αμαρτωλής και ταπεινής ψυχής δεν θα μπορούσε να εκφραστεί με καλύτερες, σοφότερες και εκφραστικότερες λέξεις από το «Ελέησόν με». Κανένας άλλος τύπος λέξεων δεν θα μπορούσε να είναι τόσο πλήρης και τόσο ικανοποιητικός. Οι εκφράσεις «συγχώρησέ με», «απομάκρυνε τα αμαρτήματα από πάνω μου», «καθάρισέ με από τα παραπτώματά μου», «σβήσε τα διάφορα σφάλματά μου», εκφράζουν μόνο μία αίτηση που σκοπό έχει κυρίως να λυτρώσει από την τιμωρία η οποία είναι ο φόβος της δειλής και άθερμης ψυχής. Το «ελέησόν με» όμως δηλώνει όχι μόνο την επιθυμία για τη συγγνώμη που γεννάται άλλωστε από φόβο, αλλά είναι η ειλικρινή σκραυγή της αγάπης του παιδιού που θέτει την ελπίδα του εις το έλεος του Θεού και Πατέρα και αναγνωρίζει ταπεινά ότι ευρίσκεται σε αδυναμία να νικήσει το θέλημά του και να κρατήσει σε μια αυστηρή επιτήρηση τον εαυτό του. Είναι κραυγή ελέους, δηλαδή φωνή για χάρη που θα φέρει σαν δώρο Θεού την δύναμη από Αυτόν η οποία μας ικανώνει να αντιστεκόμεθα εις τους πειρασμούς και να υπερνικούμε τις αμαρτωλές μας κλίσεις. Είναι τα λόγια αυτά «ελέησόν με» σαν ένας απένταρος οφηλέτης που παρακαλεί θερμά τον δανειστή του όχι μόνο να του χαρίσει το χρέος του
αλλά να λυπηθεί επιπλέον τη μεγάλη του φτώχεια και ανέχεια και να του δώσει ελεημοσύνη. Είναι σαν να λέμε: «Εύσπλαχνε Κύριε, συγχώρησε τα αμαρτήματά μου και βοήθησέ με να κάνω πάντα το καλό. Βάλε στην ψυχή μου δύναμη και ορμή για να τηρώ τα προστάγματά σου. Δώρισέ μου τη χάρη σου για να συγχωρήσει τα παραπτώματά μου και να οδηγήσει το μυαλό μου, την καρδιά και τη θέλησή μου προς εσένα και μόνο». Τα λόγια αυτά εκένδυσαν την προσοχή μου και θαυμάζοντας την σοφία τους ευχαρίστησα τον μοναχό αυτό για μια τέτοια διδασκαλία που μου εχάρισεν. Εκείνος δε εξικολούθησε λέγοντας: «Εάν θέλεις», μου είπε, ενώ εγώ εσκεπτόμουν μέσα μου πως θα είναι κανένας σοφός καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ελλάδος, θα εξακολουθήσω να σου μιλώ για τον διαφορετικό τόνο με τον οποίο λέγεται η προσευχή του Ιησού. Συμβαίνει να έχω ακούσει πολλούς θεοφοβούμενους χριστιανούς να εφαρμόζουν, προφέροντας την προφορική αυτή προσευχή του Χριστού, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Εκκλησίας και την παράδοση. Την χρησιμοποιούν και ιδιαιτέρως και εις την κοινή λατρεία μέσα εις το ναό. Εάν κανείς τους παρακολουθήσει προσεκτικά και φιλικά, θα αντιληφθεί ότι ο τόνος της φωνής με την οποία λένε την προσευχή αυτή διαφέρει από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή άλλοι τονίζουν την πρώτη λέξη της προσευχής λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ», τις άλλες δε λέξεις τις προφέρουν σε χαμηλότερο τόνο. Άλλοι αρχίζουν την προσευχή με χαμηλή φωνή, τονίζουν περισσότερο τη λέξη «Ιησού» και εξακολουθούν τα υπόλοιπα σε χαμηλό τόνο. Όπως άρχισαν, άλλοι πάλι αρχίζουν χαμηλά την προσευχή και προχωρούν τονίζοντας τις τελευταίες λέξεις «Ελέησόν με», ενώ η φωνή τους έχει κάτι το εκστατικό. Και άλλοι τέλος λένε όλη την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό», τονίζοντας μόνο τις λέξεις «Υιέ του Θεού». Τώρα τι συμβαίνει? Η προσευχή είναι εις όλες τις περιπτώσεις η ίδια και μία. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν μία και την αυτή πίστη. Οι γνώσεις είναι κοινή σε όλους. Πιστεύουν δηλαδή ότι η υπερτάτη αυτή προσευχή των προσευχών περιλαμβάνει δύο πράγματα: το όνομα «Κύριε Ιησού» και την επίκληση προς Αυτόν. Αυτό το ξέρουν καλά όλοι. Γιατί όμως δεν τη λένε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο και δεν την τονίζουν με τον ίδιο τόνο? Γιατί κάθε ψυχή συμβαίνει να τονίζει διαφορετικές λέξεις στην προσευχή αυτή και δεν τονίζουν όλοι στο ίδιο μέρος τις ίδιες λέξεις. Πολλοί λένε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιας συνηθείας την οποία απεκόμισαν αντιγράφοντας άλλους ανθρώπους. Άλλοι παραδέχονται ότι αυτό εξαρτάται από την κατανόηση των λέξεων και ανταποκρίνεται σε ατομική αντίληψη. Τέλος δε άλλοι πιστεύουν ότι αυτό έχει σχέση με το ζήτημα της ευκολίας ή δυσκολίας την οποία έχει κάθε άτομο ως προς την προφορά των διαφόρων λέξεων. Εγώ όμως φροντίζω να βρω κάτι υψηλότερο, κάτι άγνωστο όχι μόνο στον ακροατή αλλά και εις αυτόν που προσεύχεται. Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αυτό που κινεί αόρατα τον τόνο είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ετυγχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης μέσα εις εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν πώς και για ποιο πράγμα πρέπει να προσεύχονται. Εάν ο κάθε ένας προσεύχεται εις το όνομα του Ιησού Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος, το Άγιον αυτό Πνεύμα που εργάζεται μυστικά μέσα εις την ψυχή αυτού που προσεύχεται και του χαρίζει την προσευχή, είναι δυνατόν επίσης να εμπιστευθεί το αγαθοποιό του χάρισμα παρά το γεγονός της ελλείψεως εκ μέρους του ανθρώπου αναλόγου δυνάμεως.
Εις τον ένα, το Άγιο Πνεύμα παρέχει το χάρισμα του φόβου του Θεού. Εις τον άλλον, την αγάπη. Εις τον τρίτον, σταθερότητα πίστεως. Εις άλλον, ταπείνωση και ούτω καθεξής. Εφόσον έτσι έχει το πράγμα, αυτός ο οποίος έχει λάβει το χάρισμα της τιμής και δοξολογίας προς την δύναμη του Παντοδυνάμου εις τις προσευχές του, ασφαλώς θα τονίζει με ιδιαίτερη θέρμη την λέξη Κύριε, επειδή είναι φυσικόν να αισθάνεται περισσότερο την δύναμη και το μεγαλείο του πλάστου του σύμπαντος. Αυτός που έχει λάβει την μυστική έκχυση της αγάπης εις την καρδιά του, ρίχνεται εις την έκσταση και γεμίζει από ευτυχία προφέροντας τις λέξεις «Ιησού Χριστέ», ακριβώς όπως κάποτε με έναν ορισμένο μοναχό ο οποίος δεν μπορούσε να ακούσει το όνομα Ιησού και εις τις καθημερινές ακόμη ομιλίες χωρίς να αισθανθεί ένα κύμα αγάπης και ευτυχίας να εκχύνεται από την καρδιά του. Ο ακλόνητος προς τη θεότητα του Χριστού και το ομοούσιόν του προς τον Πατέρα γεμίζει με λαύρα πίστεως όταν λέει τις λέξεις «Ιε του Θεού». Αυτός που έχει λάβει το δώρο της ταπεινοφροσύνης και γνωρίζει βαθιά τις αδυναμίες του με τις λέξεις «Ελέησόν με», αισθάνεται την αμαρτωλότητά του και οι παραπάνω λέξεις που προφέρει συντρίβουν κυριολεκτικά την καρδιά του, χωρίς να του βγάζουν την ελπίδα ότι η απέχθεια του Θεού για τα αμαρτήματα δεν είναι μεγαλύτερα από την αγάπη του προς τον αμαρτωλό. Αυτές είναι οι σκέψεις μου επάνω στο ζήτημα των διαφόρων τόνων φωνής με τους οποίους οι διάφοροι άνθρωποι λέγουν την προσευχή εις το όνομα του Ιησού. Έτσι λοιπόν, από τον τρόπο που ακούει κανείς να λέγεται η προσευχή μπορεί να καταλάβει με τι χάρισμα είναι πρικισμένος από τον Θεό εκείνος που τη λέει.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Εκφωνούν οι ιερείς Πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.